ζήσω σε ένα κύμα. Να με πάει και να με φέρνει, και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου,

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

απέναντί σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

δίδε, ζήκα μια στιγμή. Μια μέρα μου έλεγε με λαδική γραμμή, ομολογή, ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή, σκοτεινή, αναμνηθεί, αιμορραγή, με ομολογή, ζητά η ζωή, ομολογή, κάθε στιγμή μου τα λεφτά που πάνε. Μελαγχολική, μελωδική γραμμή, είναι που η ψαχνηρομή θα ακουστεί. Είναι κρατή, σκοταφή, ηρωή, ομολογή, είναι γρία, θα πει, ζητά με αγαπητή και αναγαπητή. Είναι τυφλή,

χρονών 14 κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ, απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω. Και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βόμβο να σε πάρει αγκαλιά. Κάτι να σε επιλήξει σαν να σου να μπουρίτο. Και να έρθει η αγάπη να σε κάνει μια χαψιά. Μουσική για παιδιά με ορθάνοιχτα μάτια. Πάντα περίεργα και πάντα όπως πρώτα. Έτοιμα να χύσουνε δάκρυα και υδρότα. Οπότε τραντάζει το κορμί τους μια μπότα. Συντονίσου, εδώ μιλάμε για τη ζωή σου. Ένος άκρου παράδεισου.

μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

Ωραία, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Ελπίζω να ήταν αυτό που φανταζόμουν.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

Λένε πως είσαι πιο όμορφη από ότι ήσουν, πως είσαι ότι θα ήθελαν όλοι να ζήσουν, πως βρήκες το νόημα που χάσα εγώ. Λένε πως τα μαλλιά σου αλλάξανε χρώμα, το σώμα σου άρωμα, και λένε ακόμα πως έφυγε και το παλιό σου κενό.

Κάπου σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψάλεις χαρούμενοι τους τίτλους.

Λένε πως οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο, κοιτάει λίγο πίσω, σηκώνει τον ώμο και χάνεται νόηση, ρωτά στο κενό.

γελούσα και νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στον χρόνο το ψεύτη τον κανονικό. Όταν ήσουν δίπλα μου και σ' αγαπούσα και νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στον χρόνο το ψεύτη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

Πώς να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

φθινόπωρο στον έρωτα απόψε ανατέλει. Άρης, Μαρή και Μέλη μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα του

Η αγάπη φόβους κι όνειρα διπνά πρωτού ραγίσει, στου πόνου το ξοκλήσει, αγιάζει η ερημινιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει το φως πριν βασιλεύει.

η Καλαμιά αγαπούσε πολύ τον άνεμο. Εκείνος όλο έφευγε. Κάποτε γυρνάει κουρασμένος και αδύναμος χαράματα. «Αχ, η Καλαμιά, πού ήσουν κι εγώ σε περίμενα? Θα ξεχάστηκες πάλι στα μαλλιά καμιάς μικρής ή στην απλόστρα της με τα σπρόρουχα, ή θα φοβήθηκες τη βροχή και κρύφτηκες, ε? Αχ, η Καλαμιά, καλά να σε είχαν κρατήσει οι γέροι και οι ερωτευμένοι για τον αναστεναγμό τους. Μα η μαγεύτρα η θάλασσα να σε έχει πάρει κι εγώ να περιμένω». Ο άνεμος δεν μίλησε. Πλησίασε μόνο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: είναι η φωτεινή, ρε παιδιά. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά?

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Καλοκαιρινό αυγουστιάτικο πρόγραμμα, 3 ώρες και σήμερα μέχρι τις 10 και την επόμενη εβδομάδα κάπως έτσι θα κινηθούμε μέχρι να γίνει και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ρυθμούς κανονικότητας. Η πολυαναμενόμενη λοιπόν έκθεση που σηματοδοτεί ουσιαστικά και την οικονομική ή το οικονομικό πρόγραμμα των κομμάτων είναι πια στην ημερήσια ατζέντα. Οι αντιπαραθέσεις έχουν ξεκινήσει, αλλά επί της ουσίας όχι στο διαδικαστικό. Αν θα πάει πρώτος ο Τσίπρας, αν θα πάει δεύτερος, αν πάει τρίτος, τέταρτος, αν ξαναπάει. Και εκείνο που με στενοχωρεί είναι ότι ασχολούμαστε με τα διαδικαστικά και χάνουμε την ουσία. Δεν πάει να πάει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, δέκατος, πέμπτος, όπου για σειρά και να πας. Το σημασία έχει τι θα πεις. Γιατί εδώ ζούμε καταστάσεις που τις έχουμε πληρώσει στο παρελθόν πανάκριβα. Και γιατί το λέω? Γιατί εχθές, το ακούσαμε ξανά και αυτό, κάποιος ας πει στην κυρία Καρισιανού ότι αυτά τα οποία λέει τα έχουν ξαναπεί κι άλλοι και τα έχουν πληρώσει και ακριβά. Εχθές λοιπόν η κυρία Καρισιανού, γιατί εντάξει χαμογελά κανείς για να μην πει κάτι χειρότερο, ανακοίνωσε ή δήλωσε ότι δεν ανακοινώνει το πρόγραμμά της για να μην το αντιγράψουν άλλοι. Λυπηθείτε μας. Και είναι ανιστόρητος φαίνεται η κυρία Καρισιανού πέραν όλων των άλλων, γιατί αυτό το είχε πει και μάλιστα από το βήμα της Βουλής. Ποιος είδατε πως ξεχνάμε πολύ? Ο άλογος Κούφης. Όταν ήταν στην αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία με τον Κώστα Καραμαλή με Σιμίτη πρωθυπουργό, στο σφυροκόπημα που δεχόταν στη Βουλή «Πες μας το πρόγραμμά σου», αυτό είχε πει ο άλογος Κούφης, κυρία Καρισιανού. Ακριβώς τα ίδια. «Δεν σας λέμε το πρόγραμμά μας για να μην το αντιγράψετε». Σιγά, θα ζητήσουν και πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή, εντάξει, να προσπερνάς κάποια πράγματα με χαμόγελο και δεν είναι το πρόβλημα ή ο στόχος η Καρισιανού. Όχι. Η Καρισιανού αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να σηκώσει στις πλάτες της το βάρος μιας κίνησης με πολιτικό, αν θέλετε, με πολιτική κατεύθυνση. Αυτό έχει αποδειχθεί. Αλλά τα επιχειρήματα, βλέπετε, είναι διαχρονικά ίδια για αυτούς που δεν έχουν τίποτα να πούν. Γιατί αν θυμόσαστε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οικονομικό τότε του Καραμαλή και του Αλογοσκούφη, οδήγησαν τη χώρα στην χρεοκοπία. Αυτά μας οδήγησαν. Αυτό το πρόγραμμα που μας απέκρυβαν γιατί δεν ήθελαν να το αντιγράψουν άλλα κόμματα, αυτό το πρόγραμμα που εφήρμοσαν οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Και τώρα εχθές δηλαδή παρακολουθώντας κανείς την επικαιρότητα και ακούγοντας δελτία ειδήσεων από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, έβλεπες ότι ο κόσμος όλος ξεκινούσε και τέλειωνε στο εάν θα πάει ο Τσίπρας πρώτος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη να μιλήσει, να παρουσιάσει το πρόγραμμά του ή αν πάει ο Πρωθυπουργός. Για τους χαρακτηρισμούς, τους άθλιους χαρακτηρισμούς του Γεωργιάδη δεν, εντάξει. Έχω την αίσθηση ότι προσπαθεί να βρει χαρακτηρισμούς για άλλους, χαρακτηρισμούς που ουσιαστικά χαρακτηρίζουν τον ίδιο. Λοιπόν, εκεί η κουβέντα και όχι στην ουσία. Και ποια είναι η ουσία? Αυτή η αναδιανομή πλούτου
από τα κάτω προς τα πάνω θα σταματήσει. Δηλαδή θα έχουμε ένα οικονομικό... Ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν βάζω στην εξίσωση μέσα το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει ξεκαθαρίσει. Και χθες με τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο εδώ πέρα, ήταν νομίζω η συζήτηση υπέρ το δέον αναλυτική. Συγκεκριμένοι στόχοι, συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Εκεί που δεν έχουμε πληροφορηθεί τελικά που το πάνε, εκεί πρέπει να είμαστε να απαιτούμε. Ποια θα είναι η διαφορά μεταξύ του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς. Εκεί θα δοκιμαστούμε. Στις διαφορές που θα εντοπίσουμε. Και αυτή είναι η ουσία. Αλλά για άλλη μια φορά εχθές αναλωθήκαμε για το ποιος πάει, γιατί έτσι, γιατί παράδοση, γιατί γιουβέτσι. Σιγά τα αυγά. Αν πάει πρώτος, αν πάει δεύτερος, αν πάει τρίτος. Η ουσία είναι. Και βεβαίως, κάθε μέρα που περνάει, βλέπουμε την κοροϊδία Μητσοτάκη. Έκαναν εχθές Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργικό Συμβούλιο, όπου για ακόμα μια φορά ασχολήθηκαν θυμωμένοι και τα λοιπά με την ακρίβεια και λέει ο Θεοδωρικάκος ότι λέει είχαν μπει 700 τόσοι κωδικοί σε ένα πρόγραμμα συγκράτηση των τιμών, μειώθηκαν έως... Ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί? Αν θυμόσαστε, μας είχαν πει ότι δεν θα τα πούμε για λόγους... Σοβαρά μιλάνε. Ο Θεοδωρικάκος τώρα, που ξεκίνησε από την ΚΝΕ για να καταλήξει υπουργός του Μητσοτάκη. Και δεν είναι ο μόνος, έτσι, για να μην... Πολλοί ξεκίνησαν από την ΚΝΕ. Αλλά ο Θεοδωρικάκος, εν πάση περιπτώσει, είναι η κλασική περίπτωση. Έτσι. Λοιπόν, προσπαθεί να μας πείσει ότι καταβάλουν άοκνες προσπάθειες και ότι εξωγενείς παράγοντες είναι εκείνοι που τροφοδοτούν την ακρίβεια. Σοβαρά μιλάτε? Άντε! Δεν το ξέραμε ότι οι δύο πόλεμοι επηρεάζουν. Και αλήθεια, βρε Θεοδωρικάκο, τι έκανε αυτή η έρμη, η παντέρμη κυβέρνηση για να αυλύνει τις επιπτώσεις ή να περιορίσει αυτές τις σειράξεις? Έκανε, θα σου πει ο Θεοδωρικάκος. Στέλνουμε όπλα στο Ζελένσκι, του στέλνουμε χρήμα, τον εξυπηρετούμε, βάζουμε μέτρα κατά της Ρωσίας. Στο Ιράν, βεβαίως, φίλοι με τον Νετανιάχου είμαστε. Τα πάντα τα έχουμε δώσει στον Τραμπ. Πώς δεν κάνουν? Κάνουν ό,τι είναι δυνατόν. Διαφωνώ πάρα πολλές φορές με φίλους που κάνουν μια προσέγγιση και για την ακρίβεια και για την πολιτική που ακολουθεί ο Μητσοτάκης και για το αν μπορεί ή όχι. Παιδιά, θα το πω όσο πιο καθαρά γίνεται και το λέω πεντακάθαρα από την πρώτη στιγμή που κατάλαβα πώς πολιτεύεται ο Μητσοτάκης. Η ακρίβεια δεν είναι ένα πρόβλημα για τον Μητσοτάκη. Είναι η πολιτική του. Και αν δεν υπήρχαν εξωγενείς παράγοντες που σε ένα βαθμό συνέβαλαν με τα καύσιμα, με, θα ανακάλυπτε. Γιατί με αυτό το ζήτημα της ακρίβειας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει την οικονομική της πολιτική. Ακριβά προϊόντα, περισσότεροι φόροι. Ακριβά προϊόντα θησαυρίζουν τα καρτέλ, γεμίζουν τα δημόσια ταμεία και ο Μητσοτάκης κάνει αγαθοεργίες. Πόσο πιο απλά να το πει κανείς για να καταλάβουμε? Κοιτάξτε τώρα, βλέπω τώρα στα συστημικά κανάλια, στο Sky, από το πρωί ξέρετε τι παίζουν, με όλα τα παιδιά στην

Μητσοτάκη, Τσίπρα. Γιατί δεν θα το πω εγώ, γιατί θα γίνω κακός. Αυτό που βολεύει το Μητσοτάκη είναι να έχει μία αντιπαράθεση στο ο κύριος πολιτικός της αντίπαλος στις επερχόμενες εκλογές να είναι ο Τσίπρας. Γιατί, να το πω έτσι λίγο, για να μην αρχίσουν πάλι να ξεσηκώνονται κάποιοι επαναστάτες της τελευταίας στιγμής. Έχουν έτοιμο το manual. Σας έχω πει ότι κάθιδροι από τη Νέα Δημοκρατία και από το Μαξίμου πήραν τον Γκρίνμπεργκ, τον πανάκριβο αυτό, τον ακριβοπληρωμένο αυτό επικοινωνιολόγο, να του πούν τα μαντάτα ότι ο Τσίπρας ετοιμάζει κόμμα και ότι θα κατέβει σε εκλογές. Και με απόλυτη ψυχραιμία τους είπε ο Γκρίνμπεργκ. Αυτή τη φράση μου την έχει μεταφέρει άνθρωπος από τη Νέα Δημοκρατία. No problem. Play the tape. Παίξτε την κασέτα. Ποια κασέτα? Την κασέτα που έπαιζε ο Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή που εξελέγει στη Νέα Δημοκρατία και αντιπολιτευόταν τον Τσίπρα. Προδότη τον ανέβαζαν, προδότη τον κατέβαζαν, με ένα νόμο, με ένα αυτά. Αυτά έπαιζαν. Το αντιτσίπρα μέτωπο. Γι' αυτό πολεμούν λισαλέα. Για να έχουν αντίπαλο στα μέτρα που δεν θα χρειαστεί να ξανακάνουν νέες. Τον Ανδρουλάκη, για να το πω έτσι πολύ απλά, μια χαψιά τον έχει. Τον παρακολουθούσε. Τον παρακολουθούσε. Και θα δανειστώ για πολλωστή φορά τη φράση του επικοινωνιολόγου του δημοσκόπου του Δημήτρη του Μαύρου, ότι αν ήταν άλλος θα είχε σπάσει πεζοδρόμιο ο Ανδρουλάκης που τον παρακολουθούσε. Μια χαψιά τον έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Του έχει πάει και δίπλα του τώρα η Διαμαντοπούλου. Με τι ασχολούνται τώρα 2 μέρες 3 στο Πασόκ? Για το τι είπε συνεργάτης του Διαμαντοπούλου μετά τη γενικότερη κατακραυγή. Βγήκε χθες η Διαμαντοπούλου και λέει: δεν με εκφράζει κανένας, ότι είναι να το πω, το λέω μόνο. Τι είχε πει ο συνεργάτης του Διαμαντοπούλου? Ότι μπορεί να αλλάξει η απόφαση του συνεδρίου. Ποια ήταν η απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ? Να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, πιάνοντας αυτά τα κομμάτια του παζλ και βάζοντάς τα σε μια λογική σειρά, αντιλαμβάνεσαι που πάει το παιχνίδι. Και μέσα σε αυτό το χάος, μόνη σταθερή, πραγματικά σταθερή, παρά την κρίση, παρά τις ανεξαρτοποιήσεις, παρά το σούλτα φέρτα των βουλευτών που εξελέγησαν, τους έκανε την τιμή ο ΣΥΡΙΖΑ να τους βάλει στις λίστες του και να εκλεγούν βουλευτές, παρά τα σούλτα φέρτα λοιπόν, παραμένει σταθερός. Το πρόγραμμα μου είναι αυτό, η οικονομική μου πολιτική είναι αυτή, έχω δώσει τα διαπιστευτήριά μου στην διαχείριση και στην άσκηση εξουσίας και διεκδικώ την ψήφο. Αλλά αυτό όλο ήθελαν να το θολώσουν μερικοί τρολεάκηδες. Δηλαδή αυτοί που κάθονται στη στάση του τρόλεϊ και περιμένουν να τους πάει κάπου αλλού. Με τελευταίο κρούσμα την κυρία Γεροβασίλη. Αργήσατε, κυρία Γεροβασίλη. Άνθρωπε του Τσίπρα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είναι καθόλου τιμητικό αυτό που κάνετε. Και δεν, να σας πω γιατί. Τι λέει ο Τσίπρας? Ότι όποιος θέλει να έρθει στο κόμμα μου πρέπει να παραιτηθεί. Αν ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο ένας, εάν υπήρχε, ρε παιδί μου, μια γραμμή ότι μόνο ένα βουλευτή θα πάρω από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο ένας βουλευτής είναι η Όλγα Γεροβασίλη. Το φωνάζουν και τα δέντρα. Και έρχεται λοιπόν αυτός ο βουλευτής, αυτή η βουλευτίνα, και λέει: ανεξαρτοποιούμε, δεν παρετούμε. Δηλαδή ο Κεδί Κογλού που παρετήθηκε και ο Καραμέρος είναι βλάκες. Ο Βασίλης ο Κόκαλης είναι βλάκας. Ενώ η Όλγα Γεροβασίλη είναι καβατζωμένη θέση.

0: Σου λέει εντάξει. Ποιος εκτίθεται με αυτό? Και ο ίδιος ο Τσίπρας και η ίδια η κυρία Γεροβασίλη. Και μην άκουσα τώρα αυτές τις ανοησίες. Α, τα βάζουν τώρα με τη Γεροβασίλη. Στοχοποιεί τη Γεροβασίλη. Η Γεροβασίλη έχει στοχοποιηθεί από μόνη της. Διότι πρωταγωνιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα, ανοίγοντας αυτή την ΟΠΗ για το μεγάλο ρυφηφί στις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί περί ρυφηφί πρόκειται? Λοιπόν, κάποια στιγμή ας βάλουμε μυαλό εμείς οι πολίτες. Ας βάλουμε. Δηλαδή έχεις από τη μία πλευρά έναν αρχηγό που αποφασίζει ότι εγώ θα κάνω ένα κόμμα με αυτές τις προδιαγραφές. Και λέει, όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, αλλά να παραιτηθεί από την έδρα του. Το ακούνε μερικοί, σπέβδουν, Κόκαλης, Καραμέρος και Δίκογλου. Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη λέει όχι. Εγώ ανεξαρτοποιούμε. Και δεν είναι από τους βουλευτές, ή που θα έλεγε κανείς, εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να έχει ανάγκη τη βουλευτή. Όχι, δεν έχει καθόλου ανάγκη. Είναι μια χαρά πετυχημένη επαγγελματίας στον χώρο της ιατρικής, με ακτινοδιαγνωστικά ιδιωτικά στην Άρτα εκεί και τα λοιπά. Οπότε αυτή η συμπεριφορά της κυρίας Γεροβασίλη θεωρώ ότι δεν περιποιεί τιμή ούτε στην ίδια ούτε στον κύριο Τσίπρα. Και αυτός που βγαίνει βαθιά εκτεθειμένος από τη συμπεριφορά και τη στάση της κυρίας Γεροβασίλη είναι πρωτίστως ο κύριος Τσίπρας. Γιατί σας λέω, εάν έλεγε σε ένα πολίτη, πες μου ένα πρόσωπο από το ΣΥΡΙΖΑ που ταυτίζεται με τον Τσίπρα, θα σου πει Γεροβασίλη. Φάμελο δεν θα σου πει με τίποτα. Γιατί ο Φάμελος κατόρθωσε το ακατόρθωτο. Πραγματικά. Ούτε η πλευρά του Τσίπρα να του έχει εμπιστοσύνη, ούτε η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοια ευστοχία δεν την έχεις εύκολα. Και η μεν και η δε. Η πλευρά του Τσίπρα ότι δεν το έκανε καλά, δεν καθάρισε καλά τη δουλειά με το ΣΥΡΙΖΑ. Η δε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι τι είναι αυτά που κάνεις ως πρόεδρος του κόμματος. Και βεβαίως μπορούμε να λέμε για την κυρία Γεροβασίλη και το συνδέουμε με τον Τσίπρα, αλλά για τον κύριο Φάμελο που είπαμε και χθες με τον κύριο Παναγιώτοπουλο, η επιστήμη βάζει, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Πρόεδρος κόμματος ανεξαρτοποιείται. Αντί να παραιτηθεί, να πάει σπίτι του. Διότι παραίτηση σημαίνει απέτυχα. Δεν παραιτούμε έτσι για ένα γυνάτι, γιατί θέλω να πάω αλλού. Παραιτούμε γιατί απέτυχα ως πρόεδρος. Και μάλιστα κάνει και μια βαθιστόχαστη δήλωση. Είμαι και παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι νεοτέρας δηλαδή. Δύο-τρεις μέρες, πόσο άντεξε, μια εβδομάδα. Παρόλα αυτά λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε ένα πρόγραμμα το οποίο οι βασικές του γραμμές έχουν ουσιαστικά τη σφραγίδα του συνεδρίου. Και θα το πω καθαρά, είναι η άποψή μου αυτή. Έχω την αίσθηση ότι αν κάποιοι πολεμούσαν ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις εκλογές, ήταν αυτός ακριβώς ο λόγος. Ότι έχουμε ένα πρόγραμμα αριστερό, κυβερνητικό, το οποίο θα αποτελεί, αν θέλετε, ένα συγκρίσιμο στοιχείο με τα προγράμματα τα οποία θα δούμε. Και σας είπα, έχουμε 2-3 εμβληματικά στοιχεία σε αυτό το πρόγραμμα. Παραδείγματος χάρη, δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ, αξιοποίηση δηλαδή του 32% της ΔΕΗ από το δημόσιο, το ποσοστό που έχει το δημόσιο. Τράπεζα με έλεγχο του δημοσίου, η Εθνική Τράπεζα, που επίσης εδώ έχουμε ποσοστό του δημοσίου. Ναι. Δύο πυλώνες ικανοί για να διαμορφώσεις μια πολιτική και στην ενέργεια και στο τραπεζικό σύστημα. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα πολλά όσον αφορά το νερό, την εκπαίδευση. αυτά είναι σταθερές του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι δεν ήθελαν να υπάρχει αυτό σε μια προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, για να έρθουμε και στο κόμμα, συνεδριάζει πολιτική γραμματεία. Θα γίνει μια κουβέντα σε σχέση με τις στόχους και την πορεία που είχε τεθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση, να δουν πώς εξελίχθηκε το πράγμα, και βεβαίως θα ασχοληθούν πιο συγκεκριμένα για την Διεθνή Έκθεση, τι θα γίνει με τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, πώς θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμά του, ποιες θα είναι, αν θέλετε, οι διαδικασίες για την ΔΕΘ. Είναι ένα, αν θέλετε, κομβικό σημείο και για το ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν θα πάει για να πει εδώ είμαστε, θα πάει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, όχι της τελευταίας στιγμής, όχι ένα πρόγραμμα που θα βλέπει με φιλική διάθεση όλη αυτή την προσπάθεια που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα της, αν θέλετε, αναδιανομής του πλούτου από τα κάτω προς τα πάνω. Το αντίθετο θα βλέπει. Αυτό που δεν ήθελαν ή δεν θέλουν ή δεν θα δουν.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: ...91 και 4...

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα, εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr. Λοιπόν, συνηθίζουμε το δεύτερο ημίωρο να μπαίνουμε στα δικά σας μηνύματα και να βλέπουμε και εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα. Καθένας βεβαίως έχει την άποψή του, τη θέση του. Μερικοί μπαίνουν στη διαδικασία και καλά κάνουν και θέλουν να δώσουν ή να αιτιολογήσουν και να υποστηρίξουν την άποψή τους. Άλλοι τους αρκεί ένας αφοριστικός, γενικός και υβριστικός λόγος πολλές φορές για να πούν ότι τι λες εσύ να πούν κτλ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα πρώτα σας μηνύματα και εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε στην συνέχεια. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Γεια σου σύντροφε Δημήτρη. Θα το λέω συνέχεια. Έχουμε διαφορετική προσέγγιση με τον Δημήτρη. Έτσι. Όμως μας συνδέει κάτι, νομίζω κάτι πολύ πιο ισχυρό. Το ότι έχουμε μια αντίληψη, έτσι, αριστερή, αγωνιστική, που μπορεί να διαφωνούμε στη διαδικασία και το πώς, αλλά οι σύντροφοι άλλωστε και ο αριστερός εκεί φαίνεται να μπορεί να συζητά, να αντιπαρατίθεται χωρίς να βάζει μπροστά και μέσα σε αυτή την κουβέντα προσωπικούς χαρακτηρισμούς, απαξιωτικές εκφράσεις κτλ. Κτλ. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας εύχεται μάλλον αγωνιστικά και σήμερα και δυνατά. Να σε καλά Δημήτρη μου. Ο Νίκος, ο γιατρός από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Νίκο. Και στους εργαζόμενους, σήμερα μου έχεις μεγάλο κείμενο και θέλω να το διαβάσω, γιατί δεν με συνηθίζεις τώρα τελευταία στα μεγάλα κείμενα. Λοιπόν, σε άκουσα χθες να σχολιάζεις ένα κριτικό καλλιτέχνη σε κριτικό γλέντι στον Άγιο Νικόλο. Δυστυχώς, εδώ και πολλά χρόνια αυτοί έχουν πέρασει στα κριτικά γλέντια. Έτυχε να πάω σε ένα τέτοιο γλέντι που ευτυχώς για μένα βγήκε να τραγουδήσει μετά τις 11 και την έκανα με μικριά πηδηματάκια στις 12. Φεύγοντας μου λέει ο εγγονός μου, μια νότα έπαιζε όλο το βράδυ. Θα σου γράψω αναλυτικά στο Messenger, γιατί έχω να γράψω πολλά και θα μπορείς εσύ καλύτερα να τα σχολιάσεις εδώ. Μπα, όλα σχολιάζονται και μια χαρά. Ένα θα πω, έχουμε καταπληκτικούς μουσικούς που συνεχίζουν να στηρίζουν την παράδοση της μουσικής της Ανατολικής Κρήτης. Έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο. Σου είπα, γι' αυτό το καλλιτέχνη μπήκα στον κόπο να μπω στο YouTube να δω ποιος είναι και έμεινα άναυδος. Και εντάξει, ο σχολιασμός ο χθεσινός είναι ότι περισσότερο ότι ο νέος ξεσηκώνεται. Δεν με πειράζει που, εν πάση περιπτώσει, οι επιλογές μου αρκεί που σηκώνεται από τον καναπέ. Θα βρει το δρόμο να σηκωθεί και για άλλα πράγματα. Να ξεσηκωθεί επί το ορθότερο και για άλλα πράγματα. Λοιπόν, ο Τάκης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους τους φίλους στο Κόκκινο. Πάμε γερά δυνατά. Να είσαι καλά Τάκη μου. Η Θάλια Νίκαια. Το κράτος αντί να συλλάβει τους εγκληματίες. Δεν ξέρω ποιο σύνδεσμο μου θέλεις εδώ. Πάντως ρε παιδιά, μια σκετόφερη κουβέντα έτσι και τα λέει η Θάλια. Συνέλαβαν ένα επιχειρηματία στις Πέτσες με το ελικόπτερο. Έτσι, ένα 39χρονο. Επειδή το ελικόπτερο προσγειώθηκε και την ώρα κατά την προσγείωση είδαν ότι ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ότι πέταξε μια τσάντα, πήγαν, βρήκαν την τσάντα, μέσα στην τσάντα ήταν η ταυτότητα του εν λόγω γόνου εφοπλιστικής οικογενείας και δραστήριο επιχειρηματία με τα φωτοβολταϊκά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τον εντόπισαν, τον συνέλαβαν, γιατί μέσα στην τσάντα, πέρα από ταυτότητα, είχε και λίγα ναρκωτικούλια. Λίγη κόκα και λίγο, πώς το λένε, στη γλώσσα λίγο χόρτο. Λοιπόν, τον συνέλαβαν και τον άφησαν ελεύθερο. Θυμόσαστε που το σχολιάζαμε χθες. Αν ήταν κανένας δυστυχής από αυτούς που είναι στην Ομόνια και Πέριξ, ακόμα θα τον δέρνανε μέσα σε κανένα τμήμα. Κάθε υπερβολή το λέω. Εκείνος όμως πήγε, συνελήφθη και αφέφθη ελεύθερος με εντολή εισαγγελέως. Ξέρετε, έλεγα ποιος είναι, ποιος είναι. Το ποντίκι εχθές δημοσιοποίησε το όνομά του. Ελάχιστες ιστοσελίδες. Ο κύριος λοιπόν αυτός είναι γόνος εφοπλιστικής οικογενείας. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Λοιπόν, τον συνέλαβαν με ναρκωτικά, πέταξε τζάντα, με ναρκωτικά στην τζάντα μέσα, με την ταυτότητά του, και αφέθηκε ελεύθερος. Με την αιτιολογία ότι η ποσότης ήταν μικρή και προοριζόταν για προσωπική του χρήση. Θα είχε μια ανάλογη συμπεριφορά και ένας οποιοσδήποτε άλλος πολίτης. Να τον χαίρεται και τον καμαρώνει η οικογένειά του. Σταματώ για να μην πω άλλα. Αυτό ήταν λοιπόν ο 39χρονος που συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος στις πέτσες. Και πήγε και αυτός με το κομματάκι. Λεφτά έχει, με το ελικόπτερο, το παίρνει, πάει στις πέτσες για να σνιφάρει. Έτσι δεν το λένε. Είχε και τη ζαντούλα με την κόκα. Εντάξει, και μετά ψαχνόμαστε. Α, ο άλλος, ο γιος του, η υπόθεση με τον γιο του Θεοδωρικάκου, ξέρετε, έχει πάρει διάσταση. Δεν, τελικά δεν έγινε αβαβά. Οδηγείται στη δικαιοσύνη. Μην μου πείτε τώρα περισσότερα, τα έχετε διαβάσει. Αλλά έχει δουλειά ο Θεοδωρικάκος. Δίνει τον πόλεμο τη μάχη για την ακρίβεια. Εντάξει. Και δεν προλαβαίνει για τα άλλα. Ο Δημήτρης μου στέλνει τη μια, ο έτερος Δημήτρης παρέας, την καλημέρα του με το συνήθι τρόπο, μια φωτογραφία. Σήμερα έχει καφέ η φωτογραφία. Ο Βασίλης, έτσι που μου τα γράψει σαν να τα διαβάσω εγώ, από την Αυστρία μας χαιρετάει ο Βασίλης. Καλή εκπομπή, πάντα με το κόκκινο και πάντα με την ελπίδα για μια ενότητα της αριστεράς. Βασίλη, δύσκολο πράγμα όταν υπάρχουν γεροβασίλιδες, όταν υπάρχουν φάμελοι, όταν υπάρχουν, και βάζω για γνωστούς λόγους, για τους γνωστούς λόγους αυτά τα δύο πρόσωπα. Λοιπόν, ο Φίλιππος, καλημέρα Γιάννη, αγώνας να γλιτώσουμε το κόκκινο. Ένας είναι ο αγώνας. Αγώνας να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και να σωθούν αυτά τα δύο μέσα ενημέρωσης. Οτιδήποτε άλλο, εκτός κι αν κάποιος έχει κανένα πλάνο, που φαντάζομαι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει, να φωνάξει κανένα μελισανίδη, κανένα επιχειρηματία να μας αγοράσει. Το θέλετε? Λοιπόν, Ανδρέας, γεια σου Ανδρέα. Και εσύ τέκνον βρούτε την κασέτα Greenberg. Αν αυτό καταλαβαίνεις Ανδρέα μου, τι να σου πω, να σου πάω κόντρα? Δεν πρέπει. Λοιπόν, η Καλλιόπη, καλημέρα Γιάννη και σε όλο το κόκκινο, να είσαι καλά, να είσαι καλά Καλλιόπη. Η Λιλιάνα μου λέει ότι, Γιάννη καλημέρα, είμαι ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. Παρά τα λάθη που έχουν γίνει όμως, τώρα δεν μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή που προσδοκούμε όλοι για να φύγει η συμφορά που λέγεται Μητσοτάκης. Εγώ, Λιλιάνα, θα σου ζητήσω να το ξανασκεφτείς αυτό που λες, ότι δεν μπορεί να βοηθήσει. Και επειδή βάζω με το μυαλό μου τι θα βοηθούσε, τι πιστεύεις ότι θα βοηθούσε να φύγει ο Μητσοτάκης, ίσως να μην είναι έτσι τα πράγματα. Και αυτό που φαίνεται να μην είναι η αλήθεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εκείνο το οποίο πληρώνεις μέχρι σήμερα, είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης. Γιατί όταν πήρε 32% από τον ελληνικό λαό και τον έστειλε στην αντιπολίτευση, έπρεπε να κάνει αντιπολίτευση. Και την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ τη φοβήθηκε μέχρι ο Μητσοτάκης, σας πληροφορώ, αλλά τελικά του δώσαμε την ευκαιρία, του έδωσαν την ευκαιρία ορισμένοι σύντροφοι με τις θέσεις τους, με τις απόψεις τους, με τις κινήσεις τους, το 32 να μην γίνει 35-36 και να νιώθει την ανάσα του ΣΥΡΙΖΑ ο Μητσοτάκης, αλλά να γίνει 17-18-19. Και θα σε καλέσω επίσης, αγαπητή Λιλιάνα, με όλο το σεβασμό, να κάνουμε μια προσέγγιση. Δεν είναι μπακαλιστική, ρεαλιστική είναι. Τι ποσοστό πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ακατονόμαστο, που θα έλεγε κάποιος, με τον Κασελάκη στις ευρωεκλογές? Αυτό το ποσοστό που έχει μετακινηθεί, που έχει πάει στον Κασελάκη και στο κόμμα του, ανύπαρκτο. Μήπως αυτό το ποσοστό είναι αυτό που ουσιαστικά, συν ένα μικρό κομμάτι ακόμα, είναι αυτό το οποίο καταγράφει στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας? Τι θέλω να πω? Αυτό το ποσοστό που σήμερα καταγράφεται στον Τσίπρα, μήπως είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο φρόντιζαν κάποιοι να μην υπάρχει η κήτη, η φωλιά του ΣΥΡΙΖΑ, για να υπάρχει αυτό το ποσοστό? Προβληματισμούς μεταφέρω, σκέφτομαι φωναχτά αν θέλετε, όχι για να κάνω ζημιά σε κάποιον κτλ, για να υπερασπιστώ αυτό το χώρο. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτό πιστεύω. Και θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τι φταίει και έχει καθίσει στο σβέρκο μας 2 τετραετίες ο Μητσοτάκης. Λυπάμαι που θα το πω. Με τούτα και με εκείνα, άλλοι παράγοντες ενδεχομένως να είναι αυτοί που θα οδηγήσουν τον Μητσοτάκη στην έξοδο. Ο Μιχάλης. Και σχετιζόμενου με τα γάλατα Δέλτα. Γάλατα γαργάλατα, Μιχάλη μου, ε. Μάλιστα. Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης, λοιπόν, ο Γιαννακόπουλος, μου λέει ότι είμαι για τα γέλια. Χαίρομαι που σε διασκεδάζω, βρε Δημήτρη, πρωί. Κάτσε. Θα βγάλουμε και σε λίγο φωντανάκια. Άμα διασκεδάζεις, στο χαλάσουμε τώρα. Λοιπόν, αυτά τα γέλια όμως, αγαπητέ φίλε, ίσως δεν σου επιτρέπουν να δεις με νυφαλιότητα μερικά πραγματάκια. Έτσι. Εγώ δεν αδικώ κανένα. Όπως μπορεί σκέφτεται ο καθένας. Και εγώ σας είπα ότι μπορώ να κάνω λάθος. Αλλά με αυτόν που έχω διαφορετική άποψη, θα προσπαθήσω με επιχειρήματα να τον πείσω ότι εγώ έχω δίκιο ή αυτός κάνει λάθος. Όχι με αυτές τις εξυπνάδες. Χαχά, είσαι για γέλια. Άλλωστε, τα λόγια του καθενός τον χαρακτηρίζουν. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα πρώτα μηνύματα που πήραμε σήμερα. Ένα θέμα το οποίο ήθελα να σχολιάσω, έτσι, ξεκινώντας την εκπομπή, είναι αυτή η ιστορία με το Ιράν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επηρεάζει την καθημερινότητά μας σε μεγάλο βαθμό η ενεργειακή κρίση που πυροδοτείται με αφορμή αυτό τον πόλεμο. Χθες είχαμε λοιπόν ακόμα ένα σύριαλ. Προσπαθούσαν πάλι τα συστημικά μέσα να μας πείσουν ότι στις 8 το βράδυ θα έρθει η συντέλεια του κόσμου. Εχθές το βράδυ. Γιατί ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ θα ανακοίνουνε μέτρα κατά κατά όσων, γιατί δεν πρόκειται για κράτη και τα λοιπά, για οντότητες, είτε είναι οργανισμοί, είναι κινήσεις, είτε είναι πρόσωπα, είτε είναι τράπεζες, είτε είναι οτιδήποτε, βοηθούν το Ιράν. Και περίπου είχαμε πιστεί ότι το βράδυ εχθές θα έπεφτε μία βόμβα που θα σάρωνε το Ιράν με τα μέτρα τα οποία θα ανακοίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά όσων βοηθούν ή ανέχονται το Ιράν. Εκείνο που ακούσαμε λοιπόν από τον Υπουργό Οικονομικών ήταν απλά απειλές για κάποια μέτρα εναντίον κάποιων. Έτσι ακριβώς, με αυτή τη σαφήνεια. Κάποια μέτρα εναντίον κάποιων. Όχι ότι αποφασίζουμε από αύριο το πρωί, σταματάμε το ένα, σταματάμε το άλλο, επιβάλλουμε αυτό. Όχι. Δεσμεύουμε αυτό. Όχι. Απειλές ότι θα. Και διαβάζω σήμερα το πρωί στο ποντίκι ότι ο Τραμπ έκανε πίσω, λέει, από τις κυρώσεις κατά συμμάχων του Ιράν, γιατί θα τίναζε στον αέρα το παγκόσμιο σύστημα. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι καλά. Και διάβασα και ένα ρεπορτάζ ότι τον παρατηρούν τώρα τελευταία, έχει πάρει κελά, έχει κάτι πρίξιματα στα πόδια, 80 είναι πια. Γιατί θέλετε να πω. Λοιπόν, αλλά αυτό το πράγμα, λέω, ξελέω, κάνω, ξεκάνω, έχουμε ένα πόλεμο ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 6 μήνες και πού πάμε? Στα μέτρα που συνήθως λαμβάνονται για να αποτρέψεις ένα πόλεμο. Δηλαδή, οικονομικά μέτρα κτλ. Κτλ. Για να αποφύγεις μια σύραξη. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Έχουμε ένα πόλεμο 6 μηνών, όπου τον οδήγησε ο Νετανιάχου καθαρά για δικούς του λόγους, και βλέπουμε τώρα ότι πάει στη φάση των μέτρων, αλλά και πάλι δεν τολμά να τα εφαρμόσει γιατί φοβάται τις συνέπειες. Και τι φοβάται? Πέρασε στα ψηλά και πάλι οι απειλές του Ιράν κατά του γιού του, ότι τον επικήρυξαν, το γιο του Τραμπ, για 10 εκατομμύρια δολάρια, και του λέει τον παρακολουθούμε, ξέρουμε που είναι και τον έχουμε επικηρύξει με 10 εκατομμύρια δολάρια. Από τη μία. Και από την άλλη βεβαίως θα πρέπει να δούμε αν το Ιράν βγαίνει κερδισμένο ή χαμένο από αυτό το οποίο παρακολουθούμε να γίνεται. Και θα έλεγε κανείς ότι βγαίνει κερδισμένο υπό την εξής έννοια. Διεξάγει ένα πόλεμο 6 μήνες. Διεθνείς αναλυτές λένε ότι το πλωστάσιο του εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι από εκεί που δεν υπήρχε πρόβλημα με τα στενά του Ορμούς πριν τον πόλεμο, το Ιράν έχει μπει για τα καλά, διεκδικώντας τη διαχείριση αυτού του στενού υπέρ αυτού. Ενώ δεν υπήρχε τέτοιο θέμα πριν τον πόλεμο, τώρα τίθεται. Είναι τα απρόβλεπτα. Είναι οι λάθος κινήσεις στη σκακέρα. Δηλαδή βγαίνουν κερδισμένοι, και τι βγαίνει ο Τραμπ και λέει? Κυρίσω, λέει, τα στενά του ορμούς αμερικανική επικράτεια. Εδώ έχουμε παλαβώσει εντελώς. Έχουμε παλαβώσει. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Ότι αυτή τη λογική Τραμπ την παρακολουθούμε δυστυχώς και σε ελληνικούς επιχειρηματικούς κύκλους. Και σταματώ εδώ για τους φίλους του Μητσοτάκη. Σου λέει τι είναι αυτό? Α, έλα μωρέ, θα κάνουμε μια νομοθετική παρέμβαση και θα το... οι φίλοι του Μητσοτάκη. Λοιπόν, θα πω αυτό που λέει το Ιράν. Μας βλέπουνε. Όπως το Ιράν λέει, βλέπουμε το γιο του Τραμπ και τα λοιπά και τον παρακολουθούμε και τον επικυρήσουμε. Σας βλέπουμε. Και καταλαβαίνουμε και τις κινήσεις σας. Όλων εσάς. Έτσι. Λοιπόν. Βλέπω εδώ τα μηνύματα. Έχουν ανάψει πάλι σήμερα. Λοιπόν. Στην έχω ξανακάνει την ερώτηση, αλλά δεν απάντησες. Πώς να ξαναψηφίσει κάποιος ΣΥΡΙΖΑ όταν Παπάς και Πολάκης στήριξαν Κασελάκη με εντολή Τσίπρα, λέει ο Αλβίνος. Ρε Αλβίνε, αυτοί οι δύο στήριξαν με εντολή, όπως λες, Τσίπρα. Ψήφισε Τσίπρα. Τι να σου πω τώρα. Που ξέρω ότι δεν θα ψηφίσεις, αλλά στην πολιτική κάποια πράγματα θεωρώ ότι δεν είναι άσπρο μαύρο. Και ο Πολάκης και ο Παπάς έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν θες να σου πω ποια είναι, θα σου τα πω. Ο Μεν Παπάς πήγε στο ειδικό δικαστήριο γιατί τόλμησε να οδηγήσει τους καναλάρχες να δώσουν λεφτά στο δημόσιο. Ο νόμος του Παπά είναι και σήμερα αυτός που ισχύει για τις τηλεοπτικές άδειες και απλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αναστείλει την ίσπραξη των τελών για τις συχνότητες. Και ο Παύλος ο Πολάκης είναι αυτός που αντιμετωπίζει κάθε λίγο και λιγάκι αγωγές και δικαστήρια, ξεσκεπάζοντας πραγματικά αυτούς που μας κυβερνούν. Είναι αυτός που στέλνει υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Είναι αυτός που ξεσκεπάζει έργα και ημέρες του Μητσοτάκη και γι' αυτό ακριβώς είναι στο στόχο. Αν αυτά δεν σου λένε τίποτα, αγαπητέ, τι να σου πω. Λοιπόν, η Έλενα. Καλή σας μέρα κύριε Στρατάκη, καλώς επιστρέψατε. Ευχαριστούμε που μας υπενθυμίζετε την μέγιστη αναγκαιότητα της ψήφου μας στον ΣΥΡΙΖΑ. Αφενός για το επεξεργασμένο του πρόγραμμα και βεβαίως αγκαλιάζει τις σταθερές του ΣΥΡΙΖΑ. Αφετέρου, την τύχη του κόκκινου, να προσθέσω μια τρίτη παράμετρο για την ψήφο μας στον ΣΥΡΙΖΑ. Μια εξαίρετη γυναίκα ως πρόεδρος του κόμματος, ας το αναδείξουμε, ας οργανωθούμε αγωνιστικά οι γυναίκες ψηφοφόροι. Λοιπόν, αυτά από την φίλη την Έλενα. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, τι θέλεις τώρα?
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
7: Η ώρα είναι 8.
1: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Saracini che veneziani pian che denun sto catattino.

Και εκεί στο μαγελιό την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω. Και μα τον Άγιο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και στάρατα εδώ στο κόκκινο. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της πρωινής ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Σήμερα, Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026, 105,5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είπαμε αρκετά την πρώτη ώρα, σχολιάσαμε την επικαιρότητα, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στις κινήσεις, στις πολιτικές που θα δούμε το τελευταίο διάστημα με αφορμή την Θεσσαλονίκη, όπου εκεί θα δούμε εν πολλής και έχει μια ιδιαίτερη σημασία φέτος να δούμε τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων. Έχει μια αξία, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κάνει την έκπληξη ή μάλλον έχει πρόγραμμα. Είναι πρόγραμμα γνωστό, αποφασισμένο με τη σφραγίδα του συνεδρίου του. Και εδώ πια το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελεί ένα σταθερό σημείο σύγκρισης με αυτά που θα ακούσουμε. Από νέα κόμματα, από παλιά κόμματα, από κόμματα της αριστεράς, από κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν και βεβαίως μην περιμένετε να ακούσετε πολλά από τη Νέα Δημοκρατία και από το Μητσοτάκη, θα προσπαθήσει να μοιράσει υποσχέσεις και βεβαίως να έχει στοχευμένες παροχές για το ακροατήριο που τον ενδιαφέρει ή για τις ομάδες εκείνες που στηρίζει και προσδοκά την στήριξή τους. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, ο Μητσοτάκης έχει μια σχέση ιδιαίτερη με τους συνταξιούχους. Ξέρω, δεν θα το ακουστεί πολύ καλά αυτό που θα πω, αλλά δεν θα ξεχάσω το πρωτοσέλιδο τίτλο στην Καθημερινή, όπου έλεγε «Χάνει επαγγελματίες και κερδίζει συνταξιούχους». Το έχει βρει. Έχει βρει το κόλπο με το συνταξιούχο, ο οποίος μέσα στην απόγνωσή του, μέσα στην κατάσταση την οποία βιώνει, χωρίς, αν θέλετε, την ελπίδα που έχει ένας εργαζόμενος να δημιουργήσει, να παράγει περισσότερα κτλ. Αρκείται σε αυτό το σταθερό που ο λαός, ξέρετε, καμιά φορά το λέει στο χωριό μου, το λέγανε κάλιο να στάσει παρά να φυράξει. Δηλαδή καλύτερα να πέφτει σταγόνα νερό παρά να σταματήσει να υπάρχει καθόλου. Ή κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Αυτή την ψυχολογία εκμεταλλεύεται ο Μητσοτάκης και θα αρχίσει κάτι παροχές προς τους συνταξιούχους, ενδεχομένως να πετάξει και κάποια καθρεπτάκια σε άλλες δοκιμαζόμενες ομάδες, αλλά για εκείνους που έχει φροντίσει, φροντίζει. Εντάξει, θέλει να φροντίσει, φροντίζει. Πάνω σχάρη αύξησε τις αποδοχές της 125% στις αποδοχές των Μητροπολιτών και των τιτλουάριων της Εκκλησίας. Εκεί πόσα παίρνεις, δυο χέρια, πάρ' τα 5, παιδί μου, 6 να τελειώνει η ιστορία. Ο Τασούλας στην Προεδρία. Τι παίρνεις, παιδί μου, πάρ' και 300 ευρώ ακόμα. Εσύ αστυνομικέ πόσα παίρνει, πάρε και λίγα ακόμα. Εσύ στο στρατό, πάρε και λίγα. Είναι στοχευμένες οι παροχές του Μητσοτάκη. Προς συγκεκριμένους. Εντάξει. Λοιπόν, θα δούμε, θα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα φέτο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί σας είπα, θα έχουμε τη σταθερά ενός προγράμματος και θα έχουμε από εκεί και πέρα βεβαίως την περιέργεια να δούμε πώς θα κινηθεί ο Μητσοτάκης, τι τρίκ θα εμφανίσει, αλλά και τα κόμματα, το Πασόκ και του Τσίπρα η Ελλάς, σε ποιο οικονομικό πεδίο θα περπατήσουν. Ιδίως για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που εν πάση περιπτώσει δεν μας έχει δώσει δείγματα. Απλά έχουμε ακούσει κάποια πράγματα, θα φωνάξει τους επιχειρηματίες, θα τους πει ότι δεν είναι δυνατόν εσείς να κερδίζετε και ο άλλος να παίρνει 800 ευρώ.
Θα δούμε. Μπορεί να τολμήσει πράγματα τα οποία εμείς δεν υποψιαζόμαστε καν και να μας κάνει την έκπληξη. Θα δούμε. Θα περιμένουμε. Λοιπόν, άλλωστε ο σχεδιασμός να πάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τον Πρωθυπουργό για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και στη συνέχεια να πάει μετά πάλι για να απαντήσει, φαίνεται ότι κάτι ετοιμάζει, θα το δούμε. Αρκεί να μην είναι σαν αυτό με τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά. Γιατί τότε κλάφτα χαράλαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε καταρχήν τις εφημερίδες, γιατί στις 8.30 θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη. Είναι στο στοιχείο του και το κομμάτι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, δηλαδή τα οικονομικά, που νομίζω ότι αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και με τον Τρίφωνα, να δούμε ή και να υποστηρίξουμε κατά την άποψή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει περάσει, αν θέλετε, από χίλια μύρια κύματα, διότι δεν υπήρχε μια, αν θέλετε, συναντήληψη σε ορισμένα θέματα. Πέρασε όμως η τράπεζα, η εθνική με δημόσιο χαρακτήρα, η ΔΕΗ. Είναι 2-3 εμβληματικά τα οποία, αν θέλετε, πάνω εκεί θα κριθούν και άλλα προγράμματα ή θα συγκριθούν και άλλα προγράμματα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε εκεί γύρω στις 8.30. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετά θα έρθουμε σε κάποια μηνύματα που βλέπω είναι αρκετά και σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακόμα και αν γελάς, όπως είπαμε, φίλε μου Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, αρκεί να μας κάνει την χάρη εδώ και η τεχνολογία να μας εισαγάγει στα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα Αθηναϊκών Εφημερίδων, σήμερα Τρίτη, έχουμε και πρωινές εφημερίδες. Αν βέβαια πάτε στον Άγιο Νικόλαο ή σε κάποια επαρχιακή πόλη, μην κάνετε τη βλακεία να πάτε πριν τις 12 στο περίπτερο να ζητήσετε εφημερίδα, δεν γελάσουν οι άνθρωποι. Χαχαχα, εφημερίδα, 10 η ώρα. Έρσε ρε άνθρωπε Θεού σε μια επαρχιακή πόλη να ζητήσει εφημερίδα μετά τις 12. Λοιπόν, πάμε στην Καθημερινή. Μαγνήτηση Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Επειδή τα έχουν. Οι Έλληνες όμως, για να ήταν έτσι πληρέστατο το ρεπορτάζ, μπορεί να το περιλαμβάνει μέσα, αλλά λέμε τώρα. Και οι Έλληνες συνταξιούχοι πήγαιναν στη Βουλγαρία πριν καθιερωθεί και εκεί ή πριν εφαρμόσουν και εκεί το ευρώ. Τώρα που έγινε και μπήκε και εκεί το ευρώ στη ζωή τους. Λοιπόν, άλλα θέματα την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Ποιος πήγε και την κατέλαβε? Επιχείρηση με ξαπλώστρες. Σου λέει, ό,τι θέλω κάνω. Στα ζήτητα μένει το IBM στα δημόσια, δηλαδή περίπου 100 μαθητές δήλωσαν ενδιαφέρον, μάλιστα. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό, μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Εν τω μεταξύ, τα μαθαίνετε με τα πάρκα και τα λοιπά της Τουρκίας, ότι εδώ αρχίζουν πια τα δύσκολα, δεν έχουμε ασχοληθεί. Το ξέρει πολύ καλύτερα το αντικείμενο ο Σουρμελίδης και ασχολείται με αυτό, οπότε αντιλαμβάνεστε τι μας περιμένει και εκεί. Το ταξί του μέλλοντος, οι φρυγανιέρες με ρόδες. Ό,τι του κατεβεί του Λολοστεφάνη. Μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδότοποι. Ναι, αμέ, μενδόνι. Να γίνουν σιμεντότο, να τους σιμεντώσουμε. Να καθαρίζουν εύκολα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Οδικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030. Καμία προσδοκία και καμία αναμονή να μην δείξει ο λαός με τη συμμετοχή του στο Πανελλαδικό Συνελητήριο της ΔΕΘ να δυναμώσει την αμφισβήτηση της αντιλαϊκής πολιτικής φέροντας στο προσκήνιο τις δικές του ανάγκες. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών τώρα.
επιμένει σε ένα μπλε φόντο σήμερα η εφημερίδα. Πιο πιο σκούρο αυτή τη φορά. Λοιπόν, πόσα δις ευρώ θα χάσουμε, αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρισμα 117 εκκρεμών οροσίμων στον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις. Γενικότητες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό

Εδώ δεν βλέπει. Λοιπόν, ανελκυστήρας Ακρόπολης για το Υπουργείο Πολιτισμού, τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Θάνος Πλεύρης είπε ξύπε. Καλά, εντάξει. Το να ασχολούμαστε πραγματικά το 2026 με Πλεύριδες, με Γεωργιάδηδες και με Βορύδηδες είναι κατάντια. Εντάξει, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Γεράνια όρη, ανεμογεννήτριες σε Καμένα και Natura 2000. Είδατε όταν και εγώ ήταν εδώ τα γεράνια, τα θυμόσαστε. Τώρα μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες. Να είναι καλά, να είναι καλά, να κάνετε κάθε πρωί, να βάλετε ένα καντήλι εκεί στο σπίτι σας και να κάνετε το σταυρό σας. Θα πηγαίνετε και λέτε, Άγιε Κοπελούζε μου, Άγιε Μυτιλινέ μου, Άγιε Λάτσι μου, Άγιε, ποιοι Άγιοι άλλοι μας δίνουν ρεύμα. Να τους λέτε, εκεί εσείς. Αν δεν είσαστε εσείς με το καντιλάκι, με το λάδι θα είμαστε ακόμα. Ενώ ήρθε ο Κοπελούζος, ήρθε ο Μυτιλινέος, ήρθε ο Λάτσης, ήρθε ο Βερνογιάννης, ήρθαν όλοι αυτοί και είδαμε το φως του αληθινών. Άλιστα. Πάμε στην δημοκρατία. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Κοιτάξτε. Μόνο και μόνο το ότι βλέπεις τη φωτογραφία Χατζηδάκη σε αυτό το θέμα. Αμέσως η επόμενη κουβέντα που έρχεται είναι εμπεγμός. Είναι ο Χατζηδάκης που μας έλεγε για τη ΔΕΗ που δεν θα αυξηθεί, που ο ανταγωνισμός, που άντε ένα ευρώ στο λογαριασμό. Χατζηδάκη, και είσαι ακόμα στην κυβέρνηση. Και τολμάς και μιλάς ακόμα. Λέει, εντάξει, αυτοί δεν τρέπονται. Εμείς που τους ανεχόμαστε και τους ψηφίζουμε. Αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργησή τους, χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε επισφραγίζοντας τα αδιέξοδα της οικονομικής πολιτικής και προσωπικές συγκρούσεις στη σκιά της αποσύνθεσης. Χατζηδάκης. Ρε παιδιά, αυτός είναι συνώνυμο της παρακμής της χώρας. Είναι ο Χατζηδάκης. Είναι συνώνυμο της καταστροφής της χώρας. Είναι ο άνθρωπος που ξεκίνησε από τις Βρυξέλλες να κλαίγεται, μια με την Ολυμπιακή, μια αργότερα εδώ με τον Μητσοτάκη γιατί δεν έχει ιδέα να πάρει στήλους και τα είδατε. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε. Είχαμε το μονοπόλιο της Ολυμπιακής, τώρα έχουμε το μονοπόλιο της Αιτζίαν, άντε μπήκαν και ένα-δυο μικρές εταιρείες μέσα. Αν και ακούω ότι έχουν μια σχετική συνέπεια. Αυτά. Λοιπόν, καθυστερούν το Κισαία για τους Patriot. Θα τους πάνε στο Διδημότυχο για να προστατευτεί η Βουλγαρία. Γιατί απειλείται τώρα η Βουλγαρία από το Ιράν. Λοιπόν, βραχυκύκλωμα στον ΟΤΕ μετά την απόφαση υπέρ της Siemens. Η επόμενη μέρα του δικαστικού θρίλερ και το παρασκήνιο μεταξύ Αθήνας Βόνης, θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα, θα το διαβάσουμε και θα σας μεταφέρουμε. Ζεσταίνουν από τώρα τα τρακτέρια αγρότες για νέες κινητοποιήσεις, έρχονται λουκέτα, κλαίνε για τις εκπτώσεις οι έμποροι. Παιδιά, το τι λουκέτο μπαίνει ήδη και ετοιμάζεται να μπει, δεν το συζητάμε. Σε τουριστικές περιοχές, με μια κίνηση σταθερή και τα λοιπά. Το τι λουκέτο είδα αυτό το διάστημα δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Κεντρικοί δρόμοι κεντρικών τουριστικών περιοχών με άδεια καταστήματα. Έτσι. Τα μαγαζιά που κάνουν, που γνωρίζουν ποιοι είναι πραγματικά, είναι τα μπακάλικα και τα σούπερ μάρκετ που πουλάνε αυγά και μακαρούνια, που λένε στο χωριό μου. Αυγά και μακαρόνια. Έτσι, Airbnb, αυγό και μακαρόνι. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εστία τώρα, όπου διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα «Υποαμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit του 2016, προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα». Θα βγει τώρα ο Λαφαζάνης και θα λέει ο αγώνας τώρα δικαιώνεται και ο Βαρουφάκης. Για σκέψου, για σκέψου. Και βλέπουμε βεβαίως εδώ δύο φωτογραφίες που κοσμούν αυτό το πρώτο θέμα.
η Alice Vine.

0: Μέντελ και η Μαρί Λεπέν, μάλιστα. Τι ωραία. Γαλλογερμανικός άξονας. Πάμε στην εφημερίδα τώρα Κόντρα. Λοιπόν, το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Μα από τον Γεωργιάδη περιμένεις να ακούσεις κάτι. Ναι, χθες αποκάλεσε παλιόπεδο τον Τσίπρα. Τον είχε αποκαλέσει κι αλλιώς. Αλλά μήπως ο Τσίπρας δεν αστιεύτηκε με τον Γεωργιάδη με το βιβλίο του τότε. Λοιπόν, φεύγουμε από την Κόντρα και πάμε πού πάμε τώρα, στα νέα. Λοιπόν, 2+1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο. Τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα, γιατί φαίνεται ότι ο Ερντογάν μετά και το ΝΑΤΟ εκεί της Μέσης Ανατολής, που τώρα καλούν να μπει σε αυτό το ΝΑΤΟ και το Ιράν. Έτσι. Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία. Για σκεφτείτε να μπει και το Ιράν. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου, γράφουν τα νέα, ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα. Τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών η περίπτωση της Κάσου Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γιώργος Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Όπου αυτό απαιτείται. Είναι ο ίδιος που έκανε την δήλωση «Κόκκινη γραμμή για μας τα 6 μίλια». Γεραπετρίτης. Εντάξει, το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Όταν είδα αυτό το δίδυμο γενικότερα στην πολιτική σκηνή, αλλά ιδίως όταν πήγε ο Γεραπετρίτης στο εξωτερικό, είπα «Οχοχοχοχο, το έχω δηλώσει δημόσια. Φοβάμαι με αυτό το δίδυμο. Από την πρώτη στιγμή που έγινε υπουργός εξωτερικών, το είπα. Φοβάμαι με αυτό το δίδυμο. Δεν είναι μια οποιαδήποτε περίπτωση ο Γεραπετρίτης. Αυτό που προς το παρόν μπορώ να πω για τον Γεραπετρίτη είναι ότι είναι, αν θέλετε, μάλλον για να μην αδικήσω κανέναν, ο Γεραπετρίτης ή χωρίς το Γεραπετρίτη ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κάνει βήμα. Είναι, όπως έχω πει παλιά, σαν το ψαράκι που το βγάζεις από τη γυάλα για να του αλλάξεις νερό και το βάζεις σε λίγο νεράκι, έτσι ακριβώς είναι ο Μητσοτάκης χωρίς το Γεραπετρίτη. Σε όλα τα επίπεδα. Μα σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα. Και το όλα φουσκώστε τόσο μπορείτε. Δεν μπορεί χωρίς τον Γεραπετρίτη. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Η κινητήριος δύναμη του Μητσοτάκη είναι ο Γεραπετρίτης. Αυτό μπορώ να το πω. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Και όχι μόνο αντιλαμβάνομαι. Συντάξεις κυρίας εκτός ρύθμισης, 100.000 δικαιούχοι. Λοιπόν, αυτά από τα νέα. Πάμε τώρα να δούμε την απογευματινή. Η απογευματινή γράφει μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Πού τις είδατε ρε παιδιά? Το είδα το όνειρο? Είναι τα όνειρα που βλέπει ο Θοδωρικάκος? Εκεί στη Μάνη ή δεν πάει στη Μάνη? Πού τα βλέπει αυτά τα όνειρα ο Θοδωρικάκος? Καταρχήν να βγαίνει μια κυβέρνηση και λέει μειώσαμε σε τόσους κωδικούς και δεν μας λένε ποια είναι τα προϊόντα αυτά, είναι να τρελαίνεσαι. Είναι να τρελαίνεσαι. Και να σε κοροϊδεύουν και από πάνω ότι μειώθηκαν έως και 7%. Λοιπόν, πάμε τώρα στον ελεύθερο τύπο που είμαστε σίγουροι. Ένα από τα τρία θέματα, χωρίς να τον δω. Θα στοιχηματίσουμε εδώ τώρα με το Λάζαρο. Λάζαρε, τι λες να έχει σήμερα ο ελεύθερος τύπος? Συντάξεις, διορισμούς ή ρυθμίσεις αυθαιρέτων γενικώς έτσι? Για να πάμε να δούμε μέσα εκπλήξεις. Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε. Πέσαμε μέσα. Εχθές είχε για τη συντάξη Δευτέρα. Τρίτη έχει διορισμούς. Ποιοι είναι εκεί πέρα στο... στον δεύτερο τύπο. Λοιπόν, 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν μας εκπλήσει, δεν μας αφήνει να έχουμε το, την ελπίδα μια έκπληξη ο ελεύθερος τύπος. Δευτέρα συντάξεις, τρίτη διορισμοί, αύριο έχει ο Θεός. Μπορεί να ξαναγυρίσουμε στις συντάξεις αύριο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις εφημερίδες, για να προλάβουμε να δούμε κανένα μήνυμα από τα πολλά που έχουν έρθει. Ο Μιχάλης, αυτό το διαβάσαμε, ναι. Ο Δημήτρης, το διαβάσαμε και του Δημήτρη που γελάει. Γελάς ακόμα, Δημητράκη? Λοιπόν, δεν ξέρω αν είσαι το τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Χρήστος, καλημέρα. Συχνά δημοσιογράφοι του Κόκκινου αναφέρεστε για τον Θεοδωρικάκο ότι ήταν γραμματέας της ΚΝΕ. Ξεχνάτε να αναφέρετε ότι μετά ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μετά στέλεχος του συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ πριν καταλήξει Νέα Δημοκρατία. Φιλικά, Χρήστος από Πειραιά. Καθόλου δεν το ξεχνάμε, Χρήστο. Μάλιστα, κάποτε είχα βγει σε ένα κανάλι και είχα πει και μου λέει: πιο σύντομο βιογραφικό δεν έχουμε ξαναδεί. Έτσι. Πραγματικά έχεις δίκιο. Αυτός είναι. Αυτοί είναι οι πολιτικοί γυρολόγοι. Έτσι. Είναι του ιδίου στυλ με τον Πιερακάκη. Μόνο που ο Πιερακάκης ξεκίνησε από το Πασόκ και έφτασε μέχρι τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ ο Θεοδωρικάκος ξεκίνησε από πιο πίσω, από πιο αριστερά. Έτσι, από το ΚΚΕ. Λοιπόν, η Ηλέκτρα. Καλημέρα σας, θεωρώ άξιο και ακέραιο δημοσιογράφο, αλλά πιστεύω ότι είναι λάθος να διαβάζετε μηνύματα προσβλητικά και κακοπροαίρετα. Ξοδεύετε χρόνο από την εκπομπή σας και χαλάτε τον ιρμό της χωρίς λόγο. Ευχαριστώ. Είναι μια άποψη, Ηλέκτρα, αλλά από την άλλη άποψη, από την άλλη πλευρά, να δούμε ότι δεν θέλω να δώσω το δικαίωμα σε κανέναν ότι δεν διαβάζουμε ή λογοκρίνουμε. Νομίζω ότι και αυτού του είδους τα μηνύματα πολλές φορές δείχνουν και την αφετηρία μιας σκέψης και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε μερικά πράγματα. Δείχνει πολλά πράγματα. Δεν το κάνω ασυνείδητα. Ο Βασίλης. Κύριε Γιάννη, καλημέρα σας. Σήμερα με αφήσατε έκθαμβο προσωπικά. Με καλύψατε σήμερα με την θεματολογία της εκπομπής. Το μόνο που θα ήθελα λίγο ακόμα με τη μεθοδολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο περισσότερη συμμετοχή από κάτω στις οργανώσεις. Καλή συνέχεια. Είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: ...91 και 4 στο Κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4 στο Κόκκινο.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Έχουν επιστρέψει ή παραμένουν στους τόπους διακοπών οι πολίτες, οι Αθηναίοι που είχαν δυνατότητα να πάνε διακοπές. Καλή σας μέρα. Άδειοι δρόμοι και σήμερα.
2: Σχετικά άδειοι δρόμοι και σήμερα. Υπάρχει μια αυξημένη έτσι, κίνηση λίγο στον Κηφισό, στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος εκεί της μεταμόρφωσης. Η κίνηση εμφανίζεται περισσότερο στο λιγύρι από το λιμάνι του Πειραιά. Μας προσέχουν εκεί λίγο οι οδηγοί. Κατά τα άλλα δεν φαίνεται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα να εμφανίζουν οι περισσότεροι οδηγοί.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και μακάρι τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες να διατηρηθεί αυτή η εικόνα για να πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας όσοι παραμένουμε εντός των τυχών και μάλιστα με υψηλότατες θερμοκρασίες. Δεν θα κάνουμε μουσική, δεν θα πάρουμε μουσικές ανάσες που συνηθίζουμε να παίρνουμε κάθε και μισή και ακέραιη ώρα, γιατί θέλω να πάμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στον καλεσμένο μας, γιατί φαντάζομαι ότι και εσείς θα περιμένετε να τον ακούσετε με ενδιαφέρον, καθώς όπως σας είπα αυτό το διάστημα κυριαρχεί η κουβέντα για τα οικονομικά με αφορμή και φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ένας που γνωρίζει πολύ καλά από οικονομικά αλλά είναι τώρα όμως και μέσα στις κομματικές διεργασίες από τα στελέχη εκείνα τα δραστήρια. Μιλάω για τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη που έχω την τιμή να φιλοξενώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Αλεξιάδη.
3: Καλημέρα κύριε Ζωτάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στο κόκκινο και ειδικά στην εκπομπή σας. Χαρά μου.
1: Να είσαι καλά. Εμένα η χαρά μας για να μάθουμε τελικά και θα ξεκινήσουμε από εκεί, μετά θα κλείσουμε με τα κομματικά. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ξέρουμε ότι σηματοδοτεί, λέμε τώρα και καμιά φορά με υπερβολή, την οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσουν κόμματα, ιδίως η κυβέρνηση. Σε αυτή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, δηλαδή, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, έχουμε μία σταθερά που είναι πια ο Μητσοτάκης που θέλει να μοιράσει ό,τι έχει απομείνει στο λαό προς τα πάνω στους 5-6 οικογένειες. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που έχει ένα πρόγραμμα που έχει τη σφραγίδα του συνεδρίου και δεν εκπλήσει κανένα υπό την έννοια ότι δεν κρατάει κρυφά χαρτιά κτλ. Ξεκάθαρα έχει πει τι πιστεύει. Έχουμε όμως ένα Πασόκ το οποίο είναι μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Δούκα και κάπου εκεί στο βάθος χάνεται και ο Ανδρουλάκης και έχουμε και ένα νέο κόμμα, τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν ξέρουμε που πάει οικονομικά.
3: Θα σας πω, έχουμε μια κυβέρνηση με ένα τεράστιο πολιτικό βάρος στην πλάτη της, πάει στη Θεσσαλονίκη με 7,5 μέχρι στιγμής δις πλεώνασμα. Σε ποιον σοβαρό άνθρωπο μπορεί να πει ότι δεν μπορώ να δώσω αυτή την παροχή ή την άλλη παροχή. Παροχές ακόμα και απλές. Αγόρασε μέλος της οικογένειάς μου πριν από μέρες ένα επιδικό αμαξίδιο και έχει ΦΠΑ, προσέξτε, 13%. Ποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν μπορεί στους ανθρώπους που δεν μπορούν να περπατήσουν, παίρνουν ένα επιδικό αμαξίδιο, να βγει ο ΦΠΑ. Το ένα λοιπόν είναι ότι έχει αυτό το πολιτικό βάρος. Το άλλο είναι το ότι είπαν πολλά ψέματα. Για παράδειγμα, θα πάνε τώρα από ό,τι λένε, δεν ξέρω αν θα το κάνουν, να βγάλουν την τεκμαρτή φορολόγηση από τους μικρομεσαίους.
1: Το παίρνει πίσω ο Χατζηδάκης. Λέει εάν και εφόσον είναι ειλικρινής και άντε τώρα να βρεις ποιος είναι ειλικρινής και ποιος.
3: Εγώ είμαι με τον Χατζηδάκη να μην το πάρουν πίσω, να το κρατήσουν, αλλά να το εφαρμόσουν σε μεγάλα ξενοδοχεία, ειδικά αυτά που κάνει παρέα ο κ. Μητσοτάκης.
1: Και η σύζυγός του. Και η σύζυγός του.
3: Ναι, σε εταιρείες ενέργειας, σε τράπεζες. Εκεί είναι πολύ καλό να εφαρμοστεί η τεκμαρτή φορολόγηση. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί ο μικρός και μεσαίος πληρώνει τεκμαρτά, ενώ αυτοί τα πληρώνουν λογιστικά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα δύο κόμματα, το ένα κόμμα η Νέα Δημοκρατία πάει με αυτό το βάρος και πρέπει να δικαιολογήσει ότι κάτι θα δώσει. Γιατί λέγατε πριν για τους συνταξιούχους, το μεγάλο έγκλημα του PSI δεν λύνεται σε μια χρονιά. Αυτό επεκτείνεται σε βάθος χρόνων και θα δημιουργεί προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία και θα κάνουν αναλογιστικές μελέτες τα επόμενα χρόνια Και θα λέει, τι να κάνουμε ρε παιδιά, δεν μπορεί το επικουρικό ταμείο να δώσει τόσα, πρέπει να δώσει λιγότερα. Ευθύνες, PSI, συγκεκριμένοι το κάναν. Πάμε όμως και σε κάτι άλλο. Μεγάλο πρόβλημα από ό,τι βλέπω έχει το Οικονομικό Επιτελείο της Ελλάς. Θα μου πείτε, σε έπιασε η καούρα τρίφωνα εσένα γι' αυτό. Όχι, αλλά επειδή ξέρω τους ανθρώπους εκεί, συνεργαζόμασταν, έχει ικανούς ανθρώπους. Απορώ με αυτά που εκπέμπουν, απορώ. Διάβαζα δηλαδή με προσοχή και καλό και τους ακρατές το κάνουν, τη συνέντευξη Κουτεντάκη για τα θέματα κοστολόγησης και τη συνέντευξη Σαχινίδη. Και έψαχνα να βρω καλά ποιος ήταν σε κόμμα της αριστεράς και σε κυβέρνηση της αριστεράς και ποιος ήταν σε ένα πιο κεντρό χώρο. Διαβάστε κάποια στιγμή κι εσείς οι ακροατές σας να καταλάβετε τι δρόμο έχει πάρει η Ελλάς. Διότι και με το ζήτημα της ασφάλειας δικαίου εισάγει και στα οικονομικά μια επιχειρηματολογία που σκεφτείτε να την είχαμε υιοθετήσει το 2015. Να λέγαμε συμφωνία με την Κοσκό. Ασφάλεια δικαίου, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Εμείς την τροποποιήσαμε. Συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα για την παραχώρηση του λιπασμάτου στους τραπεζών, ασφάλεια δικαίου. Και μια σειρά από τέτοιες ιστορίες. Φοβάμαι λοιπόν πάρα πολύ ότι έχουν επικρατήσει εκεί ακροκεντρώες λογικές, ας το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ, και περιμένω πραγματικά με αγωνία, γιατί με ενδιαφέρει αυτός ο πολιτικός χώρος.
1: Έχει το ενδιαφέρον. Όχι, δεν είναι μόνο αγωνία, είναι και ένα ενδιαφέρον για την ευρύτερη αριστερά. Γιατί κάποιοι θέλουν να πούν ότι αυτοί ουσιαστικά εκπροσωπούν τον προοδευτικό χώρο και να δούμε ο προοδευτικό χώρο που κινείται. Αλλά μπαίνουμε στη λογική ότι όταν έχει το παρανοσχάρι τον Χουλιαράκη μέσα στο Ινστιτούτο και ο Χουλιαράκης ουσιαστικά έχει ταυτιστεί με τον Στουρνάρα, κάπου μαγκώνει το πράγμα.
3: Γι' αυτό η Θεσσαλονίκη θα είναι μια καλή ευκαιρία να καταλάβουμε τι λέει η Ελλάς στα οικονομικά. Ελπίζουμε να καταλάβουμε και στα άλλα και να αρχίσει ο διάλογος μετά, διότι δεν μπορεί η Ελλάς να αποφεύγει στο δημόσιο διάλογο διαρκώς την αντιπαράθεση θέσεων. Εμείς δεν έχουμε μέτωπο την Ελλάς όπως η Ελλάς έχει το ΣΥΡΙΖΑ και όποτε βρίσκει ευκαιρία κάποιο στέλεχος της πετάει και ένα καρφί ή μια επίπληξη. Έχουμε το Μητσοτάκη. Και για να απαντήσω και στο ερώτημα που θέσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας, ο Μητσοτάκης θα φύγει μόνο όταν αποφασίσει η προοδευτική παράταξη να ενωθεί. Μέχρι τότε θα ζει και θα βασιλεύει αυτός και η οικογένειά του.
1: Ναι.
3: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε να ακούσουμε για τα θέματα ενέργειας, για τη ΔΕΗ, για τις τράπεζες, για πολλά ζητήματα στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λυμμένα τα θέματα και έχουμε καταθέσει εδώ και καιρό προτάσεις κοστολογημένες. Εγώ χτες ανήρτησα, είναι στο Facebook, μπορεί να το δει όποιος θέλει, κατάλογο νόμων που η Νέα Δημοκρατία έφερε χωρίς κοστολόγηση στη Βουλή, τα κατάθεσε χωρίς κοστολόγηση, τα ψήφισε χωρίς κοστολόγηση, αλλά κάνει μαθήματα κοστολόγησης. Σήμερα θα αναρτήσω κάτι πιο ενδιαφέρον. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει καταθέσει στο Γενικό Ληστήριο νομοσχέδιο ολόκληρο και έχει κοστολογηθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει κάνει αυτό. Και κλείνοντας θέλω να πω το εξής. Πρέπει όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνουν στο δημόσιο χώρο να ρωτάνε τους νεοδημοκράτες. Θα καταθέσετε εσείς που είσαστε οι άριστοι, οι ικανοί κτλ. Τη μέρα που θα μιλήσει ο Μητσοτάκης, άντε και την επόμενη που θα προλάβετε, την έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, όχι της Νέας Δημοκρατίας, για την κοστολόγηση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα επικαλεστούν το λογιστήριο του κράτους, το οποίο βεβαίως αντιλαμβάνεστε.
3: Από 37 και μετά έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση και μπορούν να κάνουν χρήση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Αν δεν το κάνουν σημαίνει ότι δεν θέλουν. Και θα πρέπει κάθε στέλεχος της αριστεράς να τους λέει θα καταθέσετε, εγώ όσες φορές το έχω κάνει δημόσια, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κοιτούσαν τις προβολείς. Δεν απαντούσαν. Γιατί είναι σημαντικό. Υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, θα κοστολογήσει όχι η Νέα Δημοκρατία, το αρμόδιο Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα κοστολογήσει τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Κύριε Αλεξιάδη, επειδή ακριβώς γνωρίζετε πολύ καλά τα οικονομικά, θέλω να σταθώ σε δύο σημεία για να δούμε και τις διαφορές, γιατί θα προκύψουν οι διαφορές. Θα είναι αντίληπτες οι διαφορές. Παραδείγματος χάρη, ένα-δύο εμβληματικά σημεία και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει πάνω σκάρι ο ΣΥΡΙΖΑ ότι για να αντιμετωπίσεις και την αυξημένη δαπάνη στην ενέργεια, την ηλεκτρική κτλ., θα πρέπει η ΔΕΗ να αποκτήσει μάλλον το 30% που κατέχει το δημόσιο στην ΔΕΗ μια οντότητα, να μπορεί ουσιαστικά να ελέγχει τη ΔΕΗ. Μπορεί όντως με έλεγχο της ΔΕΗ από το 30% με τις, που διέπει όλες τις επιχειρήσεις κτλ. Να αλλάξει η, αν θέλετε, η τιμολογιακή πολιτική στο ρεύμα.
3: Με έλεγχο της διοίκησης ενός οργανισμού mm-hmm. μπορείς να ελέγξεις το κόστος, τα περιθώρια κέρδους, το τι γίνεται, το πώς λειτουργεί και το τι επενδύσεις θα γίνουν. Εγώ να θυμίσω μόνο, γιατί ορισμένοι θυμούνται μόνο τα μισά, ότι 15-19 αύξηση τον κόστος της ΔΕΗ δεν είχαμε. Γιατί? Επειδή είχαμε τον έλεγχο στο θέμα της διοίκησης της ΔΕΗ. Δεν τα κάναμε όλα σωστά και τέλεια. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και είναι και κάτι άλλο. Όταν έχεις μπροστά σου τόσο μεγάλες κρίσεις, όπως είναι δύο πόλεμοι, όπως είναι τα ενεργειακά που έχουν ξεκινήσει στο Ιράν και σιγά σιγά έρχονται ως επιπτώσεις, θα αφήσεις τη διαχείριση της ενέργειας σε ιδιώτες? Διότι αυτή τη στιγμή, αν διαβάσεις τις οικονομικές εφημερίδες, το λένε ότι τα καζάνια των μεγάλων εταιριών είναι κάτω από τη μέση. Τι σημαίνει αυτό? Θα πούνε ότι δεν έχουμε, το πουλάμε τόσο αν θες πάρτο. Mm-hmm. Αυτό καταστρέφει μεταφορές, μεταποιητικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, πρωτογενή τομέα κτλ. Πρέπει λοιπόν εδώ να πάρουν όλη θέση και καλούμε ειδικά την Ελλάς, της οποίας τα στελέχη στο τελευταίο συνέδριο ψηφίσαν αυτές τις θέσεις, να πάρει σαφέστατη θέση. Διότι με λύπη μου βλέπω ότι και στο θέμα της ΔΕΗ και στο θέμα των τραπεζών.
1: Ήταν το άλλο, το άλλο κομμάτι που θα πήγαινα. Εάν το ίδιο μπορεί να συμβεί και με μια τράπεζα, όπου, την εθνική συγκεκριμένα, που μπορεί ουσιαστικά να παίξει καθοριστικό ρόλο το δημόσιο.
3: Είναι πιο δύσκολο, αλλά είναι και εκεί κατορθωτό να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος του δημοσίου και μεγαλύτερη παρέμβαση του δημοσίου. Όχι για να κάνουμε αυτά που έκανε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία με τα θαλασσοδανιά τους. Αλλά εγώ σας λέω το άλλο, κύριε Σατάκη. Σκεφτείτε μια τράπεζα η οποία θα έδινε καλύτερα επιτόκια καταθέσεων και θα είχε φτηνότερο κόστος τραπεζικού δανεισμού και καρτών κτλ. Θα κυριαρχούσε στην αγορά ή όχι?
1: Βέβαια. Και θα καθόριζε εμβολίες στην πολιτική.
3: Βέβαια. Αυτό όμως δεν θέλουν να το κάνουν για συγκεκριμένους λόγους. Επειδή τα έχουν βρει μια χαρά με τα συμφέροντα. Θέλω να πω μια κουβέντα για να μην ξεχαστεί για το θέμα της Ελλάς. Χωρίς να έχω κάποια αιμονή ή οτιδήποτε άλλο. Ψάχνω να βρω, αν τη βρείτε πουθενά, στείλτε την κι εσείς, την ανακοίνωσή τους για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
1: Δεν υπάρχει.
3: Μα είναι δυνατόν ένα τόσο σοβαρό θέμα? Για ένα τόσο σοβαρό θέμα ένα κόμμα να μην παίρνει θέση, να πει είναι σωστή, λάθος, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λαϊκισμό και δεν έπρεπε να τα λέει αυτά που λέει, αλλά εδώ έχουμε πρόωρη αποπληρωμή χρέους, τα έχει εξηγήσει ο Νίκος Παπάς με εφράδια Μητροπολίτη, δεν έχω να προσθέσω εγώ τίποτα άλλο. Αλλά είναι δυνατόν όταν έχεις, το ξαναλέω, πολέμου στη γειτονιά σου, ενεργειακή κρίση και όταν έχεις τόσα προβλήματα να πας και να αποπληρώνεις χρέος το οποίο δεν σε υποχρεώνει κανένας, σου κοστίζει 300 εκατομμύρια και το χρόνο και δανείζεσαι με πιο ακριβό επιτόκιο από αυτό με το οποίο αποπληρώνεις. Πρέπει και η Ελλάς να πάρει θέση για να μπορέσουμε να συντονιστούμε πολιτικά, εάν θέλουν και μπορούν, στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα.
1: Δεν είναι θέμα αιμονής, κύριε Αλεξιάδη. Είναι απλά τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόγραμμα, έχει μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κάποιοι λοιπόν θέλουν να έχουν τους ψηφοφόρους της προοδευτικής παράταξης, αλλά ένα άλλο πρόγραμμα. Αυτό κάποια στιγμή θα γίνει ορατό. Δεν μπορεί να μην το αντιληφθεί και ο πολίτης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχω την αίσθηση γενικότερα, μιας και μπαίνουμε σιγά σιγά στην πολιτική κουβέντα, στην αμιγώς πολιτική, ότι αυτό που παρατηρεί ένας πολίτης αυτή την ώρα προβληματισμένος ή και υποψιασμένος. Είναι ότι ουσιαστικά η ατζέντα η πολιτική δεν καθορίζεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε κοινοβουλευτικά, είτε όχι, είτε το ΠΑΣΟΚ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 1 και το 1,5% που λένε ότι έχει δημοσκοπικά. Αυτό το κόμμα βάζει την ατζέντα την πολιτική. Είτε με την πρόορη αποπληρωμή, είτε με τις συντάξεις, το 13ο μισθό, το 14ο. Αυτό είναι προς μέγα προβληματισμό για το που οδηγείται.
3: Και εκεί είναι η τεράστια ευθύνη. Θα το κουβαλούν ιστορικά στην πλάτη τους. Των βουλευτών που αντί να είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή και να δίνουν τη μάχη για το θέμα της πρόορης αποπληρωμής ή να δίνουν τη μάχη για το τι θα γίνει αύριο στη ΔΕΘ. Mm-hmm. Διότι απαντήσεις στη ΔΕΘ δεν θα δώσει ο Αλεξιάδης Κουστρατάκης, να βγουν βουλευτές και στελέχοι. Mm-hmm. Προτίμησαν να κάνουν διακοπές παρατεταμένες, όπου βόλευε και πήραν την εντολή να ανεξαρτοποιηθούν και να μην επιστρέψουν την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι από αυτούς που την επιστρέψαν, αλλά έχουν ένα τεράστιο ιστορικό βάρος σε μια κρίσιμη περίοδο. Αποδυναμώσαν την προοδευτική παράταξη σε μια κρίσιμη μάχη.
1: Είναι αυτό και δεν ξέρω αν τελικά ποιος είναι βγαίνει εκτεθειμένος βαρύτατα από αυτή την πράξη. Γιατί έλεγα και νωρίτερα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι αν έλεγε κανείς, πες μου ένα βουλευτή, ένα όμως, όχι δεύτερο, ένα βουλευτή από το ΣΥΡΙΖΑ που θα ακολουθούσε τον Τσίπρα. Το μυαλό που πάει. Στην Όλγα Γεροβασίλη. Και έρχεται η Όλγα Γεροβασίλη εχθές και ανεξαρτοποιείται. Ούτε καν ακούει αυτό που λέει ο Τσίπρας, ότι όποιος θέλει, ο πίσω μου ακολουθεί, παρετείται. Και λέει κανείς, τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδιά. Δουλευόμαστε μεταξύ μας.
3: Εγώ θα θυμίσω σε όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ήμασταν στην υποψήφη του 23 και δίναμε μάχη για τον Αλέξη Τσίπρα. Σε όσους ήμασταν υποψήφοι και δίναμε μάχη, λέω, γιατί κάποιοι που είναι τώρα στην Ελλάς και που βγαίνουν καλοντημένοι και ευχάριστοι και λένε τα διάφορα και τα λοιπά, τότε όχι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν καν υποψήφοι βουλευτές. Ακόμα και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω τώρα να αρχίσω να λέω ονόματα, γιατί θα ξαναβρεθούμε με αυτούς κάποτε στο μέλλον. Αλλά σε ό,τι αφορά το θέμα των βουλευτών, να θυμίσω ότι υπογράψαν και για τους κομμουνιστές και τους αριστερούς η υπογραφή τους έχει τεράστια σημασία. Υπογράψαν τότε κώδικα δεοντολογίας ότι αν διαφωνήσουν με το κόμμα θα παραδώσουν την έδρα τους. Και δυστυχώς αυτή την υπογραφή τους δεν την τίμησαν. Άλλο ιστορικό βάρος, ελπίζω κάποτε να τα εξηγήσουν.
1: Ναι, γιατί υπήρχε μια φιλολογία γύρω από αυτό. Υπέγραψαν ή δεν υπέγραψαν κτλ.
3: Όχι, υπέγραψαν.
1: Και μάλιστα να θυμίσω εγώ, ή μάλλον να πω στους ακροατές, δεν είναι αναγκασμένοι να το ξέρουν, ότι ο ομιλών, ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, κατέθεσε πρόταση να δημοσιοποιηθούν αυτές οι υπογραφές.
3: Εγώ δεν είμαι καλό παιδί, κύριε Στρατάκη, την έχω κρεμασμένη την κάπα μου.
1: Είσαι κακό παιδί και εσύ.
3: Λοιπόν, εγώ πρότεινα στην Κεντρική Επιτροπή να δημοσιοποιηθούν, βεβαίως για να είναι καθένας ιστορικά μπροστά στην ευθύνη του. Η ηγεσία του κόμματος που είναι πιο και που καλά κάνει πιο φρόνιμη και σου λέει τώρα μην ανοίξουμε τέτοια θέματα, αποφάσισε να μην το κάνει. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι σε ένα βάθος χρόνου πρέπει να γίνει και αυτό.
1: Άρα οι υπογραφές, κύριε Αλεξιάδη, και το λέμε για τους ακροατές, υπάρχουν. Δηλαδή η κυρία Γεροβασίλη υπέγραψε ότι εάν εγώ διαφωνήσω με το κόμμα μου, παρετούμε, παραδίδω την έδρα. Ο κύριος Φάμελος. Καλά, εδώ είναι πια όλα.
3: Δεν θέλω να μείνω στην Όλγα, γιατί είναι παλιά φίλη και συντρόφισσα και έχουμε δώσει πολλούς αγώνες. Δεν θέλω να μείνω εκεί, αλλά θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν μπορούσες το 23 να είσαι υποψήφιος
1: εάν
3: δεν υπέγραφες τη συγκεκριμένη δήλωση. Ναι. Δεν μπορούσες να είσαι υποψήφιος. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς μερικοί δεν τιμούν την υπογραφή τους.
1: Να κλείσουμε με αυτή την δυσάρεστη διαπίστωση, έτσι, ότι μερικοί δεν τιμούν ούτε καν την υπογραφή τους.
3: Θα τα θυμίσουμε όλα και θα τα πολεμήσουμε, κύριε Στρατάκη. Έχουμε ανηφόρα μπροστά μας, αλλά θα το πολέψουμε.
1: Λέω να κλείσουμε, αλλά βλέπετε εσείς το ΣΥΡΙΖΑ να αρχίζει ξανά σιγά σιγά να στέκεται στα πόδια του, γιατί αν δεν σταθείς στις οργανώσεις, αν δεν ξεκινήσεις από τη βάση σου, Το βλέπετε εφικτό?
3: Εγώ βλέπω μια μεγάλη οργή για όσα σχεδίασαν στελέχη της Ελλάς εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω μια μεγάλη οργή εκεί. Βλέπω μια επανασυσπήρωση και κυρίως βλέπω ότι στο δημόσιο λόγο δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ που να θέτει τέτοια ατζέντα, και κοντεύοντας στη Θεσσαλονίκη και οι άλλοι προσπαθώντας να είναι μεταξύ του τι ανακοίνωση θα βγάλουν για την πρόρευα από πληρωμή και το τι θα πούν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκεί θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει σκληρή ιδεολογική μάχη, όχι με τα άλλα κόμματα της προοδευτικής παράταξης. Να δώσει σκληρή ιδεολογική μάχη με όσους δεν απαντούν στην ανάγκη να φύγει ο Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης φεύγει με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν φεύγει ούτε με βουντού ούτε με μαγικά.
1: Έχετε δίκιο. Κύριε Αλεξιάδη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο κόκκινο.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, και αυτό που πραγματικά θέλουμε, να έχει μια καλή συνέχεια το κόκκινο. Νομίζω ότι ο Τρίφωνος Αλεξιάδης και από οικονομικά ξέρει και παρακολουθεί και αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, και όντως μου διέφυγε και εμένα να το σχολιάσω, όπως μου διέφυγε τέλος πάντων, ότι ψάχναμε και έψαχνα και εγώ μια ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς ή της Νέας Αριστεράς λέω άιντε της Ελλάς για την πρόορη αποπληρωμή χρέους, και δεν έβρισκα ούτε κάποιος τέλεχος που να σχολιάσει και τα λοιπά. Και γι' αυτό το τελευταίο διάστημα επιμένω ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ένα κρίσιμο crash test. Έτσι, για όλους. Για όλους. Και αυτό που είπε ο Αλεξιάδης νωρίτερα, ότι ας πάει να πάνε μια έκθεση δημοσιονομικού ελέγχου, να δούμε. Αυτά τα μέτρα τα οποία θα παρουσιάσει ο Μητσοτάκης ή αυτά που θα παρουσιάσουν άλλα κόμματα, πώς θα τα αντιμετωπίσει. Γιατί με το γενικό λόγο δεν είναι κοστολογημένα, αυτή η καραμέλα, αυτή η πιπίλα τέλειωσε. Έτσι. Λοιπόν, μηνύματα βλέπω. Εδώ έχουμε πάρει φωτιά. Καλημέρα η Κατερίνα. Καλημέρα στο κόκκινό μας. Και εμείς πρέπει να δράσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Μην τα περιμένουμε όλα από την Κουμουνδούρου. Τελικά μας περνάνε πολύ ηλίθιους τους πολίτες. Κατερίνα μου, ξαναπέστο. Λοιπόν, καλημέρα και από την Αναστασία. Ο Δημήτρης, ο Θοδωρικάκος ήταν από την ομάδα Μίμη Ανδρουλάκη και πήγαν από τον ενιαίο συνασπισμό ως μέλη του ΚΚΕ απευθείας στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, είναι πολύ απλή διαδρομή και συνηθισμένη. Λοιπόν, ο φίλος εδώ, καλημέρα, θα θέλαμε να ακούσουμε και τον τρόπο που θα περάσουν στον έλεγχο του δημοσίου η ΔΕΗ και μία τουλάχιστον τράπεζα. Τα είπαμε, νομίζω ότι έστειλε το μήνυμα. Δεν περνάνε υπό την εξής έννοια. Ότι όταν το Διοικητικό Συμβούλιο σε αυτά τα δύο, και το είπε και ο Τρίφωνος Αλεξιάδης, στην τράπεζα είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά στην ΔΕΗ είναι απλά, πιο απλά, απλό το πράγμα. Εκεί μπορείς να χαράξεις την οικονομική πολιτική. Να φέρω ένα παράδειγμα, πάνω σχάρι, για το ΔΕΔΙΕ. Τώρα τελευταία έχουμε περίπου, ο ΔΕΔΙΕ έχει αναδειχθεί με τις συλλήψεις και με τα αυτά ως ο εμπριστής. Έτσι, με φωτιές και τα λοιπά. Θα πεις, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν είναι εντάξει. Όταν ο ΔΕΔΙΕ διανέμει τα κέρδη ως μεγάλο μονοπόλιο των δικτύων στη χώρα και διανέμει τα κέρδη στους επενδυτές, σε ξένους επενδυτές που έχουν αγοράσει μετοχές και έχουν μπει στο ΔΕΔΙΕ, αντί τα κέρδη τα οποία έχει να τα κάνει επενδύσεις σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, να υπογειοποιήσει καλώδια, να δημιουργήσει εγκαταστάσεις πολύ πιο ασφαλείς κτλ., μοιράζει τα κέρδη στους μετόχους, γιατί αυτός είναι ο στόχος τους, να κερδίσουν. Αν λοιπόν έχεις ένα άλλο διοικητικό συμβούλιο, αγαπητέ φίλε, που βάζει άλλες προτεραιότητες, εδώ είναι καθαρά. Βλέπεις ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν αυξήθηκε η ΔΕΗ. Όταν μάλιστα βγήκαν κάτι χατζηδάκηδες, κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ ότι επειδή δεν έκοβε το ρεύμα σε όσους χρωστούσαν κάτω από 1000 ευρώ, είναι, λέει, σαν να δάνειζε, σαν να έδινε άτοκα δάνεια στους πολίτες. Το καταλαβαίνετε τι θράσος έχουν αυτοί οι τύποι. Μπορεί λοιπόν μέσω των διοικητικών συμβουλίων και των πολιτικών που αποφασίζονται να γίνει έλεγχος. Κανείς δεν λέει ότι πάμε και άλλες οι εποχές εκείνες των κρατικοποιήσεων και των λοιπών και των λοιπών. Έτσι, νομίζω ότι διαφορά την έχετε καταλάβει. Ο Νικόλας. Είστε αιμονικοί, ο Τσίπρας δεν είναι αντίπαλος, Παπάς Πολάκης διέλυσαν το ΣΥΡΙΖΑ, ο σκεπτόμενος. Αν έτσι είναι σκεπτόμενοι, αρχίζω και έχω πρόβλημα. Νικόλα. Λοιπόν, ο Θόδωρος. Καλημέρα, και θα δείτε που τα πρωτοπαλίκαρα της Νέας Δημοκρατίας για την Μέρκοσουρ, σε λίγο που θα έρθουν τα χαλασμένα τρόφιμα από Λατινική Αμερική και ο κόσμος κοιμάται, όταν ξυπνήσουν θα είναι αργά. Για τις καρέκλες μην νευριάζουν, που λέει ο κόσμος, όλοι οι ίδιοι είναι, λέει ο Θοδωρής. Ο Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο. Πώς ο λαός να πιστέψει τον ΣΥΡΙΖΑ όταν δεν στήριξαν το έργο τους το 2015-19 και μετά τσακώνονταν μέχρι τέλους, ακόμη και τώρα τι θα γίνει? Να θα δούμε πολλά, δούρου πολλάκι, δεν γνωρίζουμε, χρειάζεται να μας πείσουν με έργα, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, έχεις ένα δίκιο εδώ. Και χθες με τον κύριο Παναγιωτόπουλο το συζητήσαμε. Τελικά, τελικά η υπεράσπιση του έργου του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 μένει στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι στον πρωταγωνιστή αυτής της εποχής, τον Τσίπρα. Δεν βλέπω διάθεση. Και το είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιωτόπουλος. Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα της συγγνώμης. Συγγνώμη εδώ, συγγνώμη εκεί, δεν κάναμε καλά το ένα, δεν κάναμε καλά το άλλο. Υπερασπίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει μείνει, υπερασπίζεται την περίοδο.
4: ...91 και 4... στο κόκκινο.
5: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
9: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
10: Η ώρα είναι 9.
6: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Τραμπ έκανε πίσω προς το παρόν από την επιβολή νέων κυρώσεων σε χώρες που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν. Η Ουάσιγκτον είχε προαναγγείλει νέα μεγάλη οικονομική επίθεση κατά της Τεχεράνης, όμως ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ ανακοίνωσε ότι οι αυστηρότερες κυρώσεις δεν θα εφαρμοστούν άμεσα, δίνοντας χρόνο στις χώρες να συμμορφωθούν. Η Τεχεράνη πάντως απαντά σε υψηλούς τόνους. Ο Υπουργός Οικονομίας δήλωσε ότι το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο για τις αμερικανικές κυρώσεις και προειδοποίησε ότι διαθέτει τα δικά του μέσα για να απαντήσει. Ο Μπέσετ προειδοποιεί από την πλευρά του ότι η περίοδος χάριτος δεν θα διαρκέσει για πάντα, ενώ στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένουν και χώρες όπως η Κίνα που συνεχίζουν τις οικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Με το ίδιο αφήγημα, Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, χαρακτηρίζοντας τη μεγάλη εθνική επιτυχία, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά των πολιτικών του αντιπάλων. Για την ακρίβεια, επικαλέστηκε μειώσεις σε τρόφιμα όπως το λάδι, τα φρούτα και τα λιχανικά, ενώ εν ώψη της ΔΕΘ προανήγγειλε τις οικονομικές εξαγγελίες για το 2027 και τον οδικό χάρτη έως το 2030. Στα ελληνοτουρκικά, επανέλαβε ότι θέλουμε καλές σχέσεις με τους γειτονές μας, δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει καυστικά πως η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα. Παράλληλα, σημειώνει πως τα μισοάδια πακέτα ονείρων για καλύτερη ζωή που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ δεν αρκούν για να διασώσουν την κυβέρνησή του. Ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ζητώντας περισσότερα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θέτει ερωτήματα για την έγκαιρη επιτήρηση και την καταπολέμηση των κουνουπιών, επισημαίνοντας ότι η πρόληψη δεν μπορεί να ξεκινά αφού εμφανιστούν τα ανθρώπινα κρούσματα. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα, ενώ η έξαρση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες. Ο ιός μπορεί να προκαλέσει πυρετό, πονοκέφαλο, μυαλγίες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει και σε σοβαρή νόσηση. Τραγωδία στα Ανολιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα. Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, ξέφυγε από την πορεία του λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φυλής και προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο και στη συνέχεια σε κολόνα φωτισμού. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται. Υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τον δίκτυο επικινδυνότητας να βρίσκεται στην κατηγορία 3. Στο κίτρινο βρίσκονται μεταξύ άλλων η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Αρκαδία, η Αχαΐα, η Χαλκιδική, η Κρήτη, καθώς και αρκετά νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Διεθνής επικαιρότητα. Τραγικός παραμένει ο απολογισμός από τον σεισμό στη Βενεζουέλα, με τους νεκρούς να φτάνουν πλέον τους 6.509. Δύο μήνες μετά την καταστροφή, οι έρευνες ασυντρίμια συνεχίζονται, ενώ περισσότερα από 25.000 ακίνητα έχουν κριθεί μη κατοικήσιμα και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν σε προσωρινούς καταβλισμούς. Στις αθλητικές ειδήσεις. Τη δεύτερη νίκη της στα φιλικά προετοιμασίας πέτυχε η Εθνική Ελλάδας, που επικράτησε της Κύπρου με 82-75 στο Telecom Center Athens. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Tyler Dorsey με 18 πόντους. Η Εθνική συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Παραμένει σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία και σήμερα Τρίτη, με τον υδράργυρο να φτάνει στα υπηρετικά τους 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές βροχές και όμβροι αναμένονται στα ορεινά, ενώ στα βόρεια δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά τα 7 στο Αιγαίο. Στους 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
3: Τι παίζει.
4: Τι παίζει.
5: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε Κάτι Παίζει στο Κόκκινο από το Κόκκινο Θεσσαλονίκης έως τις 10 πάμε συντροφιά, Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης ρυθμίζει τον ήχο, ο Μάνος Ζανακάκης διαλέγει μουσικές, με Ανδριάνα Μπάμπαλη ξεκινήσαμε σήμερα διακοπές στην Πανιέρα. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 2310-230-242, το τηλέφωνό μας. Κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook και για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900.

Να τους και ο Θωμάς. Τι φωτογραφία είναι αυτή, Θωμά, που μου έστειλες? Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη προετοιμάζεται σιγά σιγά για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προετοιμάζονται τα συνδικάτα, οι φορείς, οι συλλογικότητες. Η ΓΕΣΕΑ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει σειρά δράσεων στην πόλη μας στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Σε συνεργασία βέβαια με το Εργατό Υπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στο επίκεντρο τα προβλήματα και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων. Η Συνομοσπονδία επισημαίνει την πίεση που δέχεται η καθημερινότητα των εργαζομένων από την ακρίβεια, τη χαμηλή αγοραστική δύναμη, το στεγαστικό, το ενεργειακό κόστος, την εντατικοποίηση της εργασίας, υπογραμμίζοντας πως η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να αποτυπώνεται και στο εισόδημα και στην ποιότητα ζωής. Την επόμενη Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, θα παρουσιαστεί η σχετική έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ για την οικονομία, την απασχόληση και το χρόνο εργασίας. Και το Σάββατο είναι το συλλαλητήριο που διοργανώνεται στο Άγαλμα Βενιζέλου από τη ΓΕΣΕ και το Εργατό Υπαλληλικό Κέντρο, με βασικά αιτήματα, συλλογικές συμβάσεις, προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Σε κινητοποιήσεις εν ώψη της ΔΕΘ καλούν και οι φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης, με βασικά αιτήματα την αύξηση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, τη βελτίωση των υποδομών και των φοιτητικών εστιών, και εκφράζουν και την αντίθεσή τους στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σε ανακοίνωση που έχουν εκδώσει, καταγγέλνουν την κατάσταση στις υποδομές του ΑΠΘΙΤΑ και στις εστίες, κάνουν ειδική αναφορά στην έλλειψη αντισεισμικών, αντιπλημμυρικών και αντιπυρικών ελέγχων και ζητούν σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις και ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης. Μάλιστα, στο πλαίσιο των δράσεών τους έχουν προγραμματίσει για σήμερα συνέντευξη τύπου στις 11 το πρωί μπροστά από το κτίριο της διοίκησης, και θα ακολουθήσει 1η Σεπτεμβρίου σύσκεψη των φοιτητικών συλλόγων. Ήδη έχουν απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Χάνθ.

Πάμε στο θέμα του μετρό τώρα. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Ταχιάος, πραγματοποίησε επίσκεψη στο σταθμό της Μίκρας και μίλησε στην ΕΡΤ για την παράδοση του μετρό στην Καλαμαριά τις επόμενες ημέρες. Είπε ότι οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για τη λειτουργία του μετρό έχουν ήδη εξασφαλιστεί και ότι απομένουν κάποιες τελευταίες παρεμβάσεις. Θυμίζω, 5 είναι οι σταθμοί της επέκτασης προς Καλαμαριά: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Συνολικά η διαδρομή από την Καλαμαριά μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό υπολογίζεται 24 με 26 λεπτά. Ο κύριος Ταχιάος ανέφερε ότι από την Μαρτίου μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό τα τρένα θα διέρχονται περίπου κάθε 3 λεπτά και στο τμήμα από τη Μίκρα μέχρι την Ομαρχία κάθε 4,5, 4 με 5 λεπτάκι. Επίσης ανακοίνωσε ότι με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης θα επανέλθει και το κανονικό ωράριο του μετρό και επίσης είπε ότι τις ημέρες της ΔΕΘ, τα Σαββατοκύριακα της ΔΕΘ, θα τεθεί σε ισχύ 24-ωρη κατά πάσα πιθανότητα λειτουργία του μετρό και είναι επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο μοντέλο να εφαρμοστεί καθ' όλη την διάρκεια του έτους. Θυμίζω ότι την Πέμπτη είναι τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τώρα, τι σημαίνει η έναρξη του μετρό προς Καλαμαριά και πώς θα επηρεαστούν και οι λεωφοριακές γραμμές? Υπάρχει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης των λεωφοριακών γραμμών και θα εφαρμοστεί.

γραμμή 33 και 39, η μεγάλη αλλαγή αφορά τη γραμμή 6, η οποία καταργείται, αντικαθίσταται από μια κυκλική γραμμή δύο κατευθύνσεων, 6α και 6β, θα κινούνται αντίρροπα, συνδέοντας τους δύο τερματικούς σταθμούς του μετρό στην Ελβετία και στη Μίκρα. Και υπάρχουν και δύο νέες γραμμές. Η πρώτη, η οποία θα δρομολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, είναι η Χ3 από τη Μίκρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία και η δεύτερη, η Μ2, από Μίκρα μέχρι το IKEA. Τώρα, η Δήμαρχος Καλαμαριάς, η κυρία Ράπογλου, εξέφρασε την ικανοποίησή της κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παράδοση της επέκτασης και τη δρομολόγηση της διάνοιξης της Πόντου. Μετέφερε όμως και τους προβληματισμούς της για την επόμενη μέρα. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο ζήτημα της έλλειψης πάρκινγκ στο τερματικό της Μίκρα. Εκτίμησε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι η Πόντου ακόμα και μετά τη διάνοιξη καταλήγει στην περιφερειακή Τάφρο, ενώ πρέπει με κάποιον τρόπο να βγαίνει στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στα όρια του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη. Επίσης, σχετικά με την πρόσβαση των λεωφορείων στη Μίκρα, είπε πως το κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή θα είναι τεράστιο, στην περιοχή του Φοίνικα, σημειώνοντας επιπλέον πως η οδός Κακουλίδη που θα χρησιμοποιηθεί δεν είναι διανοιγμένη και μεταξύ άλλων έθεσε και το ζήτημα που θέτουν και πολλοί πολίτες και της Καλαμαριάς και της Θεσσαλονίκης συνολικά για το κομμάτι του ενιαίου εισιτηρίου. Πολλοίς κόσμος θα αναγκάζεται να πληρώνει δύο εισιτήρια, ένα στο λεωφορείο και ένα στο μετρό για κάθε μετακίνησή του, οπότε εκεί πέρα το κόστος μετακίνησης πηγαίνει στο 1 ευρώ και 20 λεπτά, γιατί ακόμα δεν υπάρχει ενιαίο εισιτήριο. Πάντως, απαντώντας σε αυτό, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕΘ είπε ότι έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για το σχεδιασμό του ενιαίου εισιτηρίου. Σήμερα θα γίνει και η σχετική σύσκεψη, Παναγιώτη, που κουνά στο χέρι, στο Υπουργείο, και περιμένουμε τις εξελίξεις.

Από τον Δήμο Καλαμαριάς πάμε στον Δήμο Νεάπολης Σικιών και στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος να επαναλειτουργήσει τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις από 1η Σεπτεμβρίου. Θυμίζω πως είχαμε το κλείσιμο 13 χώρων και γυμναστηρίων λόγω λήξης των προσωρινών αδειών λειτουργίας. Η τεχνική υπηρεσία πραγματοποιεί αυτοψίες, καταγράφει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι να εκδοθούν πάλι προσωρινές άδειες διάρκειας ενός ή δύο ετών, προκειμένου οι αθλητικοί σύλλογοι να επιστρέψουν άμεσα στις εγκαταστάσεις. Πάντως ασκείται κριτική στη Δημοτική Αρχή για το συγκεκριμένο θέμα, ενδεικτικά τα όσα αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση Νεάπολης Σικιών σε ανακοίνωσή της, η οποία τονίζει πως η προσωρινή αυτή λύση δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα των εγκαταστάσεων και ζητά κρατική χρηματοδότηση για τις απαραίτητες εργασίες, μόνιμο προσωπικό και ασφαλείς δωρεάν αθλητικές υποδομές. Δεν έλεγα, Παναγιώτη, πριν φύγουμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, για την υπόθεση της μεταφοράς των μαθητών τη νέα σχολική χρονιά, ότι να κρατήσουμε μικρό καλάθι για το πώς θα πάει ο τρίτος διαγωνισμός που είχε βγει από την περιφέρεια. Γιατί βλέπαμε εκείνα τα διθυραφικά δημοσιεύματα που λέγανε λύθηκε το θέμα, αναπροσαρμόστηκαν οι αποζημιώσεις προς τους λεωφοριούχους, βγαίνει και ο τρίτος διαγωνισμός από την περιφέρεια και είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά και θα κυλήσουν ομαλά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Υπάρχουν κενά, μεγάλα κενά στη μεταφορά μαθητών στην Θεσσαλονίκη λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στον τρίτο διαγωνισμό που έβγαλε η περιφέρεια προσήλθαν μόνο τα ΚΤΕΛ για να αναλάβουν ένα μικρό μέρος των δρομολογίων. Θυμίζω ότι 16.500 είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα πρέπει να μετακινούνται από και προς τα σχολεία τους. Γίνονται επαφές από την πλευρά της περιφέρειας για να καλυφθούν και τα υπόλοιπα δρομολόγια, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τους μαθητές ειδικών σχολείων. Προγραμματίζεται μια συνεργασία με τον ΟΣΕΘ για τη δωρεάν μετακίνηση μαθητών και προσαρμογές δρομολογίων στην λειτουργία των σχολείων, ειδικά όμως για τους μαθητές ΑΜΕΑ. Η περιφέρεια προχωρά σε μίσθωση

λεωφορείων και σε πρόσκληση για επαγγελματίες οδηγούς. Είχαν αποτύχει οι δύο πρώτοι διαγωνισμοί, αλλά και ο τρίτος φαίνεται πως καλύπτει ένα ελάχιστο ποσοστό των αναγκών που υπάρχουν. Οι λεωφορείουχοι θυμίζω ότι έχουν ζητήσει ψηλότερες αποζημιώσεις λόγω της αύξησης του λειτουργικού κόστους. Τώρα, εξηγήσεις από τον Υπουργό Υγείας για την πάυση λειτουργίας των παραγωγικών μονάδων που λειτουργούσαν επί δεκαετίες στις δομές απεξάρτησης ζητούν οι βουλευτές Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιάννης Σαμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης. Στην θεραπευτική κοινότητα Ιθάκη του Κεθεά στη Σύνδο, όπως ανέδειξε σε ανακοίνωσή του πρόσφατα και το Σωματείο Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ, λειτουργούσαν ξυλουργείο, αγρόκτημα, εργαστήριο κεραμικής και εκτυπωτική μονάδα. Οι μονάδες παρήχαν παραγωγικό έργο, έσοδα, υπηρεσίες και παράλληλα λειτουργούσαν όμως και ως χώροι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κοινωνικής επανένταξης. Απασχολούσαν και εκπαίδευαν από φύτους θεραπευτικών προγραμμάτων. Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο οι μονάδες έχουν σταματήσει να λειτουργούν. Με εγκαταστάσεις και εξοπλισμό πολλών εκατομμυρίων ευρώ να παραμένουν ανένεργα. Εξειδικευμένο προσωπικό να έχει απαξιωθεί ή μετακινηθεί. Και επίσης καταγγέλλεται ότι η απόφαση αυτή ελήφθη χωρίς επίσημη ενημέρωση. Στην κοινοβουλευτική τους λοιπόν ερώτηση ζητούν να διευκρινιστούν οι λόγοι του κλεισίματος, η τύχη του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, η απώλεια εσόδων, η αξιοποίηση του προσωπικού και οι υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί σε ιδιώτες και ζητούν να γίνει γνωστό αν μέρος αυτών των υπηρεσιών θα μπορούσε να καλυφθεί από τις ίδιες τις παραγωγικές μονάδες και ποιο είναι το σχέδιο για την επαγγελματική κατάρτιση των ανθρώπων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης. Κεντρικό ζήτημα, και το τονίζουν οι βουλευτές Γιάννης Σαμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης, είναι ότι το κλείσιμο των μονάδων αυτών δεν αποτελεί απλώς μια οργανωτική αλλαγή, αλλά πλήττει έναν πυρήνα του δημόσιου συστήματος απεξάρτησης, όπου η εργασία, η εκπαίδευση και η παραγωγική δραστηριότητα αποτελούσαν μέρος της θεραπευτικής και κοινωνικής επανένταξης. Τώρα, την άμεση έναρξη των εργασιών για το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου ζητά ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας Τράκης μετά την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της προσφυγής που είχε καταθέσει η εταιρεία ΕΚΤΕΡ, η οποία είχε αποκλειστεί από το διαγωνισμό. Ο Σύλλογος χαιρετίζει την απόφαση που ξεμπλοκάρει το διαγωνισμό. Είναι ένας διαγωνισμός συνολικού ύψους 435 εκατομμυρίων ευρώ. Γίνεται με ΣΔΙΤ. Και αυτό μάλλον είναι και ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν. Ζητά λοιπόν ο Σύλλογος από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες για την κατασκευή της νέας δομής, η οποία θα έχει δυναμικότητα 425 κλίνες. Και τονίζει πως η υγεία μας δεν μπορεί να περιμένει, ζητώντας δημόσιες υποδομές υγείας και τέλος στις καθυστερήσεις. Στο αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ, στη δικαιοσύνη βρίσκεται μια καταγγελία 59χρονης σε βάρος 48χρονου αστυνομικού για γενετήσεις πράξεις χωρίς τη θέλησή της και για απειλές και εξύβριση. Είναι ένα θέμα που αναδείξαμε και χθες. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του, έχει ζητηθεί και πραγματογνωμοσύνη. Ο αστυνομικός νοσηλεύεται κρατούμενος στο 424 για λόγους υγείας και αναμένεται να ζητηθεί αναβολή της δίκης για τα πλημέληματα. Επίσης συνελήφθη ένα 44χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Είχε προηγηθεί καταγγελία μιας 35χρονης, σύμφωνα με την οποία το απόγευμα της Κυριακής και ενώ βρισκόταν μέσα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης με τον 44χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, την εξανάγκασε με τη χρήση βίας σε γενετήσεις πράξεις χωρίς τη θέλησή της και επιπλέον τη χτύπησε στο πρόσωπο και της απαγόρευσε την έξοδο από το διαμέρισμα. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Τώρα, η νέα εξέγερση στην κλειστή δομή της Συντικής είναι η πέμπτη κατά σειρά σοβαρή μεγάλη εξέγερση ή απόπειρα απόδρασης μέσα σε περίπου ένα χρόνο. Η νέα αυτή διαμαρτυρία λοιπόν επαναφέρει στο προσκήνιο τις συνθήκες κράτησης εκατοντάδων μεταναστών στο κλειδί. Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, ομάδα κρατουμένων, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, συγκρούστηκε με τις αστυνομικές δυνάμεις, προκάλεσε ζημιές στις εγκαταστάσεις και στην περίφραξη και διέφυγε ένα μέρος αυτών από τη δομή. Συνολικά 40 άνθρωποι φαίνεται πως κατάφεραν να δραπετεύσουν, 25 συνελήφθησαν, 15 αναζητούνται, 5 μετανάστες τραυματίστηκαν και πήγαν στο νοσοκομείο. Κάποιοι εξ αυτών μετά την παροχή βοήθειας επέστρεψαν στη δομή, 2 παραμένουν σε νοσηλεία. Αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες κατηγορίες για απόπειρες απόδρασης, απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η υπόθεση ήταν να εκδικαστεί χθες, τελικά μεταφέρθηκε για αύριο Τετάρτη. Πέρα όμως από την αστυνομική διάσταση, σύμφωνα και με καταγγελίες των ίδιων των κρατουμένων, υπάρχει ένας παρατεταμένος εγκλωβισμός σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το έχουμε αναδείξει εδώ στην εκπομπή. Έχει βγει στη δημοσιότητα μια συγκλονιστική επιστολή εκ μέρους περισσότερων από πάνω από 300 μετανάστες. Την υπογράφουν. Οι κρατούμενοι λένε ότι βρίσκονται σε μια δομή για 12 έως 14 μήνες, ζουν σε υπερπλήρεις χώρους, με ανεπαρκείς υποδομές υγιεινής, με προβλήματα στον κλιματισμό, στη σύτηση. Καταγγέλνουν ότι έχουν αποκοπεί για μεγάλο διάστημα από τις οικογένειές τους και από τη δυνατότητα εργασίας. Περιγράφουν μια απίστευτη σωματική και ψυχολογική εξάντληση και ζητούν να βγουν από τη δομή και να εργαστούν. Τι άλλη εξέλιξη είχαμε στην υπόθεση? Μετά τις δηλώσεις του Δημάρχου Συντικής, είχαμε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου με μεγάλη πλειοψηφία. Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά το άμεσο κλείσιμο της δομής, επικαλούμενο τις επαναλαμβανόμενες εξεγέρσεις στην ασφάλεια των κατοίκων και την ομαλή λειτουργία της περιοχής. Μόνο ένας δημοτικός σύμβουλος δεν υπερψήφισε το ψήφισμα, λέγοντας πως η δομή θα μπορούσε να γίνει ανοιχτή. Είναι ενδιαφέρον ότι από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όταν τέθηκε το θέμα από την παράταξη αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αναγνωρίστηκε ότι υπάρχουν εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης στη συγκεκριμένη δομή. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει βγάλει ούτε μία ανακοίνωση η Περιφέρεια και δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα που κατέθεσε η παράταξη να υπάρξει παρέμβαση, δυναμική παρέμβαση προς την κυβέρνηση για το θέμα. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: παραπάμε και στο Κιλκής και σε ένα δημοσίευμα από τον τοπικό τύπο στις ειδήσεις, με το οποίο δημοσίευμα καταγγέλλεται η παρουσία παλιών στεγών από αμιαντοτσιμέντο σε 7 σημεία στους χώρους του νοσοκομείου Κιλκής και του ΕΚΑΒ, παρά το γεγονός ότι η χρήση αμιάντου έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, πρόκειται για παλιές κατασκευές, ορισμένες από τις οποίες βρίσκονται κοντά στους χώρους του νοσοκομείου. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση του ΕΚΑΒ, όπου οχήματα στεγάζονται κάτω από υπόστεγο με φύλλα αμιάντου. Το ζήτημα έχει καταγγελθεί, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, επανειλημμένα από το Σωματείο Εργαζομένων προς το Υπουργείο Υγείας. Οι καταγγελίες μάλιστα έφτασαν και στην Εισαγγελία Κιλκής, η οποία πριν από περίπου ένα χρόνο ζήτησε από την πολεοδομία να ελέγξει την κατάσταση. Κατεγράφησαν αυτά τα 7 σημεία, όμως έκτοτε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έχει υπάρξει κάποια παρέμβαση. Τίθεται θέμα δημόσιας υγείας, αλλά τίθεται και θέμα αδράνειας των αρμόδιων αρχών, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη του το γεγονός ότι το νοσοκομείο βρίσκεται παράλληλα σε διαδικασία αναβάθμισης των υποδομών του. Αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. 9 και 31 έχει πάει η ώρα. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
1: ...91 και 4...

Νατάσα Μποφίλιου και Μανώλης Φάμελος. Με αυτούς ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, όλα είναι μπροστά, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Ακούτε Κόκκινο Θεσσαλονίκης. Κάτι παίζει στο κόκκινο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας.

0: Όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει από το πρώτο μέρος της εκπομπής, θα ασχοληθούμε με την υπόθεση της δομής της Συντική στο κλειδί του νομού Σερών, εκεί όπου πίσω από τα σειρματοπλέγματα εκατοντάδες άνθρωποι εδώ και πάρα πολλούς μήνες περιμένουν να μάθουν τι τους επιφυλάσσει το επόμενο βήμα στη ζωή τους, σε συνθήκες που δοκιμάζουν καθημερινά τα όρια της επιβίωσης. Τα έχουμε πει εδώ στην εκπομπή και για τον υπερπληθυσμό και για τις ελλείψεις σε βασικά αγαθά και για τη στέρηση ελευθεριών. Αυτή είναι η ζωφερή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν και η οποία σε μεγάλο βαθμό παραμένει αόρατη. Γίνεται θέμα η υπόθεση αυτή μόνο όταν η απελπισία οδηγεί άτομα σε διαμαρτυρίες, σε προσπάθειες απόδρασης όπως αυτή που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε, θυμίζω, στο παρελθόν και απεργίες πείνας και απόπειρες αυτοκτονίας. Εμείς θα βάλουμε σήμερα στην παρέα μας και τον ευχαριστώ θερμά τον Χρήστο Μανούκα, μέλος της Ανοιχτής Αντιρατσιστικής Συνέλευσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη Μαχαλάς. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε, κύριε Μανούκα. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής για τα όσα συνέβησαν το Σάββατο στη δομή της Συντικής είναι κυρίως από την ενημέρωση που έχει παράσχει η αστυνομία. Εσείς έχετε καταφέρει να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη, να έρθετε σε επαφή με ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στη δομή?
1: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι είναι πραγματικά θλιβερό να αναπαράγονται από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης μόνο τα δελτία της αστυνομίας. Δεν υπάρχει, δεν κρατείται το στοιχειώδες, ας πούμε, της δημοσιογραφικής αμυπηρεσίας.
0: Συγγνώμη. Πρέπει να έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας, στο σήμα σας. Μας λέγατε ότι δεν τηρείται κανένα στοιχειώδης κανόνας της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Δεν ακούσαμε την έκφρασή σας.
1: Κανένας βασικός κανόνας της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Το μόνο που αναπαράγεται στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης είναι τα δελτία της αστυνομίας και η φωνή της αστυνομίας, η φωνή του Υπουργείου. Δεν ακούγεται η φωνή των μεταναστών. Δεν προτάσσονται τα αιτήματά τους, δεν πέφτει καθόλου φως στο τι σημαίνει ειδική δομή Συντικής και πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Δεν ακούγονται ούτε οι δικηγόροι τους, ούτε καν ακόμα και προτάσεις, ας πούμε, της Αγγελίας Σερών. Όλα είναι σε μια γραμμή η οποία πάνω κάτω λέει ότι όλα είναι μέλι γάλα και σαν κεραυνό σε νεφρία κάποιοι άνθρωποι εξηγήσουν, οι οποίοι μάλιστα τα κάνουν και επιτίθενται, ας πούμε, στους αστυνομικούς χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερα λόγος και χωρίς να σέβονται την ελληνική φιλοξενία, ας πούμε. Ενώ η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ μακριά από το κυβερνητικό και κρατικό αφήγημα.
0: Mm-hmm. Ποια είναι αυτή η πραγματικότητα? Τα έχουμε πει και άλλη φορά εδώ στην εκπομπή και έχουμε αναδείξει. Ναι, αλλά ακριβώς επειδή τις τελευταίες ώρες με αφορμή και την εξέγερση του Σαββάτου λαμβάνει έτσι μεγάλη δημοσιότητα το θέμα, χωρίς όμως να στεκόμαστε στο ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες, ποιες είναι αυτές οι συνθήκες που οδηγούν αυτούς τους ανθρώπους να θέλουν να φύγουν από τη δομή, νομίζω ότι αξίζει να τα πούμε ξανά και ξανά για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Είναι ένα θέμα που δυστυχώς, παρότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες υπάρχει, δεν λαμβάνει δημοσιότητα.
1: Ακριβώς. Θα πιάσουμε από την αρχή. Η ειδική δομή Σερών, Συντική Σερών, έχει γίνει ειδική δομή με τη μορφή την οποία θα εξηγήσω αργότερα το τελευταίο 1,5 χρόνο. Εκεί στηβάστηκαν εκατοντάδες, σήμερα πάνω από 700 άνθρωποι, νέοι, άντρες από 18 ως 30 ετών, κυρίως από την Αίγυπτο και από τον Μπαγκλαντές. Mm-hmm. Αυτή η κίνηση έγινε σε συνέχεια όλου αυτού του ρατσιστικού παρελειρήματος του περσινού καλοκαιριού, το οποίο συνεχίζεται φυσικά μέχρι και σήμερα, που εκείνη την εποχή για 2 με 3 μήνες η Ελλάδα παρανόμως και πέρα από κάθε έννοια δικαίου τυπικού ή μη απαγόρευσε στους ανθρώπους που ερχόντουσαν από την Βόρεια Αφρική να κάνουν αιτήσεις ασύλου και τους στίβαξε στη δομή της Ιντικής. Mm-hmm. Η δομή της Ιντικής είναι ένα κάμπ ειδικά διαμορφωμένο έτσι και χτισμένο δίπλα στο φρούριο Ρούπελ σε ένα φοβερά απομακρυσμένο μέρος, mm-hmm. όπου δεν υπάρχει επαφή με κάποιο χωριό, κάποια κοινωνία ντόπιων κτλ. Είναι απομακρυσμένο, είναι σε ένα από τα πιο κρύα και στα πιο ζεστά ταυτόχρονα μέρη της Ελλάδας. Δεν το βλέπει ήλιος το χειμώνα και είναι κάπου που δεν μπορείς να κρυφτείς από το ήλιο το καλοκαίρι. Πρόκειται για μια δομή που αποτελείται από 5 διαφορετικούς τομείς μέσα στους οποίους έχει κοντέινερ 24 τετραγωνικών το μεγαλύτερο, μέσα στο οποίο φυλάσσονται 18 άτομα, mm-hmm. στα 24 τετραγωνικά. Είναι μια δομή που αυτή τη στιγμή που μιλάμε λειτουργικές τουαλέτες είναι 4 για 700 άτομα. Οι αρρώστιες θερίζουν και δεν υπάρχει επαρκής γιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθότι ο γιατρός εμφανίζεται μόνο λίγες ώρες της εβδομάδας και προφανώς ακόμα και αν είχε τις καλύτερες των προθέσεων δεν θα μπορούσε να δει ένα τόσο μεγάλο πληθυσμό. Μέσα στο κάμπ κυκλοφορούν πολύ συχνά φίδια, ποντίκια και διάφορα έντομα τα οποία δαγκώνουν και τσιμπάνε όλο αυτόν τον πληθυσμό. Οι 5 διαφορετικοί τομείς δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους οι άνθρωποι, δεν μπορούν καν να συναναστροφούν οι 5 τομείς ο ένας με τον άλλον. Το φαΐ είναι σε άθλια κατάσταση και είναι η πρώτη φορά που άκουσα εγώ τουλάχιστον ότι σε δομή φιλοξενίας του ελληνικού κράτους πέρσι το Σεπτέμβριο διακομίστηκαν άνθρωποι από δομή φιλοξενίας για υποσιτισμό στο νοσοκομείο. Η ίδια η δομή, όπως όλες πλέον, διοικείται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή από την ελληνική αστυνομία, η οποία έχει υπό τον έλεγχό της όλα τα ζητήματα της γιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, του ρουχισμού κτλ. Ο ρουχισμός είναι ανυπαρκέστατος. Είδαμε εικόνες πραγματικά θλιβερές τον περσινό χειμώνα να προσπαθούν άνθρωποι να καλύψουν τη γύμνια τους και να ανταπεξέλθουν στο κρύο της περιοχής που, όπως είπα, είναι πάρα πάρα πολύ τσουχτερό, με ρούχα γυναικεία, με ρετάλια, με ό,τι βρίσκανε τέλος πάντων. Δεν υπάρχει καμία πρόνοια στο να είναι αυτοί οι άνθρωποι κάπως προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες. Στιβαγμένοι, ξαναλέω, 18 άτομα σε 24 τετραγωνικά στην καλύτερη.
0: Επικοινωνία μέσα επιτρέπεται, κύριε Μανούκα, στους ανθρώπους αυτούς? Μπορούν να επικοινωνήσουν με συλλογικότητες, ακόμα και με ομάδες που θέλετε να, και να επικοινωνήσετε μαζί τους, αλλά και να τους προσφέρετε βοήθεια? Δίνεται αυτή η δυνατότητα?
1: Όλες οι προσπάθειες που έχουν μία γίνονται όχι διαζόμενοι, γιατί το απαγορεύει η διοίκηση. Να ξαναθυμίσω εδώ ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται έγκλειστοι στη δομή αυτή χωρίς να έχουν κάνει κανένα έγκλημα. Το μόνο έγκλημα το οποίο τους χρεώνει η ελληνική υποπτήρια, το ελληνικό κράτος, είναι της παράνομης εισόδου στη χώρα. Δεν υπάρχει κάποιο έγκλημα για το οποίο κατηγορούνται. Mm. Και εφόσον έχει παρέλθει και το χρονικό διάστημα στο οποίο νομικά προσπάθησε η Ελλάδα να τους απαγορεύσει να κάνουν αιτήσεις ασύλου, είναι ετούντες ασύλου.
0: Και εκτός από εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή, πολλοί από αυτούς βρίσκονται αντιμέτωποι και με βαρύτατες κατηγορίες και κινδυνεύουν να φυλακιστούν,
1: και γιατί διεκδίκησαν
0: μια αξιοπρεπή ζωή.
1: Θα ήθελα λίγο να σταθώ σε αυτό. Οι διεκδικήσεις αυτές είναι εβδομαδιαίες και δεν εισακούγονται. Δηλαδή, θα πει κάποιος κακοπροαίρετος, θα πω εγώ, ότι γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, προσπάθησαν να αποδράσουν από το ΚΑΜΠ, γιατί δεν διεκδίκησαν, ας πούμε, με ειρηνικά μέσα αυτά που ζητάνε. Γιατί όταν τα διεκδίκησαν και τα διεκδικούν κάθε εβδομάδα με ειρηνικά μέσα, με πάνω, με εσωτερικές διαδηλώσεις, με συγκεντρώσεις, με απεργίας πείνας, με όλα αυτά τα ειρηνικά μέσα τα οποία είχαν επιλέξει μέσα στο ΚΑΜΠ, η απάντηση της αστυνομίας ήταν και καταστολή και ξύλο και μάλιστα σε περιπτώσεις. Έχουμε αναφορές για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο απομόνωσης, σε δομή φιλοξενίας, υπενθυμίζω, έτσι, απομόνωσης και βασανιστήριων.
0: Σοβαρότατα.
1: Έχουμε φωτογραφίες, έχουμε μια σειρά από ντοκουμέντα που το αποδεικνύουν αυτό, και είναι μια καθημερινότητα. Όταν φτάνει ένας άνθρωπος να λέει ότι από τα σκλαβοπάζαρα της Λιβύης και το θαλασσοπνιγμό, ας πούμε, του Αιγαίου μέχρι να φτάσουμε εδώ πέρα, καλύτερα να γυρίσω πίσω, γιατί είμαι εδώ στη Συντική 8, 9 και 10 μήνες και δεν μπορώ να δω την οικογένειά μου, δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν, ζω σε αυτές τις άθλιες συνθήκες, δεν μπορούμε παρά να μιλάμε για ένα κάμπ αργής εξόντωσης των μεταναστών και τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν, όταν γίνονται αυτές οι εξεγέρσεις, που είναι η πέμπτη φορά που γίνεται στη Συντική τέτοιου είδους εξέγερση, όχι μόνο είναι απολύτως δικαιολογημένοι, αλλά και εγώ και εσύ να βρισκόμασταν στη θέση τους, θα ήταν απολύτως επιβεβλημένοι. Δεν υπάρχει κάποια άλλη διέξοδος για αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, όσον αφορά τις κατηγορίες που λέτε, έτσι. Την Τετάρτη, αύριο πήρε αναβολή υπόθεση για τους νέους
0: συλληφθέντες.
1: Έχουν ξαναγίνει δίκες. Ευτυχώς αυτή τη φορά τουλάχιστον έχουμε καταφέρει να έχουμε επαφή με το δικαστήριο, καθώς, αν θυμάστε, στην προηγούμενη εξέγερση του Νοεμβρίου, οι 30 συλληφθέντες δικάστηκαν με κατηγορίες και καταδικάστηκαν σε πολυετή φυλάκιση, με κατηγορίες οι οποίες βασιζόταν σε ένα βίντεο το οποίο δεν εμφανίστηκε ποτέ στο δικαστήριο, με διαδικασίες fast track. Σαν να σας λέω εγώ, εσείς κάνετε αυτό το βίντεο που είναι το βίντεο, δεν ξέρω, το έχουν οι συνάδελφοι. Αυτή ήταν η απάντηση της αστυνομίας. Παρόλα αυτά καταδικάστηκαν σε πολυετή φυλάκιση. Τώρα, τέλος πάντων, με την έφεση που έχει γίνει, εκείνοι οι συλληφθέντες, οι περισσότεροι από αυτούς, με τη μείωση της ποινής μετά την έφεση, έχουν καταφέρει να, από τις φυλακές στις οποίες βρισκόταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Μανούκα, στο χρόνο που έχουμε, δύο συγκεκριμένα πράγματα. Το ένα έχει να κάνει, είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, μια συγκλονιστική επιστολή που εκπροσωπεί περίπου 300 ανθρώπους που βρίσκονται έγκλειστοι στην δομή της Συντικής. Και εγώ αναρωτιέμαι, και θέλω να σας ρωτήσω τη δική σας προσέγγιση. Ευελπιστείτε ότι με τη δημοσιότητα που σιγά σιγά αρχίζει να παίρνει το συγκεκριμένο θέμα, ευελπιστείτε ότι επιτέλους θα ενεργοποιηθούν τα αντανακλαστικά και μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας, αλλά και του πολιτικού κόσμου, ώστε κάτι να αλλάξει?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο πολιτικός κόσμος...
0: Χάσαμε τον κύριο Μανούκα. Να προσπαθήσουμε να τον βρούμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.

0: Είναι στην παρέα μας και πάλι ο Χρήστος Μανούκας. Σας ρώτησα για τον πολιτικό κόσμο. Ναι. Ποια είναι η αίσθησή σας?
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέμε, ας πούμε, ο πολιτικός κόσμος, οι βουλευτές, οι πολιτευόμενοι κτλ. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στα κάμπ των μεταναστών, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στα σύνορα και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις προθέσεις και τις διαθέσεις του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κυβέρνησης. Έχουν πάρει θέση. Όσοι έχουν πάρει θέση, έχουν πάρει θέση. Αυτό είναι δεδομένο. Το σημαντικό είναι το δεύτερο, κατά εμέ. Το πώς μπορούν να υπάρξουν κοινωνικές αντιστάσεις κοινές από κοινού για τα κοινά ζητήματα που μας ταλανίζουν ντόπιων και μεταναστών, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν, που νομίζω ότι σαν κριτήριο τέλος πάντων αξιοπρέπειας για μια κοινωνία πρέπει να βλέπουμε το πώς αντιμετωπίζει
0: τους ευάλωτους
1: τον άνθρωπο που βρίσκεται στον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας. Και αυτή τη στιγμή είναι οι μετανάστες, είναι οι μετανάστες που θαλασσοπνίγονται στο Αιγαίο, είναι οι μετανάστες που είναι στα κάμπ μεταναστών και είναι και οι μετανάστες που βρίσκονται στο χειρότερο κάμπ της Ελλάδας, στην ειδική δομή συντικής. Και για μας θα πρέπει η ειδική δομή συντικής να κατεδαφιστεί, να μην υπάρχει. Δεν αξίζει, δεν μπορεί να υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα σε αυτές τις συνθήκες.
0: Τώρα, το κλείσιμο, το κλείσιμο της δομής το ζητά και η Δημοτική Αρχή Συντικής, με διαφορετική προσέγγιση όμως, όχι αναδεικνύοντας τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης στην δομή, αλλά είδαμε και τις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος Συντικής, είδαμε και το ψήφισμα, κυρίως γιατί επηρεάζεται η τοπική κοινωνία, αυτή είναι η προσέγγιση. Οπότε θέλω ένα σχόλιο δικό σας για το πώς λειτουργούν οι αυτοδιοικητικοί φορείς, ένα σχόλιο και για τη Δημοτική Αρχή αν θέλετε, αλλά και για την περιφέρεια, η οποία δηλώνει ότι αναγνωρίζει το ζήτημα, αλλά δεν αρνείται να βγάλει ούτε και ανακοίνωση και να κάνει παρέμβαση και στην κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, όταν αύριο μεθαύριο θερίζουν οι φασιστικές και ρατσιστικές επιθέσεις στην κοινωνία, να μην δείχνουμε το δάχτυλο μόνο στους φυσικούς αυτούργους, να δείξουμε και το δάχτυλο στους ηθικούς αυτούργους που τολμά να βγάζουν τέτοιες ανακοινώσεις όπως έβγαλε ο Δήμαρχος Συντικής. Τι θέλω να πω. Είναι δυνατόν σε μια κλειστή δομή που δεν επιτρέπεται να πας ένα βήμα έξω από το κάμπ να θεωρεί ότι χρειάζεται η τοπική κοινωνία από τι? Δηλαδή το πρόβλημά του ποιο είναι? Να μην τους δούμε, να μην τους βλέπουμε, να μην υπάρχουν ας πούμε, κοινωνικά αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί η αντιμετώπιση που έχουν αυτοί οι δήμαρχοι και ένα σωρό δήμαρχοι αυτής της νομοραξίας σε όλη την Ελλάδα είναι, τους αντιμετωπίζουν σαν να είναι σκουπίδια. Χημικά απόβλητα ας πούμε να ήταν, πιο καλοδεχούμενα θα ήταν από τα δημαρχία τους. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω τέτοιου είδους ανακοινώσεις κινούνται στον αντίποδα της δικιάς μας λογικής, στον αντίποδα της λογικής, της αλληλεγγύης, της συνύπαρξης, των κοινών αγώνων, της συνέβρεσης των διαφορετικών πολιτισμών και λαών και καλλιεργούν το μίσος, τη μυσαλλοδοξία, το ρατσισμό. Αυτό.
0: Σας ευχαριστώ. Κύριε Μανούκα, είχαμε κάποια προβλήματα με την επικοινωνία, αλλά νομίζω ότι καταφέραμε να κάνουμε μια ουσιαστική κουβέντα. Θα είμαστε σε επαφή για τα όσα θα γίνουν από εδώ και στο εξής. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Στέφανε, θα προσπαθήσω να συγκεντρώσω σε ποιους φορείς, ποιες συλλογικότητες, ποιες ομάδες μπορούν και συγκεντρώνουν πράγματα για την δομή της Συντικής και θα επανέλθω για το συγκεκριμένο θέμα. Ξέρω ότι το Άλμπατρος έχει δραστηριότητα εκεί, αλλά δεν ξέρω αν τώρα είναι σε εξέλιξη μια συγκέντρωση βοήθειας. Πάμε να καλωσορίσουμε στην συντροφιά μας την Έλσα, Έλσα Σπυριδοπούλου. Καλημέρα, Έλσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Ακόμα μια πολύ ζεστή μέρα. Αναρωτιέμαι πώς σου βγάζουν πέρα και οι καλλιτέχνες με τέτοια ζέστη, είναι αλήθεια. Αλλά συνεχίζονται οι δράσεις, ό,τι και να έχει. Σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης, που είναι τα Μερκούρια που φιλοξενούνται, ο θεσμός με τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα, υπάρχει η παράσταση Γη της Επαγγελίας. Είναι το έργο της Γεωργίας Μαυραγάνη, που το σκηνοθετεί και η ίδια, εξαιρετική σκηνοθέτηδα, από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης. Και είναι συμπαραγωγή και με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Αξίζει αυτό λοιπόν της προσοχής. Επίσης να πω ότι ο Σινέ Απόλλων προβάλλεται το βράδυ η Αρκουδότρυπα της Χριστιάνας Παπαδάκη και του Σέργιου Ντινόπουλου. Είναι μια ταινία που προκάλεσε αντιδράσεις πρόσφατα σε ένα ορεινό χωριό, δεν της επέτρεψε να προβληθεί. Θεωρήσαν ότι προσβάλλει τα χρυστά ήθη.
0: Α, μάλιστα. Και άλλα τέτοια κρούσματα δηλαδή έχουμε. Συνεχίζονται.
1: Δεν σταματούν. Εδώ τώρα μπορεί κανείς να την απολαύσει λοιπόν στο Απόλλων. Είχαμε μιλήσει για αυτή την ταινία όταν προβλήθηκε στο φεστιβάλ και βραβεύτηκε κιόλας. Και επίσης υπενθυμίζω ότι στο Μέγαρο Μουσικής, στο γυάλινο κτίριο το Μηδίο, στη βεράντα του πάνω, μπας και έχει λίγη δροσιά εκεί, έχουμε το 12ο Σινεμά με Θέα, τη συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ένα απλό ατύχημα του Ιρανού Τζαφάρ Πανακή προβάλλεται μέχρι και αύριο. Πάρα πολύ καλή ταινία. Το λέω για όσους και όσους δεν την είδαν, αξίζει να τη δούνε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Αυτά.
0: Σε περιμένουμε στην ομπρέλα, 4-6 για τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε, Έλσα. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και εμείς στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.

91 και 4 στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. και 4

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Τραμπ έκανε πίσω προς το παρόν από την επιβολή νέων κυρώσεων σε χώρες που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν. Η Ουάσιγκτον έχει προαναγγείλει νέα μεγάλη οικονομική επίθεση κατά της Τεχεράνης, όμως ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσετ, ανακοίνωσε ότι οι αυστηρότερες κυρώσεις δεν θα εφαρμοστούν άμεσα, δίνοντας χρόνο στις χώρες να συμμορφωθούν. Η Τεχεράνη πάντως απαντά σε υψηλούς τόνους. Ο Υπουργός Οικονομίας δήλωσε ότι το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο για τις αμερικανικές κυρώσεις και προειδοποίησε ότι διαθέτει τα δικά του μέσα για να απαντήσει. Ο Μπέσετ προειδοποίησε από την πλευρά του ότι η περίοδος χάριτος δεν θα διαρκέσει για πάντα, ενώ στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει η Κίνα που συνεχίζει τις οικονομικές συναλλαγές της με την Τεχεράνη. Παρετήθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου ο Σωτήρης Σέρμπος λίγους μήνες μετά το δημόσιο άδειασμα της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του σχετικά με την αμερικανική πολιτική στο Ιράν. Ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημόκρητο Πανεπιστήμιο Θράκης ήταν μετακλητός σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού με αρμοδιότητα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο Σωτήρης Σέρμπος είχε χαρακτηρίσει απερίσκεπτες ορισμένες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και είχε μιλήσει για μια αμερικανική επιχείρηση που ξεκίνησε, όπως είπε, ως Βενεζουέλα 2, με στόχο την ανατροπή του Αλί Χαμενεΐ, αλλά κατέληξε σε Βόρεια Κορέα 2. Τότε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες απόψεις δεν εκφράζουν ούτε την κυβέρνηση ούτε τον Πρωθυπουργό. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη απέχει από την πραγματικότητα. Με αφορμή το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, καταγγέλει κυβερνητική προπαγάνδα που, όπως σημειώνει, προσκρούει στη σκληρή πραγματικότητα, ενώ χαρακτηρίζει μισοάδια πακέτα ονείρων τις εξαγγελίες που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους ως μεγάλη εθνική επιτυχία, ενώ υποστήριξε ότι καταγράφονται μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Ανησυχία για την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ζητά μέτρα πρόληψης και προστασίας. Με 157 κρούσματα ήδη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θέτει ευθέως θέμα για την καθυστέρηση στην επιτήρηση και την καταπολέμηση των κουνουπιών, τονίζοντας ότι η πρόληψη δεν μπορεί να ξεκινά αφού εμφανιστούν τα κρούσματα. Η έξαρση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες. Τραγωδία στα Άνω Λιώσια, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα. Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, ξέφυγε από την πορεία του λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φυλής και προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο και στη συνέχεια σε κολόνα φωτισμού. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τον δίκτυο επικινδυνότητας να βρίσκεται στην κατηγορία 3. Στο κίτρινο βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Αρκαδία, η Αχαΐα, η Χαλκιδική, η Κρήτη, καθώς και αρκετά νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Διεθνής επικαιρότητα. Τραγικός παραμένει ο απολογισμός από τον σεισμό στη Βενεζουέλα, με τους νεκρούς να φτάνουν πλέον τους 6.509. Δύο μήνες μετά την καταστροφή, οι έρευνες στα συντρίμια συνεχίζονται, ενώ περισσότερα από 25.000 ακίνητα έχουν κριθεί μη κατοικήσιμα και χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν σε προσωρινούς καταβλισμούς. Στις αθλητικές ειδήσεις. Τη δεύτερη νίκη της στα φιλικά προετοιμασίας πέτυχε η Εθνική Ελλάδας, που επικράτησε της Κύπρου με 82-75 στο Telecom Center Athens. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Tyler Dorsey με 18 πόντους. Η Εθνική συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη των κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Παραμένει ζέστη και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά, ενώ στα βόρεια δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλιέρης. Ο Σωτήρης Καψόχας θα έρθει τη Δευτέρα. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Ακόμη ένα σκάνδαλο αποκαλύπτει το πολιτικό με φανταστικά ζώα. Κάποιοι εισέπραξαν λεφτά για ζώα που δεν είχαν. Σύμφωνα με την Ελστάτ, το εθνικό ζωικό κεφάλαιο συρρυκνώνεται, αλλά οι επιδοτούμενες αγελάδες και τα εγωπρόβατα πολλαπλασιάζονται. Για το 2025 η Ελστάτ καταγράφει περίπου 8,8 εκατομμύρια εγωπρόβατα, ενώ στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ακτινιατρικής εμφανίζονται 15,7 εκατομμύρια. Πρόκειται για απόκληση σχεδόν 7 εκατομμυρίων ζώων μεταξύ δύο επίσημων πήγων του ελληνικού κράτους. Τελικά, πόσα ζώα έχει η Ελλάδα με τη Νέα Δημοκρατία, όσα θέλουν οι φραπέδες και οι χασάπιδες. Όσα χρειάζονται για να αλλοιωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Φυσικά και αυτό το σκάνδαλο βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αγγίζει στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, κτηνίατρους και πολιτικά πρόσωπα, οθώντας την κυβέρνηση σε νέους ελέγχους. Αυτά κάνει η κυβέρνηση, το αποκαλύπτει το πολίτικο. Βέβαια έχουμε κι άλλα πολλά σκάνδαλα, κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο, όποια πέτρα και αν σηκώσεις. Θα βρεις σκάνδαλο της κυβέρνησης από κάτω και τα λένε και στελέχη της κυβέρνησης αυτά, έτσι δεν τα λέμε εμείς. Έτσι συμβαίνει. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να αρχίσουμε από την εφημερίδα Κόντρα. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα. Η εφημερίδα Τα Νέα. Τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις 2-1 σενάρια εμπλοκής στο Αιγαίο. Και συντάξεις χειρίας εκτός ρυθμίσης 100.000 συνταξιούχοι. Τα έχουμε πει αυτά. Έτσι, ότι λένε ότι θα κάνουν εκείνο, θα κάνουν το ένα, θα κάνουν το άλλο. Ωστόσο, τι κάνουν, τίποτε απολύτως. Απλά και μόνο λένε ένα τίτλο και μετά αρχίζουν οι κόπτες. Η εφημερίδα απογευματινή, μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Ακούω και τον κύριο Θεοδωρικάκο χθες. Πραγματικά δεν ήξερα αν έπρεπε να κλάψω ή να γελάσω και τα δύο μαζί. Έλεγε ότι θα μειωθούν δεν ξέρω πόσοι κωδικοί και τα λοιπά. Χιλιάδες κωδικοί, εκατοντάδες κωδικοί. Σε συμφωνία κυρίων, έτσι. Όλα αυτά βέβαια, όχι γιατί τα ελέγχει η κυβέρνηση, τα επιβάλλει, είναι στην καλή καρδιά των επιχειρηματιών. Αν θέλουν το κάνουν, αν δεν θέλουν δεν το κάνουν και φυσικά δεν θα το κάνουν. Γιατί θα βρουν άλλα κόλπα, εκεί που μειώνει τη τιμή, εκεί που μένει σταθερή, μα το προϊόν θα μειωθεί, μα κάτι άλλο θα κάνουν. Πάντως σίγουρα δεν θα μειώσουν τα κέρδη τους για να ωφεληθούν οι πολίτες. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση επιμένει να λέει το ίδιο παραμύθι. Άλλο θέμα από την εφημερίδα απογευματινή. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας. Αυτά τα λέει ο κύριος Μητσοτάκης από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο και ο δικός χάρτης του Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030. Μάλιστα, και αυτό τι καμαρώνουμε αυτό. Δηλαδή, υπάρχει πρωθυπουργός χώρας που σχεδιάζει για 3 χρόνια μετά και εκεί σταματάει το όραμά του δηλαδή για τη χώρα. Η εφημερίδα Καθημερινή, η μαγνήτηση Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Ο ελεύθερος τύπος από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030. Τα είπαμε πάλι έτσι. Λοιπόν, 12 και πάλι έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή. Αυτή είναι η γραμμή που έχουν δώσει. Γι' αυτό και είδατε χθες κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου από την εισήγηση του κ. Μητσοτάκη πήραν αυτόν τον τίτλο, τα φιλοκυβερνητικά site. Και σήμερα οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες έχουν αυτό με τον κ. Μητσοτάκη. Τα λέει και ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος όπως θυμάστε υποκλήθηκε στον Ερντογάν, έτσι. Και σιγά τώρα. Μας έπεισαν και φοβήθηκε πάρα πολύ ο Ερντογάν τώρα με αυτή τη δήλωση του Μητσοτάκη, είναι αλήθεια. 12.884 προσλήψεις μέχρι το τέλος του χρόνου, λέει η εφημερίδα. 12, δηλαδή αν τα προσθέσουμε όσες προσλήψεις μέσα στον χρόνο, θα πρέπει όλοι να δουλεύουμε στο δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με την εφημερίδα. Η εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δισταχάσουμε, αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τι να μετριάσει. Όσο και να προσπαθήσει, ξέρουμε που πήγαν και τα λεφτά. Μια μεγάλη ευκαιρία χάθηκε. Η δημοκρατία, η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 800.000 επαγγελματίες. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια. Αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργησή τους, χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Καλά, δεν πειράζει. Με αυτή σου λένε καλημέρα και κοιτάς να δεις αν έξω είναι μέρα. Έτσι έχει καταντήσει αυτή η κυβέρνηση.
Η εφημερίδα Εστία υπό αμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που δείχνει ότι οι ακροδεξοί της Γαλλίας και της Γερμανίας λένε ότι τα δεινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα τους προέρχονται από το ευρώ. Ο ριζοσπάστης, ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής, με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Η εφημερίδα Voice, Αλέξη ξέρεις, όχι με νέους καρανίκες, τι συμπεράσματα έχεις βγάλει από το νέο κολλητό του Άδωνη, πρέπει να πείσεις τον κόσμο ότι έμαθες. Η εφημερίδα Political, σε ετοιμότητα Δένδια και Χούπης, γιατί φορτώνουν με Patriot

0: Μάλιστα. Αυτά και με τις εφημερίδες, με τα βασικά θέματα των εφημερίδων. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Τίτος. Χρόνια πολλά. Είναι η μέρα ορατότητας του αρωματικού φάσματος. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1825 η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Το 1898 σαν σήμερα 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Επίρων και των πέντε θαλασσών. Το 1960 σαν σήμερα είχαμε την τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμαρά, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Το 2004 η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμπόδιων, κόβοντας πρώτη το ρήμα με επίδοση 52-82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε ο Σον Κόνερι, ο Σκοτσέζος ηθοποιός. Σαν σήμερα το 1819 πέθανε ο James Watt, Σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως. Το 1867 σαν σήμερα πέθανε ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Και σαν σήμερα το 1908 πέθανε ο Ανρί Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός που ανακάλυψε τη ραδιενέργεια. Βραβεύτηκε το 1903 μαζί με το ζεύγος Κιούρι με το Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας. Μάλιστα. Αυτά. Είχαμε πει, έτσι είχαμε προειδεάσει για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, για τις απευθείας αναθέσεις κτλ. Αλλά εδώ έχουμε ένα θέμα με τις φυλακές Κορυδαλλού. Έχει τάξει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα φύγουν από την πόλη και θα πάνε στην πίσω αυλή της Δυτικής Αττικής, εκεί στον Ασπρόπυργο. Πώς θα γίνει αυτό, με ΣΔΙΤ. Ποιος θα πάρει το έργο, άμα στα πει ο συνάδελφος Τάσος Γιαννόπουλος, που έχει καλύψει το θέμα, που έχει κάνει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Πριν πούμε για το ζήτημα, νομίζω πρέπει να θυμίσουμε, δεν ξέρω αν ο κόσμος την έχει ξεχάσει, την κυρία Σοφία Νικολάου. Τη θυμάται κανείς, την περιβόητη εκείνη.
0: Εκεί στην Εύβοια. Στην Εύβοια.
1: Ναι, τη Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, η οποία το 23 βρέθηκε εκτός των ψηφοδελτίων επειδή είχε δεχτεί αλλεπάλληλες καταγγελίες από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και υπήρξε και σχετική έρευνα του ΔΟΕ και απευθείας αναθέσεις υπερτιμολογημένες.
0: Νομίζω υπήρχε και μια γυμνάστρια εκεί στη Χαλκίδα που έκανε οίκη και πήρε δουλίτσα με τον COVID.
1: Σωστά. Έφτιαχναν εταιρείες μέσα σε μία μέρα και έπαιρναν δουλειές για τις φυλακές. Τώρα τη θυμήθηκα εγώ, Γιώργο, ακριβώς, διότι το 2020, έξι ολόκληρα χρόνια πριν, ήταν η ίδια η κυρία Νικολάου, που με φόντο μία μπουλντόζα που είχαν βάλει τότε στον Ασπρόπυργο, εκεί στο χώρο που υποτίθεται θα γίνει ο νέος Κορυδαλλός, μας έλεγε ότι θα είναι έτοιμες αυτές οι φυλακές εντός του 2022.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα τότε υπήρξε και καταιγισμός ανομοιότυπων δημοσιευμάτων για τον νέο Κορυδαλλό, που θα είναι έτοιμος πολύ σύντομα. Και ότι αυτή η μπουλντόζα τότε που ήταν στο φόντο για τις δηλώσεις της κυρίας Νικολάου ήταν.
0: Εκεί είναι η μπουλντόζα ακόμα, σκούριασε.
1: Μάλλον δεν έχει ξαναπεί.
0: Την πήραν, έβγαλαν φωτογραφίες και την πήραν να την πάνε αλλού. Να βγάλουν άλλες φωτογραφίες για άλλο.
1: Αυτό. Είναι μάλλον ένα ντεκόρ μόνιμο αυτό. Γιατί παρότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι μπαίνει το έργο στην τελική του ευθεία το 2024, μέχρι και σήμερα, Γιώργο, δεν υπάρχει μπουλντόζα. Μάλλον έχουμε μείνει σε εκείνη εκεί. Και αυτό είναι μια απόδειξη και μια της εκτροπής του χρονοδιαγράμματος από το κατά τα άλλα περιβόητο επιτελικό και αποτελεσματικό κράτος.
0: Ποιο χρονοδιάγραμμα από το 2022 και έχουν περάσει από το 2022 τέσσερα χρόνια και ακόμα. Να, γι' αυτό λέμε ότι ο Πρωθυπουργός θα υποσχεθεί τις υποσχέσεις του στη Θεσσαλονίκη.
1: Μία από αυτές είναι και αυτή. Και μάλιστα το θυμηθήκαμε τώρα, Γιώργο, γιατί υπάρχει ξανά καταιγισμός δημοσιευμάτων αυτές τις μέρες. Ίσως ο κόσμος δεν το πρόσεξε γιατί είμαστε και στο τέλος του καλοκαιριού, που λένε ότι το έργο βρίσκεται στο στάδιο των δεσμευτικών προσφορών. Άρα
0: ακόμα
1: έχει φτάσει έξι χρόνια μετά για να μας λένε τα ίδια δημοσιεύματα με άλλους τίτλους ότι προχωράει. Βέβαια ξεχάσανε όλοι αυτοί ότι τότε υποτίθεται ότι
0: πάει τελική ευθεία, πάει τελική ευθεία, δεν έχει τελική ευθεία.
1: Πάει τελική ευθεία.

0: Έφυσε από την αρχή.
1: Σε μια όριστη ευθεία έχουμε μπει. Ναι, ναι. Μάλιστα, υπάρχει και για να αποδείξουμε ότι έχει εκτραπεί πλήρως το χρονοδιάγραμμα, υπάρχουν και ερωτήσεις ακόμη και από γαλάζιο βουλευτή, από τον κύριο Γεώργιο Βρετάκο, βουλευτή Β' Πυραιός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αφού τον Ιούνιο του 2025 έφαγε τα μούτρα του προσπαθώντας να βρει απαντήσεις για τις καθυστερήσεις, ξανακατέθεσε πρόσφατα ερώτηση τον Ιούνιο του 2026, και τελικά αυτό που το απάντησαν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι ένα γενικόλογο ότι ακριβώς φτάνουμε στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού και αποδίδεται το φιάσκο στην εμπλοκή περισσότερων του ενός Υπουργείου. Βέβαια, αυτό που ξεχνάνε.
0: Γιατί δεν το λύνουν αυτό με τη γραφειοκρατία και με τη σύγχυση αρμοδιοτήτων?
1: Αυτό είναι το ένα ερώτημα, το επιτελικό κράτος. Αυτό που βέβαια αναγκάζονται να λένε και στις απαντήσεις τους οι υπουργοί, αλλά κυρίως και τα δημοσιεύματα αυτά, τα copy-paste, είναι ότι έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Υπουργοκρατίας και ο Δήμος Ασποπύργου. Άρα το χρονοδιάγραμμα θα παραμείνει στον αέρα, παρότι.
0: Ναι, γιατί είναι ο βουλευτής Πειραιά που τώρα πλησιάζουν εκλογές και τους έχει πει εκεί ότι θα φύγουν οι φυλακές από τον Κορυδαλό, άρα ψηφίστε. Και είναι και οι άλλοι από τη Δυτική Αττική που λέει τι γίνεται. Μάλιστα, να υπενθυμίσω στις ακροάτες και στους ακροάτες, συγγνώμη για τη διακοπή, Τάσο. Αυτό το κομμάτι της παραλίας κάτω που απελευθερώθηκε όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι τα λοιπάσματα, υπάρχει και εκεί στη Δυτική Αττική ένα κομμάτι, πάρα πολλά στρέμματα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο, πάρα πολλά στρέμματα που το κατάφερε να το κάνει αυτό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Αττική, και ενώ συνέβη όλο αυτό δεν το αποδίδουν στους κατοίχους. Πήγε κάποια στιγμή, πήγαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκεί στη Δυτική Αττική να το καρποθούν, να πούν ότι είναι δικό τους έργο, ενώ το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, και τελικά πάνε να βάλουν ιδιώτες τώρα πάλι μέσα. Αυτό που πάνε να κάνουν. Τώρα έρχεται μόνο και από τον Ασπρόπυργο να κάνει προσφυγή στο ΤΕ, γιατί σου λέει πίσω αυλή εδώ πέρα, τι άλλο θα μας φέρετε. Ο άλλος από τον Πειραιά σου λέει ψηφίστε με, φεύγουν οι φυλάκες. Να λοιπόν οι αρμοδιότητες και η σύγχυση. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
1: Σωστά, γιατί ο Ασπρόπυργος Γιώργο είναι ήδη επιβαρημένος περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά, και αν γίνει εκεί το τεράστιο αυτό το συγκρότημα των φυλακών, ο νέος Κορυδαλός, θα επιβαρυνθεί κι άλλο. Και βέβαια η ουσία είναι, γιατί το σταχυολογήσαμε και τις καθυστερήσεις στην αυγή της Κυριακής, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πούμε και τα κρίζα σημεία. Γιατί πέρα από τις καθυστερήσεις και το φιάσκο, είναι πολύ σημαντικό να τονίζουμε και πολύ επικίνδυνο ότι πρόκειται για την πρώτη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή φυλακών στη χώρα μας. Είναι το πρώτο.
0: Καλά, το έχουν ξαναζητήσει παλιότερα για να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα φυλακές, αλλά Αμερική. Αλλά για πες μας τώρα εδώ με τη
1: διάρκεια. Ανοίγει αυτό το παράθυρο με αυτή την κατασκευή, με αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Καθώς ο ανάδοχος θα κερδίσει μια σύμβαση 30 ετών, παρακαλώ,
0: συγγνώμη,
1: για τη συντήρηση και διαχείριση των φυλακών. Έτσι, 30 χρόνια δηλαδή θα περάσουν η διαχείριση σε ιδιώτες. Σε αυτόν που θα πάρει το έργο, και θα πούμε σε λίγο ποιος ήταν αυτός.
0: Συγγνώμη, δηλαδή θα πάρει για 30 χρόνια την. Ας πούμε τη συντήρηση του κτηρίου των φυλακών.
1: Ακριβώς. Ναι. Τα 4 πρώτα θα είναι κατασκευή.
0: Ναι.
1: Άρα το χρονοδιάγραμμα που λέγαμε που θα πάει και εγώ δεν ξέρω πότε. Ναι. Και τα υπόλοιπα 26 θα είναι η λειτουργία και συντήρηση των φυλακών Ασποπύργου πλέον. Έτσι, που θα είναι υπό τη διαχείριση του ιδιώτη. Καθώς αυτός, με βάση τις λεγόμενες πληρωμές διαθεσιμότητας από το κράτος, θα σημαίνει ότι όσο περισσότερος χώρος και υπηρεσίες είναι διαθέσιμες προς χρήση, τόσο μεγαλύτερες θα είναι και πληρωμές. Άρα, αυτό που λες για την Αμερική, Γιώργο, ανοίγει και εδώ ως ευκαιρία, βάζω εισαγωγικά, καθώς όσο περισσότεροι κρατούμενοι, τόσο και μεγαλύτερα τα κέρδη για τον επενδυτή. Και ποιος θα είναι αυτός? Ήδη ακονίζουν τα μαχαίρια τους και θα μπουν σε αυτό το τελικό στάδιο. Οι εθνικοί εργολάβοι, δηλαδή οι μεγαλύτεροι κατασκευαστικοί όμιλοι, είναι 4 αυτοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. ΓΕΚ Τέρνα, καμία απορία εδώ δεν είχαμε. Άκτορ, Μέτκα και Άβαξ. Και αυτοί μπαίνουν σε ένα προεκλογικό αλυσβερίσι, καθώς ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 27, δηλαδή προεκλογικό χρόνο, για αυτό το έργο που θα κοστίσει πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω δηλαδή με ποια λογική γίνεται αυτή η σπατάλη. Όπως είπες και εσύ, είχαν τάξει στους κατοίκους του Κορυδαλού να φύγει από εκεί η φυλακή. Υπάρχει και η γενικότερη η αντίληψη του ποινικού λαϊκισμού. Φτιάχνουμε φυλακές, αυστηροποιούμε τις ποινές. Και εδώ υπάρχει και μια ένσταση, μπορούμε να την πούμε εξ αριστερών, ή για την ακρίβεια, μια ένσταση που θα την έκανε κάθε συνεπής φιλελεύθερος πολίτης. Δηλαδή, πώς γίνεται να βγαίνουν από τον αστικό ιστό οι φυλακές και να μεταφέρονται σε ένα σημείο εκτός πόλης, όταν η σύγχρονη αντίληψη επιβάλλει και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αυτό κάνουν, να είναι εντός του αστικού ιστού, διότι οι άνθρωποι που εκτείνουν μια ποινή δεν είναι αποσυνάγωγοι, δεν είναι εξόριστοι, δεν είναι μοιάσματα. Αλλά αυτό είναι μια ιδεολογική κουβέντα που προφανώς η σημερινή κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να την κάνει. Το τρίτο, δηλαδή, για να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε, Γιώργο, είναι ακριβώς ότι έχουμε ένα δαπανηρό αντισοφρονιστικό σχέδιο που θα ολοκληρωθεί μέσα σε μια χρονιά που προφανώς όλα τα deals κλείνουν και άρα αυτό μας δίνει και μια απάντηση ίσως στο αρχικό ερώτημα γιατί κατέληξε να έχει μια τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Προφανώς δεν είχαν κλείσει αυτές οι παρασκηνιακές συμφωνίες μεταξύ των τεσσάρων εθνικών εργολάβων και της κυβέρνησης και νομίζω, Γιώργο, ότι αν δεν κλείσει και το παρασκηνιακό deal, μπουλντόζες δεν θα δούμε ξανά και κορδέλες, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, ούτε το 2040 βέβαια, αλλά ακριβώς επειδή είναι προεκλογικό το έτος, βλέπω ότι θα τρέξει αυτή η συμφωνία και τελικά με 7 χρόνια καθυστέρηση θα ξεκινήσουν τα έργα.
0: Μάλιστα. Και βέβαια η πίσω αυλή, έτσι, να μην το ξεχνάμε.
1: Αυτό, να το τονίζουμε
0: και αυτό. Και βέβαια, όπως λέει και μια ακροάτρια, σιγά μην αποδοθεί στους κορυδαλιώτες η έκταση, τίποτε επενδυτές θα πάνε. Λοιπόν, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα με αυτή την κυβέρνηση.
1: Και να τονίζουμε, Γιώργο, αυτό ότι είναι οι πρώτες ΣΔΙΤ φυλακές στην Ελλάδα. Άνοιξε και αυτή την Κερκόπουλα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε περίπτωση που κάποιος είχε ακριβώς απορία αν θα έχουν τέτοιους ενδυασμούς.
0: Τι ενδυασμούς αυτή η κυβέρνηση με τη ΓΕΚ τέρνα εδώ, τέλος πάντων. Τόσα και τόσα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για το άνοιξο.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος... ...είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους... ...για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης... ...από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.

Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης είχε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, είπε αυτά που είπε. Διαβάσαμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λίγο πολύ τα είπαμε. Αλλά θα πάει πάλι να τάξει λαγούς με πετραχίλια στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση για όσα είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβερνητική προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε, σύμφωνα με την κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, προσέχουσε με σποδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα. Η εισήγηση του κ. Μητσοτάκη ήταν απλώς η αφορμή για μια επικοινωνιακή καταιγίδα. Οι τιμές εκατοντάδων προϊόντων θα μειωθούν, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα πέφτει, παιδεία απογειώνεται με νέα μέσα και χιλιάδες προσλήψεις. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας έχει ήδη μειωθεί, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ΑΠΕ και τον τουρισμό νοικοκυρεύουν τη χώρα, έστω και κατόπιν εορτής, ενώ η λαμπερή Ελλάδα του 2030 βρίσκεται μια ανάσα μακριά. Ωστόσο, άλλα βιώνει ο μέσος πολίτης με τις τσέπες του μόνιμως άδειες και τα χρήματα τον πνίγουν. Τελικά, η αντικοινωνική πολιτική είναι η μόνη συνεπής πολιτική της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε μία ακόμη φορά χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, με λίγους και εκλεκτούς να βγαίνουν κερδισμένοι. Το παραγωγικό μοντέλο έμεινε απαράλλακτο, ο πρωτογενής τομέας υποφέρει, η αγοραστική δύναμη είναι στον πάτο της Ευρώπης, το ενεργειακό κόστος παραμένει υψηλό και στο χρέος η κυβέρνηση ξεπληρώνει το φθηνό χρέος και κρατά το ακριβό. Και όσο για την ευρωπαϊκή πολιτική, παρά τις μεγαλοστομίες, το γεγονός είναι ότι έχει χαθεί η πρωτοβουλία κινήσεων και η δυνατότητα αποτροπής ανεπιθύμητων εξελίξεων. Το δόγμα του πρόθυμου συμμάχου απέδειξε και πάλι την αποτυχία του. Για πόσο ακόμη η κυβέρνηση θα κρύβεται πίσω από την ακοστολόγητη υποσχεσιολογία, για πόσο ακόμη θα κρύβεται πίσω από τα εισαγόμενα προβλήματα αντί να τα αντιμετωπίζει, για πόσο ακόμη άλλα θα λέει, άλλα θα κάνει και άλλα θα ισχύουν για τον περισσότερο κόσμο, να είναι σίγουρος ο κύριος Μητσοτάκης ότι τα μισοάδια πακέτα ονείρων για μια καλύτερη ζωή που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ δεν αρκούν πια για να διασώσουν την κυβέρνησή του στις επερχόμενες εκλογές. Χόρτασαν τα καρτέλα από υπερκέρδη, χόρτασε ο κόσμος από θα. Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μα πραγματικά ο αθεόφοβος λέει ότι οι τιμές εκατοντάδων προϊόντων θα μειωθούν, ο πληθωρισμός πέφτει, η παιδεία απογειώνεται, προσλήψεις το ένα το άλλο. Πραγματικά δεν τρέπεται λίγο, τι άλλο να πω. Είναι απίστευτος. Τι να πούμε για την εξωτερική πολιτική, για την υγεία, για την παιδεία, για την ακρίβεια, για τους μικρομεσαίους, για τα κόκκινα δάνεια, για τις τράπεζες, για το ρεύμα. Τι να προτοπεί κάποιος? Για τα σκάνδαλα. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Αλλά εδώ το απόγευμα να πούμε ότι συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τα θέματα συζήτησης θα είναι ο απολογισμός της προηγούμενης συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας, η προετοιμασία της ΔΕΘ, καθώς και ο προγραμματισμός δράσεων της επόμενης περίοδου, το απόγευμα, 5 η ώρα. Εδώ τώρα έχουν αρχίσει να κάνουν και κάτι άλλο. Μέσα στο καλοκαίρι, από εδώ, από εκεί, ό,τι μπορούν να κάνουν, θα το κάνουν.

0: Λοιπόν, και αυτό που κάνουν τώρα στη Νέα Φιλαδελφία, θυμάστε, δεν ξέρω οι παλιότεροι, ίσως να θυμάστε, εγώ από παιδί θυμάμαι εκεί τον Κένταυρο μέσα στο Άλσος. Τώρα πάνε να κάνουν εκεί διάφορα, βάζουν από εδώ, προσπαθούν να ανοίξουν παράθυρα, να βρουν, να κάνουν δεξιά, αριστερά. Για να δούμε τι προσπαθεί να κάνει τώρα εκεί ο Δήμος. Με τις ευλογίες της κυβέρνησης, βέβαια. Να καλημερίσουμε τον πρώην Δημοτικό Σύμβουλο Κώστα Ευαγγελίνο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βουλγαρή, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται τώρα εκεί, τι θέλουν να κάνουν? Καταρχάς, ο Κένταυρος δεν υπάρχει πια, έτσι? Το αναψυχτήριο εκεί που θυμόμαστε χρόνια τώρα.
1: Ναι, ο Κένταυρος δεν υπάρχει. Απλά να πούμε ιστορικά ότι το Άλσο Νέας Φιλαδέλφειας πέρασε στη νομή και κατοχή του Δήμου το 1956.
0: Ναι.
1: Εκεί προβλέφτηκε να δημιουργηθεί αυτή η λίμνη, η οποία ολοκληρώθηκε το 1966 και μέχρι το 1900, αρχές της δεκαετίας του 90, λειτουργήσε ως λίμνη. Έκτοτε μετατράπηκε σε πισίνα, με σημαντικό κόστος συντήρησης για το Δήμο ετήσιο, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Εκεί κατασκευάστηκε και ο Κένταυρος, ο οποίος από το Συμβούλιο Επικρατείας χρόνια μετά, αρκετά χρόνια μετά, δηλαδή του παρόντος αιώνου, κρίθηκε παράνομος και κατεδαφίστηκε. Ζούμε όμως μια πραγματικότητα παράξενη. Ενώ από τη μια μεριά σχεδόν το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων και της τοπικής κοινωνίας επιδιώκει, θέλει, επιθυμεί να υπάρχει εκεί στο χώρο ένα αναψυκτήριο για να μπορεί ο επισκέπτης της περιοχής να παίρνει ένα καφέ, να δροσίζεται, να κάθεται λίγο να ξεκουράζεται. Έχουμε συγκεκριμένες επιλογές της παρούσης δημοτικής αρχής, οι οποία δημιούργησαν και έχουν δημιουργήσει μεγάλη ένταση στην πόλη. Οι επιλογές αυτές έχουν δύο στάδια. Έχουν το ένα στάδιο της ανάθεσης της όλης διαδικασίας ανέγερσης νέου αναψυκτηρίου σε ένα διαδημοτικό δίκτυο, αποφεύγοντας έτσι, παρακάμπτοντας αν θέλετε έτσι, κάθε προσυμβατικό ή κανονικό έλεγχο από το Συμβούλιο της Επικρατείας των Διαγωνισμών και των τελικών και των συμβάσεων. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο που δημιούργησε σύγκρουση στην τοπική κοινωνία, όπου ένα τέτοιο δημοτικό έργο ανατέθηκε ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωσή του σε ένα φορέα εκτός Δήμου, χωρίς όλες αυτές οι διαδικασίες να περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έγιναν αυτές οι διαδικασίες χωρίς διαφάνεια και
0: να το κρατήσουμε αυτό. Έξω το Δημοτικό Συμβούλιο από αυτό.
1: Έξω το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει καμία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Δεν υπάρχει. Ούτε να το φέρει ως έκτακτο, ξέρω εγώ, εκτός ημερησίας κτλ.
1: Έτσι. Το έφερε ως ενημέρωση.
0: Α, ως ενημέρωση, μάλιστα.
1: Ως ενημέρωση που έγινε, ας πούμε, και μετά. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο, το οποίο έχει ολοκληρωθεί στην ουσία. Η ΔΕΠΑΝ έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει με έναν φωτογραφικό διαγωνισμό. Δηλαδή να σας πω χαρακτηριστικά ότι μεγάλες εταιρείες εστίασης με εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα δεν μπορούσαν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό. Γιατί υπήρχαν όροι τους οποίους, ας πούμε, προφανώς δεν μπορούσαν να εκπληρώσουν, όχι λόγω του μεγέθους των επιχειρήσεων, του τζίρου τους, αλλά των ιδιαίτερων...
0: Φαντάζομαι θα βρέθηκε ο άνθρωπος όμως που θα πλήρωσε τις προϋποθέσεις η εταιρεία, έτσι.
1: Ένας πήρε μέρος του
0: διαγωνισμού. Έτσι. Μπράβο, κάναμε διαγωνισμό με έναν ενδιαφερόμενο, μάλιστα.
1: Με έναν. Αποτέλεσμα όλης αυτής της έκνομης διαδικασίας ήταν να υπογραφεί μια σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας, η οποία σημειωτέων έδωσε σε υπεργολάβο την κατασκευή του κτηρίου. Υπεγράφει αυτή η σύμβαση, όπου εκεί στη σύμβαση αυτή αποκαλύπτονται οι σκοποί της διοίκησης και προφανώς και της επιχείρησης που ανέλαβε την εργολαβία που έκανε τη σύμβαση. Εκεί λοιπόν, ενώ όλη η πόλη και όλες, αν θέλετε, και τρεις προηγούμενες δημοτικές αρχές διαφορετικών πολιτικών προσεγγίσεων συμφωνούσαν στην κατασκευή ενός αναψυκτηρίου 120 τετραγωνικών για τις ανάγκες, ας πούμε.
0: Ναι. Έχουμε έπεση γραμμή. Να δούμε. Να προσπαθήσουμε πάλι να καλέσουμε τον κύριο Ευαγγελινό.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Βαγγελινό, θα τον έχουμε πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τι έχει κάνει εκεί ο Δήμος. Ακόμη ένας διαγωνισμός με έναν ενδιαφερόμενο, αυτή τη φορά για αναψυκτήριο στο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Όλα αυτά που γίνονται εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχει συζητηθεί το θέμα ούτε έχει ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και έπεσε η γραμμή όταν μας έλεγε ο κύριος Ευαγγελινός ότι αποκαλύφθηκαν οι σκοποί. Να τους ακούσουμε, κύριε Ευαγγελινέ.
1: Ας ακούσουμε τους σκοπούς, όπως είπατε. Αποτυπώνονται με σαφήνεια στη σύμβαση ότι πρόκειται περί ενός κτηρίου μαζικής εστίασης, ναι, διασκέδασης και ψυχαγωγίας και όλων των συναφών υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για αυτόν τον σκοπό. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε και μια γενική περιγραφή με ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.
0: Ναι.
1: Για τις ανάγκες αυτού του σκοπού. Έτσι λοιπόν απομακρύνθηκε η έννοια της κατασκευής ενός μικρού αναψυκτηρίου 120 τετραγωνικών για τις ανάγκες του, του Άλτους, των επισκεπτών του Άλτους, και έχουμε μια τέτοια κατασκευή. Έτσι, σημειωτέων ότι για την κατασκευή αυτή προβλέπονται με 500 τετραγωνικά κατελάχιστον χώροι τραπεζοκαθισμάτων, mm-hmm, άρα έχουμε μια σαφή δηλαδή πρόθεση για μαζική εστίαση, και σημειωτέων ότι έχει παραχωρηθεί χώρος σχεδόν 3 στρεμμάτων, κρατήστε το αυτό, για ανέγερση 120 τετραγωνικών. Άρα λοιπόν ο ανάδοχος αυτή τη στιγμή έχει μισθώσει 3 στρέμματα, όχι 120 τετραγωνικά. Mm-hmm. 3 στρέμματα μέσα στο Άλτσος. Ναι. Για τις ανάγκες αυτές που σας περιέγραψα προηγούμενα, ναι, που αποτυπώνονται με σαφήνεια στη σύμβαση που υπογράφτηκε τον Οκτώβριο του 2025. Τι έχει γίνει τώρα μπροστά σε αυτή την κατάσταση,
0: ναι,
1: και στην αδιαλαξία του Δήμου να συζητήσει με τους τοπικούς φορείς τι θα γίνει στο Άλτσος, προχωρώντας τα σχέδιά του, έχουν γίνει 2 προσφυγές στα αρμόδια δικαστήρια, mm-hmm, για ακύρωση της άδειας οικοδομής, την οποία σημειωτέων έχει εκδώσει ο ίδιος ο Δήμος της Νέας Φιλαδέλφειας, mm-hmm, από την πολεοδομική του υπηρεσία, η οποία σημειωτέων έχει στελεχωθεί από προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ μέσω της ΔΕΠΑΝ, η οποία έκανε και την μελέτη και τον διαγωνισμό για το συγκεκριμένο έργο.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος λοιπόν που ανέθεσε, κατασκεύασε, θα ελέγξει και την άδεια, την νομιμότητα δηλαδή της άδειας. Κατά λοιπόν αυτής της κατάστασης έχουν γίνει 2 προσφυγές, όπως σας είπα, μία από 3 δημοτικούς συμβούλους και η δεύτερη από ομάδα πρωτοβουλίας κατοίκων που ζητούν την ακύρωση της οικοδομικής άδειας.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι σε εξέλιξη τώρα αυτό, περιμένουμε να δούμε.
1: Είναι σε εξέλιξη, έχει δηλαδή έχει πάρει τον δικαστικό του δρόμο η υπόθεση αυτή. Να μην κουράσουμε περισσότερο, νομίζω τους...
0: Για να συνοψίσουμε, κύριε Βαγγελίνε, να το κρατήσουμε. Ναι. Ορίστε, σας ακούμε, ολοκληρώστε, ναι.
1: Λέω για να μην τους κουράσουμε, mm-hmm, με επιμέρους, ας πούμε, διατάξεις κτλ.
0: Όχι, θα κρατήσουμε όμως τα βασικά. Έχουμε ένα έργο το οποίο δεν έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ενώ θα έπρεπε. Ακριβώς. Ενώ θα έπρεπε. Ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο ως ενημέρωση. Δεν έφεραν δηλαδή ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, να συνεδριάσει εκτάκτο στο Δημοτικό Συμβούλιο ή εκτός ημερησίας να φέρουν, ναι, ένα θέμα να το συζητήσουν. Απλά τίποτε. Δεν έγινε τίποτε. Έκαναν αυτά που έκαναν. Κατά παράνομο τρόπο, φαντάζομαι, από τη στιγμή που έπρεπε να πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, γίνεται ένας διαγωνισμός με έναν μόνο ενδιαφερόμενο. Άρα, έχουμε πριν το διαγωνισμό αυτόν που θα πάρει τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Κάποιοι άλλοι που ενδεχομένως να ενδιαφέρθηκαν, τους έκοψαν, γιατί έβαζαν τους γνωστούς κόφτες έτσι ώστε να είναι φωτογραφικό, να είναι μόνο ένας να πληρεί τις προϋποθέσεις, γιατί τα κάνουν αυτά. Ναι. Και έχουμε τώρα από τα 120 τετραγωνικά να έχουμε 3 στρέμματα που εκεί μέσα θέλουν να βάλουν. Αντί να βάλουν δηλαδή πέτρα και ξύλο λόγω του άλσους, θα ρίξουν και μπετά.
1: Και αυτό είναι από τους λόγους που ήταν, σας πω συνοπτικά, δηλαδή τους λόγους, ναι, ας πούμε, της προσφυγής. Έτσι. και οι δύο προσφυγές καυτηριάζουν, ας πούμε, ότι δεν χτίζεται νόμιμα το αναψυκτήριο μέσα στο Άλθος, παραβιάζοντας, ας πούμε, την ίδια την υπουργική απόφαση που προέβλεπε την ανέγερση, γιατί αυτοί έχουν προβλέψει υπόγειο και σχηρόδεμα, ενώ αυτά δεν περιλαμβάνονταν στη σχετική υπουργική απόφαση.
0: Και γιατί όλη αυτή η παρανομία, αν είχαν σκοπό να κάνουν ένα ψυκτήριο, γιατί να μην ακολουθήσουν, φοβήθηκαν ότι θα πάρει άλλο στη δουλειά?
1: Όχι, μα θέλανε να κάνουν, δεν θέλανε να φτιάξουν εκεί ένα ψυκτήριο. Θέλανε να φτιάξουν ένα κέντρο μαζικής εστίασης. Και εκεί είναι η διαφωνία, ας πούμε, και των κατοίκων της πόλης.
0: Ότι θα θέλουν μια αίθουσα, λοιπόν, που θα νοικιάζεται για...
1: Δεν θα είναι κυρίως θα είναι σαν ανοιχτός χώρος. Mm-hmm. Να σημειώσουμε ότι στο σημείο εκεί υπάρχει ιερός ναός όπου πραγματοποιούνται γάμοι και βαφτίσια.
0: Α, οπότε δίπλα και το κέντρο, μια χαρά.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτό θα
0: γίνει. Είδατε η κυβέρνηση, για να μην ταλαιπωρεί τον κόσμο, κύριε Βαγγέλη, να τα κάνει αυτά.
1: Ένα υπερτοπικό.
0: Για να είναι δίπλα στην εκκλησία το κέντρο.
1: Θα είναι μια υπερτοπικού χαρακτήρα δραστηριότητα στο σημείο αυτό, και εκεί βρίσκονται οι μεγαλύτερες αντιδράσεις των κατοίκων. Σας λέω, ένα θέμα που συμφωνεί όλη η πόλη ότι πρέπει να γίνει, κατάφερε η παρούσα διοίκηση με τους χειρισμούς της. Έτσι,
0: ναι.
1: Διότι βλέπει το Άλσος, το βλέπει ως σημείο
0: κέρδος. Υπάρχει γωνία που να μην την βλέπουν για κέρδος. Ναι.
1: Ενώ 2,5 χρόνια τώρα δεν έχει κάνει τίποτα για τη Χλωρίδα και την Πανίδα του Άλσος. Φρόντισε όμως να κάνει όλες αυτές τις διαδικασίες που αφορούν αυτή την κατασκευή με αυτές τις συγκεκριμένες χρήσεις. Και όλα αυτά βέβαια γίνονται μέσα σε μια αναδασωτέα, σύμφωνα με τον νόμο και το Σύνταγμα, έκταση.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βαγγελίνε. Κάποιος εκεί από την εκκλησία και το κέντρο θα βγάλει πολλά λεφτά κάποια μέρα.
1: Πολλά λεφτά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Τα ακούσατε τώρα, έτσι, πρώην δημοτικός σύμβουλος εκεί στη Φιλαδέλφια, στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι άνθρωποι δεν καταλάβουν τίποτα. Τι λέει ο νόμος, πέτρα και ξύλο, όχι μπετά. Τι λέει εκεί αναψυκτήριο, τι αναψυκτήριο, άσε τώρα εδώ τρία στρέμματα, η εκκλησία δίπλα. Πού να τρέχει ο κόσμος τώρα δεξιά και αριστερά, δίπλα θα τους έχουμε, εδώ θα βγάζουμε λεφτά. Γάμος γίνεται, βαφτίσια γίνεται, εγώ κάθε Σάββατο, κάθε Παρασκευή, κάθε Κυριακή, δεν ξέρω τώρα, γάμοι γίνονται και καθημερινές νομίζω, Λάζαρε. Δεν έχει αυτό με τα Σαββατοκύριακα τώρα. Ήτανε και άλλη μόδα, έκαναν Παρασκευή το γάμο, Κυριακή τη δεξίωση. Για να μην πω το γλέντι. Αλλά τώρα αφού είναι δίπλα, τι. Μια χαρά τα σκέφτηκε η κυβέρνηση, είδατε. Λοιπόν, φίλος ακροατής μου, λέει να σχολιάσω για τη συντική εκεί στις Σέρες. Πραγματικά δεν το έπαιξαν για τα κανάλια αυτό το θέμα. Επειδή έφυγαν κάποιοι μετανάστες από εκεί, τους έχουν πάνω από ένα χρόνο και τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κλιματισμός. Τώρα οι ακροδεξοί που θα ακούνε θα λένε σιγά μην θέλουν και κλιματισμό, αλλά και έχει πάνω από 45 βαθμούς μέσα εκεί στις λαμαρίνες που ζουν οι άνθρωποι, και το χειμώνα κάτω από 10-12 βαθμούς. Με αυτές τις συνθήκες, σε αυτές τις συνθήκες προσπαθούν να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι στις Σέρες, εκεί στη Δομή, και αναγκαστικά όταν είναι και μετά από ένα χρόνο εκεί που θα έπρεπε να έχουν φύγει, είναι πάρα πολύ, πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που είναι εκεί, θα έπρεπε να έχουν φύγει, προσπάθησαν οι άνθρωποι να φύγουν μόνοι τους. Να περάσουν από τα σύρματα και να φύγουν μόνοι τους από αυτή τη δομή. Διότι όταν ζεις κάτω από αυτές τις συνθήκες, κάποια στιγμή λες νησάφι, μπάστα, δεν πάει άλλο. Και σηκώνονται και φεύγουν. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά δεν τα λένε τα κανάλια, και αν πούν και κάτι θα πούν ότι πήγαν στο αυτόφορο αυτοί που συνελήφθησαν, που έφυγαν και τους έπιασε αστυνομία. Πάμε μουσικά να φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από τη Μαρτίνα Σπύρου. Αμέσως μετά εδώ στο στούντιο η αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και διευθύντρια της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Νατάσα Γκαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 11.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέο φιάσκο της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τον νέο κορυδαλό στον Ασπρόπυργο 7 χρόνια μετά τις πρώτες εξαγγελίες αποκαλύπτει ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Αυγής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το 2020 στήθηκε ένα κακοσκηνοθετημένο σοου με την κυβέρνηση να υπόσχεται ότι οι νέες φυλακές θα παραδίδονταν μέσα στο 2022. 4 χρόνια αργότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε για τελική ευθεία, όμως το έργο παραμένει ακόμη στα χαρτιά. Πρόκειται για την πρώτη φυλακή στην Ελλάδα που θα κατασκευαστεί με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτών. Στον διαγωνισμό συμμετέχει η γνωστή τετράδα των μεγάλων κατασκευαστικών ομήλων Avax, Actor, Yekterna και Mytilineos, οι οποίοι καλούνται πλέον να καταθέσουν τις δεσμευτικές προσφορές τους για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 765 εκατομμυρίων ευρώ. Παραιτήθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου ο Σωτήρης Σέρμπος λίγους μήνες μετά το δημόσιο άδειασμα της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του σχετικά με την αμερικανική πολιτική στο Ιράν. Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής είχε χαρακτηρίσει απερίσκεπτες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και είχε μιλήσει για Βενεζουέλα 2 που κατέληξε, όπως είπε, σε Βόρεια Κορέα 2 στην Τεχεράνη. Τότε ο Παύλος Μαρινάκης είχε αναφέρει ότι οι απόψεις αυτές δεν εκφράζουν ούτε την κυβέρνηση ούτε τον Πρωθυπουργό. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη απέχει από την πραγματικότητα. Με αφορμή το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, καταγγέλει κυβερνητική προπαγάνδα που, όπως σημειώνει, προσκρούει στη σκληρή πραγματικότητα, ενώ χαρακτηρίζει μισοάδια πακέτα ονείρων τις εξαγγελίες που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους ως εθνική επιτυχία, ενώ υποστήριξε ότι καταγράφονται μειώσεις στις τιμές βασικών τροφίμων. Νεκρός εντοπίστηκε στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια ο σπουδαίος εικαστικός και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Ο καλλιτέχνης δεν είχε δώσει σημεία ζωής στις τελευταίες ημέρες, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση και εξετάζουν τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Εντείνεται η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ζητά άμεσα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Με 157 κρούσματα ήδη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θέτει ευθέως θέμα για την καθυστέρηση στην επιτήρηση και την καταπολέμηση των κουνουπιών, τονίζοντας ότι η πρόληψη δεν μπορεί να ξεκινά αφού έχουν ήδη εμφανιστεί τα κρούσματα. Η έξαρση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες, ενώ νέα περιστατικά καταγράφονται σε Κηφισιά και Φιλοθέη. Διεθνής επικαιρότητα. Τρίτο ντρόουν εντοπίστηκε σε χωράφι κοντά στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε στη Γερμανία, μαζί με περίπου 50 γραμμάρια ισχυρού στρατιωτικού εκρηκτικού μηχανισμού. Οι αρχές εξετάζουν αν επρόκειτο για απόπειρα επίθεση σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη, ενώ ερευνούν και το ενδεχόμενο υβριδικής επίθεσης από ξένη δύναμη. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει αποδοθεί επίσημα ευθύνη σε συγκεκριμένη χώρα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Οι ομάδες θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας και κάθε μία θα δώσει 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας. Στην κληρωτίδα μπαίνουν μεταξύ άλλων Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Όφη, Άρης, Ατρόμητος και Καλαμάτα. Ενώ η συμμετοχή του Λεβαδιακού ή του Αστέρα Τρίπολης θα κριθεί από την αυριανή εξέταση της ένστασης.
0: Ο καιρός.
1: Παραμένει ζέστη και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά, ενώ στα βόρεια δεν αποκλείεται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και στους 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικροφωνώ για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον ήχο Λάζαρος Καραγιάννης. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μάστερ ο Χάρης Δάλλας. Και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-0-59. Όπως σας είπα πριν από το δελτίο ειδήσεων, στο στούντιο μαζί μας είναι η Νατάσα Γκάρα, αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και διευθύντρια της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκάρα.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ για την φιλοξενία στο κόκκινο. Ξέρετε ότι είμαι φανατική ακροάτριά σας, διότι υπάρχει πολύ διαφορετική προσέγγιση στα ζητήματα της επικαιρότητας και είναι αναγκαίο αυτό.
0: 25 Αυγούστου σήμερα, αλλά τον Αύγουστο δεν έκανε διακοπές ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα στελέχη είστε στις επάλξεις. Τι διαφορετικό έχει αυτός ο Αύγουστος για το ΣΥΡΙΖΑ, τι διαφορετική ημέρα, αν ξημερώνει διαφορετική ημέρα?
1: Σίγουρα ήταν ένας πάρα πολύ διαφορετικός Αύγουστος και πάρα πολύ παραγωγικός για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά από ένα διάστημα όπου λόγω κακών επιλογών της προηγούμενης ηγεσίας υπήρχε μια αδράνεια στη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και κακές πολιτικές επιλογές και εκτιμήσεις. Τα συλλογικά μας όργανα με την πίεση και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ έλαβαν διαφορετικές αποφάσεις και επανενεργοποιείται καθημερινά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, είναι ένα ιστορικό κόμμα με τεράστια παρακαταθήκη, εκπροσωπεί ιστορικά και αναγκαία για την κοινωνία και την πολιτικά ρεύματα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς και έχουμε βάλει όλες τις δομές, όλα τα όργανα, όλα τα στελέχη και τα μέλη σε συλλογική λειτουργία και ενεργοποίηση προκειμένου να είμαστε και έτοιμοι για τις εκλογές αλλά και για να αντιμετωπίζουμε, να επεξεργαζόμαστε με προτάσεις προγραμματικές αλλά και να απαντάμε στις κακές επιλογές και κακές πολιτικές, αντικοινωνικές και αντιλαϊκές της κυβέρνησης καθημερινά. Διότι καθημερινά προκύπτουν ζητήματα τα οποία πλήττουν τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και είμαστε υποχρεωμένοι και είναι η πολιτική μας επιλογή να αναδεικνύουμε συνεχώς την αντιπρόταση η οποία ωφελεί την πλειονότητα της κοινωνίας.
0: Ζητάτε από τη... και από το ρεπορτάζ δηλαδή, ζητάτε από τα μέλη, τους απλούς πολίτες, τους επαγγελματίες να έχουν τις δικές τους προτάσεις, δηλαδή πια οι πολίτες να κάνουν πολιτική, να ενεργοποιήσετε τον κόσμο και να καταθέσουν τις προτάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αλλάζει πράγματα, δηλαδή έρχεται πια από κάτω προς τα πάνω η αλλαγή πολιτικής ή κάποιες προτάσεις που μπορούν να κατατεθούν στη ΔΕΘ, ας πούμε.
1: Αυτό το οποίο περιγράψατε είναι μία πρακτική και μία βασική αρχή και λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον από όσο εγώ το γνωρίζω και έχει πάνω από 20 χρόνια που είμαι ενεργή στο κόμμα. Πάντοτε ήταν σε προτεραιότητά μας να είμαστε σε σύνδεση με την κοινωνία, με τους εκπροσώπους των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά στις προτάσεις των ανθρώπων που λειτουργούν ουσιαστικά στο πεδίο και γνωρίζουν πολύ καλύτερα και πιο εξειδικευμένα τα ζητήματα με τα οποία ασχολούνται και με βάση αυτές τις προτάσεις, επιστημονικές αναλύσεις και τη συμβολή εξειδικευμένων επιστημόνων και αναλυτών και προφανώς με τη συμβολή και του δικού μας πολιτικού κριτηρίου και την παράδοση της θέσης της αρχές που υπάρχουν στον χώρο καταλήγουμε στις καλύτερες δυνατές προγραμματικές προτάσεις. Μάλιστα, να μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πιο ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα. Αναδεικνύουμε συνεχώς ζητήματα και φέρνουμε απολογούμενη την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη τόσο στη Βουλή όσο και στο δημόσιο λόγο και πάντοτε καταθέτουμε την διαφορετική προσέγγιση και διαφορετική πρόταση. Διότι έχει περάσει σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας, του κόσμου και το βλέπουμε και στις καθημερινές μας συζητήσεις ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, έτσι είναι, τα παρατάμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι γίνεται και αλλιώς. Μπορούμε να ζήσουμε πολύ καλύτερα εμείς και με λιγότερα υπερκέρδη, τα καρτέλ ή οι πολύ πλούσιες εταιρείες που ουσιαστικά κάνουν μια πολυτελή ζωή, σε εισαγωγικά το λέω, στις πλάτες μας και εις βάρος μας.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, ότι υπάρχουν κάποια θέματα, επειδή είπατε και για την κοινοβουλευτική ομάδα, ότι παίρνει σε πολύ δύσκολη θέση την κυβέρνηση. Βλέπουμε και την κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα να αναδεικνύουν θέματα που δεν τα έχουμε ακούσει ή δεν έχουν πάρει θέση άλλα κόμματα. Όπως ας πούμε την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν λέει η κυβέρνηση αυτό που λέει, ότι θα ελευθερώσει δημοσιονομικό χώρο. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Δεν έχουμε ακούσει όμως και την τοποθέτηση, δεν έχουν τοποθετηθεί τα άλλα κόμματα. Αναδεικνύει ο ΣΥΡΙΖΑ και στη Βουλή και εκτός Βουλή και οι βουλευτές και το κόμμα αναδεικνύουν τέτοια θέματα.
1: Βεβαίως, προφανώς το Κοινοβούλιο είναι ένα από τα πολλά πεδία πολιτικής πρακτικής, πολιτικής δράσης με θεσμικό τρόπο, όπου επαναλαμβάνω ότι για μας προτεραιότητα δεν είναι μόνο η κριτική και ο έλεγχος της κυβέρνησης, αλλά η κατάθεση μιας διαφορετικής πρότασης, πάντοτε προς όφελος της πλειονότητας της κοινωνίας. Σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή του χρέους, καταρχάς είμαστε εκείνη η κοινοβουλευτική δύναμη που θεωρούμε ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να έρθει στην Βουλή και έχουμε καταθέσει το σχετικό

από την καθημερινότητα του κύκλου της οικονομίας και της κοινωνίας, προκειμένου να κάνει δημόσιες σχέσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει μια καλύτερη θέση για τον εαυτό του όταν αποχωρήσει, και βλέπουμε να είναι πολύ σύντομα αυτή η μέρα, από την ελληνική πολιτική. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει να απολογηθεί στον ελληνικό λαό μέσω του Κοινοβουλίου. Αναμένουμε την απάντησή του και αν θα γίνει δεκτό το αίτημα, διότι είναι κομβικής σημασίας ζήτημα τα θέματα της οικονομίας. Νομίζω καθημερινά εδώ ακούω και τους ακροατές που σας στέλνουν τα σχετικά μηνύματα. Ένα από τα ζητήματα που αφορά τους συμπολίτες μας είναι τα ζητήματα της ακρίβειας. Δεν έχουμε ακούσει από την κυβέρνηση ούτε πολιτικές και λύσεις που αφορούν στη μείωση του κόστου ζωής, στη μείωση του κόστους του σούπερ μάρκετ, της ενέργειας, το τεράστιο ζήτημα της στέγης, όπου εκεί δεν έχουμε ακούσει κουβέντα, αν και εμείς έχουμε προτείνει ένα ολιστικό πρόγραμμα κοινωνικής στέγης. Τις επόμενες μέρες θα ακούσετε και αναλυτικά τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της ΔΕΘ σε ό,τι αφορά αυτό. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα για κοινωνικές δομές, όπως για παράδειγμα την ίδρυση βρεφονηπιακών σταθμών που απαντά σε ένα μέρος και στην στήριξη του δημογραφικού. Αντιθέτως βλέπουμε, και μιλάω και σαν ευρύτησα, θα μου επιτρέψετε για αυτήν την αναφορά, βλέπουμε μια συνεχή συρρήκνωση στις ακριτικές και περιφερειακές περιοχές. Βλέπουμε να κλείνουν συνεχώς δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικές δομές. Οι νέοι κυρίως επιστήμονες, εργαζόμενοι, να φεύγουν στο εξωτερικό, διότι δεν μπορούν να στηρίξουν όχι το κόστος ζωής του ίδιου τους του εαυτού, πόσο μάλλον να συζητάμε τη σκέψη να δημιουργήσουν οικογένεια τα νέα παιδιά, από τη στιγμή που δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το κόστος στέγασης ή διατροφής. Βλέπουμε μια συνεχή ερήμωση, συρρήκνωση και αύξηση συνεχώς του κόστους παραγωγής και του κόστους ζωής. Να πιάσουμε τον αγροτικό τομέα. Φαντάζομαι οι περισσότεροι είτε στις ολιγοήμερες διακοπές τους, αν κατάφεραν να πάνε, είτε σε νησιά είτε στην επαρχία, ήρθαν σε επαφή με αγρότες ή κτηνοτρόφους. Εγώ μετέβη στον Εύρο για λίγες μέρες. Σας πληροφορώ ότι στη Σαμοθράκη, λόγω ευλογιάς, έχει σφαγιαστεί όλο το ζωικό κεφάλαιο. Ζήτημα αν 4 ή 5 κτηνοτρόφοι θα καταφέρουν με ίδια έξοδα να ανασυστήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο. Και αντιλαμβανόμαστε ότι όλο αυτό επηρεάζει τον κύκλο παραγωγής. Οι αγρότες έχουν αναπληρωθούν περίπου 2 χρόνια τις επιδοτήσεις. Έρχονται οι υπουργοί, μας παρουσιάζουν σε ωραία project με σύγχρονο τρόπο, νέες πλατφόρμες όπου θα κάνουν τις αιτήσεις τους, μπερδεύονται εκεί οι δηλώσεις, δεν ξέρουν ακόμη ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιοι όχι. Εν τέλει, στην τσέπη του αγρότη και του κτηνοτρόφου δεν έχει μπει 1 ευρώ, παρόλα αυτά βγαίνουν πολλά ευρώ, διότι και το κόστος των λοιπασμάτων, των σπόρων, του ρεύματος, του πετρελαίου έχει αυξηθεί και συνεχώς συρρυκνώνεται και αυτός ο τομέας. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχουμε αναδείξει, είναι 3 μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουμε βάλει στην ατζέντα μέσα στον Αύγουστο, που επαναλαμβάνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγε διακοπές, διότι και τον Αύγουστο τρέχουνε και οι ειδήσεις και οι πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης που χρήζουν απάντησης και ελέγχου. Ένα άλλο τεράστιο ζήτημα είναι οι πυρκαγιές. Ναι. Καθημερινά βλέπαμε σε 5 ή 6 περιοχές της χώρας να υπάρχουν καταστροφικές πυρκαγιές με τεράστιες απώλειες, δυστυχώς και την απώλεια συνανθρώπων μας, όπου εκεί η κυβέρνηση έχει μείνει στο 112, όπου πλέον κάνει και κατάχρηση. Θα γίνει σαν το λύκο με τα πρόβατα, με το βοσκό και τα πρόβατα, αλλά ούτε συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων υπάρχει, ούτε εκπαιδευμένο προσωπικό που να ζει και να εργάζεται σε καλές και ασφαλείς συνθήκες υπάρχει, και γενικώς, να μην τα πολυλογώ και να μην το αναλύω, βλέπουμε μια τεράστια παραμέληση στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχει και έλλειμμα και αδιαφορία και στην αποκατάσταση
από τις πυρκαγιές. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση

0: της τεράστιας πυρκαγιάς στον Εύρο, στο δάσος της Δαδιάς, πριν 3 χρόνια, η μεγαλύτερη πυρκαγιά της Ευρώπης, όπου εκεί μας υποσχέθηκαν στους κατοίκους του Εύρου ότι θα υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα αποκατάστασης με δισεκατομμύρια που περνούσαν ως λέξεις και υποσχέσεις από μπροστά μας, με την τοποθέτηση του κυρίου Μπένου ως επικεφαλής της Επιτροπής για να κάνει τις σχετικές μελέτες και το συνολικό πρόγραμμα, και ο ίδιος, ο άνθρωπος που διόρισε, ο κύριος Μητσοτάκης, να καταγγέλει πριν λίγες μέρες ότι η κυβέρνηση τον κορόιδεψε, ότι δεν έχει εντάξει τα έργα τα οποία είχαν συμφωνήσει, ότι δεν έχει προχωρήσει τίποτα από ό,τι έχει συμφωνηθεί, και εν τέλει από τα εκατοντάδες, όχι από τα δεκάδες δισεκατομμύρια τα οποία είχαν υποσχεθεί, να καταλήγουμε σε ένα πρόγραμμα 300 εκατομμυρίων, εκ των οποίων τα μισά είναι από το πρόγραμμα της περιφέρειας. Τελευταίο ζήτημα πολύ σύντομα. Ιδιωτικά πανεπιστήμια και ιδιωτική εκπαίδευση. Για μας είναι ζήτημα αρχής. Και το ερώτημα δεν είναι μόνο ναι ή όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάνω από 15 χρόνια έχει σταθερή θέση την ανοιχτή πρόσβαση στα δημόσια πανεπιστήμια, την στήριξη των δημόσιων πανεπιστημίων και κυρίως των περιφερειακών πανεπιστημίων, που εκεί έχουμε δει θαυματάκια να γίνονται με φοιτητές που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και να προχωράνε και να ανεβαίνουν στην καριέρα τους και να διακρίνονται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την πρόταση για ανοιχτή πρόσβαση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, προφανώς έρχεται μαζί και η κατάργηση του τραγικού αυτού πράγματος των πανελλαδικών εξετάσεων, που ουσιαστικά κλέβει την εφηβεία από τα παιδιά μας, που γεμίζουν στα 15 και στα 16 τους άγχος, πίεση, ανταγωνιστικότητα, και χάνουν την παιδικότητά τους, την παιδική τους ηλικία, την δημιουργικότητά τους, τον ελεύθερο χρόνο τους, και οι οικογένειες επιβαρύνονται πέρα από την ψυχολογική πίεση και με ένα τεράστιο κόστος της παράλληλης ιδιωτικής εκπαίδευσης των φροντιστήριων.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο κόσμος αυξάνεται το ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ, επιστρέφουν μέλη, επιστρέφουν ψηφοφόροι που είχαν κάνει στο παρελθόν άλλες επιλογές. Ίσως και στο πρόσφατο παρελθόν.
0: Ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας με το αν είναι διαφορετικός αυτός ο Αύγουστος. Για μας είναι διαφορετικός αυτός ο Αύγουστος. Έχουμε πάρα πολλά θετικά μηνύματα από συντρόφους και συντρόφισσες. Το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλοί σύντροφοί μας απογοητεύτηκαν, αποστασιοποιήθηκαν, έκαναν άλλες επιλογές. Θα μου επιτρέψετε να πω και με δική μας ευθύνη, της προηγούμενης ηγεσίας, διότι απολέσαμε ουσιαστικά ένα ισχυρό χαρτί μας, το να είμαστε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα που δεν έλεγε αν θα συμμετέχει στις εκλογές. Έτσι λοιπόν, με την αλλαγή, την παρέτηση του προηγούμενου Προέδρου και την αλλαγή και το σχήμα της συλλογικής ηγεσίας και την δουλειά και την οργάνωση που γίνεται σε λίγες μέρες μέσα στον Αύγουστο, σε δύσκολους καιρούς, έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα και μηνύματα με μέλη, φίλους, συντρόφους, συντρόφισσες, στελέχη μας σε όλη την Ελλάδα που επανενεργοποιούνται στο ΣΥΡΙΖΑ, αναλαμβάνουν καθήκοντα, αναλαμβάνουν δουλειά, συνομιλούν με άλλους συντρόφους και συντρόφισσες και επιστρέφουν στο πολιτικό του σπίτι. Επαναλαμβάνουμε, είναι αναγκαίο πολιτικά ο χώρος της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς, με βάση τις θέσεις, τις αρχές και τις αξίες, αλλά και το προγραμματικό οπλοστάσιο και την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, να έχει δύναμη, να έχει φωνή, να έχει συμμετοχή ισχυρή και στο κοινοβούλιο, αλλά και στους φορείς και στην κοινωνία, προκειμένου να κάνουμε πράξη την εναλλακτική πολιτική. Επαναλαμβάνουμε, μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το συνολικό πρόγραμμα, την πρόταση, την κοστολόγηση, αλλά και την πρόταση για το πού θα βρεθούν οι διαθέσιμοι πόροι, και μπορούμε να το συζητήσουμε μετά, έτσι ώστε να αλλάξει και το παραγωγικό και το κοινωνικό μοντέλο.
1: Τα ψηφοδέλτια.
0: Και εκεί έχουμε θετικά μηνύματα. Ήδη ανά την Ελλάδα έχουμε καταγράψει τους πρώτους υποψηφίους και τις πρώτες διαθεσιμότητες. Είναι μία διαδικασία προφανώς σε εξέλιξη, διότι δεν έχουμε την προκήρυξη των εκλογών ακόμη. Αλλά και εμάς μας εξέπληξε πολύ ευχάριστα όταν χθες είχαμε μια σχετική σύσκεψη και είδαμε τα πρώτα αποτελέσματα και τις πρώτες διαθεσιμότητες από την ομάδα που ασχολείται με την σύσταση των ψηφοδελτίων. Διότι δεν μιλάμε μόνο για ποσοτική, για αριθμούς, για νούμερα, μιλάμε και για μια ποιότητα στελεχών μας που αγκαλιάζουν τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο στούντιο. Μαζί μας είναι η Νατάσα Γκαρά, αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και διευθύντρια της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Λέγαμε πριν, κυρία Γκαρά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στη ΔΕΘ με κοστολογημένο πρόγραμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει: μην πιστεύετε κανέναν άλλον εκτός από τον ίδιο, δηλαδή, που όποιος λέει σας ανακοινώσει κάτι θα σας βάλει φόρους. Δεν ξέρω, χρειάζονται φόροι για τις 120 δόσεις. Χρειάζονται φόροι για τη ΔΕΗ, για τις τράπεζες, να υπάρχει μια άλλη λογική. Μια... πέραν δηλαδή των προτάσεων που πραγματικά χρειάζονται κάποια κοστολόγηση. Είστε έτοιμοι γι' αυτό?
1: Δεν θα κάνω αποκάλυψη σήμερα.
0: Δεν θα μας
1: θα σας κρατάμε σε αγωνία.
0: Στις 11 Σεπτεμβρίου.
1: Ακριβώς. Προφανώς, ίσως και νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Προφανώς υπάρχει μια τεράστια επεξεργασία και υλικό στα τμήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη δουλεύουμε εντατικά για την προτεραιοποίηση και την παρουσίαση των οικονομικών προτάσεων μας στη ΔΕΘ. Αλλά πέρα από το τι θα ανακοινωθεί από την πρότασή μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο ΣΥΡΙΖΑ καθημερινά προβάλλει τις προγραμματικές του προτάσεις, επαναλαμβάνω, ως εναλλακτική πρόταση, ως αντιπρόταση απέναντι στις καταστροφικές για τον λαό επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Προχθές διάβαζα στα πρωτοσέλιδα, έχουμε και εμείς τα αντίστοιχα νούμερα. Στα τελευταία 3-4 χρόνια έχουν αυξηθεί τα έσοδα από φόρους κατά 22 δις. Όταν έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και μας λέει ότι έχει μειώσει τους φόρους, προφανώς στη τσέπη μας και σε έναν εργαζόμενο που χρειάζεται να κάνει 2 και 3 δουλειές για να ανταπεξέλθει στα βασικά του έξοδα, όλα αυτά ακούγονται σαν ανέκδοτο. Όπως επίσης αυτό που αναμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη να ανακοινώσει στη ΔΕΘ είναι να ξαναυποσχεθεί αυτά που είχε υποσχεθεί στην προηγούμενη και την προηγούμενη ΔΕΘ, που τελικά δεν τα υλοποιεί. Αντίθετα όμως είναι πάρα πολύ συνεπής στις φοροαπαλλαγές σε μεγάλες επιχειρήσεις, στον μεγάλο πλούτο. Είναι πολύ συνεπής στο να είναι ανίκανη και μη αποτελεσματική σε ό,τι αφορά τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Στην απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην απορρόφηση των ΕΣΠΑ, δεν τους ενδιαφέρουν καθόλου αυτά. Όπου έχουν προσωπικές συνδιαλλαγές και ίσως και όφελος από αυτές τις συνδιαλλαγές, εκεί προχωράνε τάχιστα οι διαδικασίες. Ό,τι αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους εργαζόμενους υπερφορολογούμενους συμπολίτες μας, εκεί οι διαδικασίες πάνε πάρα πολύ αργά. Λέγαμε πριν για το από πού ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρει τα λεφτά για να υποστηρίξει το κοινωνικό και οικονομικό πρόγραμμα το οποίο προτείνει. Καταρχάς, έχουμε υπερκέρδη μεγάλων επιχειρήσεων και μεγάλων καρτέλ. Εμείς εδώ και καιρό και με νομοθετική πρόταση έχουμε πει ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και να μπει και πλαφόν στα υπερκέρδη αυτών των εταιριών, διότι ουσιαστικά συσσωρεύονται κέρδη σε συγκεκριμένες τσέπες και στερούνται αυτά τα χρήματα από την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Πρώτον, αυτό πλούτος δηλαδή υπάρχει που μπορεί να διατεθεί σε κοινωνικές παροχές και κοινωνική πολιτική. Από την άλλη, εμείς προτείνουμε ένα εντελώς διαφορετικό μείγμα πολιτικής που θα παράγει πλούτο, διότι όταν μειώνεις τη φορολογία όπως προτείνουμε σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στο 97%, όταν μειώνεις τα μερίσματα σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις, όταν μιλάμε για μια προοδευτικότητα στην φορολόγηση φυσικών προσώπων αλλά και εταιριών, εκεί υπάρχει ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος έτσι ώστε να ασκήσεις διαφορετικές πολιτικές. Και επαναλαμβάνουμε ότι ένα ευρώ το οποίο πέφτει στη μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στην αγορά, αλλά και με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, όπως την απόδοση της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στους εργαζόμενους, αυτό πολλαπλασιάζεται με ταχύτατους ρυθμούς. Όταν ρίχνεις εκατομμύρια και δισεκατομμύρια σε 5 μεγάλες εταιρείες, απλώς κάνουν πάρτι μεταξύ τους.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης τώρα λέει, ας πούμε, από ό,τι διαραίουν και από το Μαξίμου, ότι έχει πει ότι θέλει να ξανασυναντηθεί με τους αγρότες, με τους μικρομεσαίους, με τους μισθωτούς, με τους συνταξιούχους. Έχει αυτή τη δυνατότητα να το κάνει? Δηλαδή, μετά από 7 χρόνια θυμήθηκε τους μικρομεσαίους?
1: Τώρα αναφέρατε
0: τους
1: πρώτα.
0: 7 χρόνια με τη θηλιά στο λαιμό.
1: Κύριε Βουλγαρή, αναφέρατε πρώτα τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Με τους μόνους που συνδιαλέγεται ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και χρόνια είναι οι θραπέδες και οι χασάπηδες. Mm-hmm. Τους οποίους σε εισαγωγικά αγρότες, το λέω χαρακτηριστικά, είναι μία από τις περιπτώσεις των σκανδάλων, αλλά συναγελάζεται με αυτούς, διότι αν θέλει να πλησιάσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τα αναφέραμε και πριν, καταρχάς πρέπει να είναι συνεπής στην πληρωμή των ενισχύσεων των ανθρώπων αυτών, για να μπορούν να συνεχίσουν να είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Με τους μικρομεσαίους και με την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, σε ποιο σημείο ακριβώς να συναντηθεί? Τι να συζητήσουν όταν κλείνουν καθημερινά εκατοντάδες επιχειρήσεις, διότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε στα βασικά έξοδα και τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και οι επιχειρήσεις. Όταν το κόστος ενέργειας έχει τριπλασιαστεί, μία μικρή και μεσαία επιχείρηση πώς μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί? Τι μπορεί να υποσχεθεί ο κύριος Μητσοτάκης εκεί, όταν συνεχίζει την ίδια πολιτική η οποία μας έχει φτάσει στον γκρεμό? Όταν η αιτία το να κλείνει μία επιχείρηση ή να χρεοκοπεί μία επιχείρηση είναι η πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, τι ακριβώς διαφορετικό να υποσχεθεί και σε ποιο σημείο να τους συναντήσει αυτούς τους ανθρώπους? Όταν στις νέες γυναίκες, στις νέες μητέρες, στις νέες οικογένειες δεν έχει διασφαλίσει ούτε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ούτε άδειες εγκυμοσύνης στον ιδιωτικό τομέα, άδειες εγκυμοσύνης ή διατροφής. Όταν μια γυναίκα μετά τον δεύτερο μήνα, αφότου γεννήσει το παιδάκι της, πρέπει να επιστρέψει στη δουλειά, γιατί δεν βγαίνουν τα έξοδα. Και
0: συγγνώμη
1: λίγο, όταν τα βασικά είδη διατροφής, δηλαδή το γάλα για το παιδί, το βρεφικό γάλα, οι πάνες, βασικά σημεία, τα 150 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για να περάσεις έξω από το σούπερ μάρκετ, όχι για να καλύψεις μία εβδομάδα των αναγκών ενός βρέφους ή πόσο μάλλον μεγαλύτερων παιδιών. Και όταν επιβαρύνουμε συνεχώς τις οικογένειες με έξοδα στα οποία θα μπορούσαν να κάνουν μία μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ, διότι τα ταμεία, και πανηγυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης εδώ, παρουσιάζουν υπέρεσοδα τα οποία δεν επιστρέφουν στην κοινωνία με κοινωνικές παροχές. Αντιθέτως, τα μαζεύει ο κύριος Μητσοτάκης για να πληρώνει τι? Προώρα ρυθμισμένα χρέη. Όπως έχει πει πολύ χαρακτηριστικά ο Νίκος ο Παπάς, που γνωρίζει πολύ καλύτερα τα ζητήματα της οικονομίας και ως τομεάρχης οικονομικών και λόγω και των σπουδών του, έχει πει, είναι σαν να παίρνουμε ένα ακριβό καταναλωτικό δάνειο για να πληρώσουμε ένα φτηνό σε επιτόκιο στεγαστικό δάνειο. Δηλαδή, αυτά μόνο ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να τα εισηγείται. Και για να κλείνω, νομίζω ότι με τις λαϊκές τάξεις, με τη μικρή και μεσαία τάξη, ο κύριος Μητσοτάκης όχι μόνο δεν έχει κανένα σημείο συνάντησης σε ό,τι αφορά την πολιτική την οποία ασκεί, το αντίθετο, ασκεί μια πολιτική η οποία είναι εχθρική προς αυτές τις τάξεις.
0: Πάντως ο ίδιος λέει ότι θα δώσει κάποια πράγματα, ετοιμάζει 2,5 δις. Αλλά αυτό που λέγαμε και πριν για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, επειδή δημοτικοί πάλι λένε ότι δεν θα ανανεωθούν συμβάσεις, δεν θα γίνουν προσλήψεις, ότι από το 27 υπάρχει κίνδυνος να μην υπάρχουν δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, δηλαδή μόνο ιδιωτικοί.
1: Και υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα και με τα βάουτσερ.
0: Ναι, και τεράστιο πρόβλημα με τα βάουτσερ. Αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είχαμε τις πρόσφατες πυρκαγιές τώρα του καλοκαιριού και στη Δυτική Αττική και στη Σαλαμίνα. Και είδαμε τον κύριο Κατσαφάδο να επισκέπτεται τις περιοχές και να λέει θα δοθούν ταχύτητα οι αποζημιώσεις σε όλα αυτά. Και εμείς τι κάναμε λοιπόν? Επικοινωνήσαμε με κατοίκους από το Αρκαλοχώρι, τότε του σεισμοπαθείς, από τους ανθρώπους που μένουν ακόμη στο κοντέινερ. Από τη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει την ίδια καραμέλα, δηλαδή έβαλε την κασέτα, τόσα λεφτά εκεί, τόσα εκεί, τόσα εκεί και μην φοβάστε, εδώ είναι το κράτος.
1: Να προσθέσω στο ρεπορτάζ σας ότι και στον Εύρο ούτε από τις φωτιές ούτε από τις πλημμύρες έχουν δοθεί οριστικές αποζημιώσεις.
0: Στον Εύρο, αν δεν έπαιζαν το θέμα τα ξένα κανάλια, ευρωπαϊκά κανάλια, δεν θα το έπαιζε ελληνικό κανάλι και για ένα μήνα, τρεις εβδομάδες που σου έπαιζε και μετά το είδαμε πλάνα σε ελληνικά κανάλια.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Επειδή ήταν και εθνικός δρυμός, έπαιζαν τα ξένα κανάλια τη φωτιά στον Εύρο και δεν το έπαιζαν τα ελληνικά κανάλια.
1: Όχι μόνο πιέστηκαν τα αθηναϊκά, τα πανελλαδικής κυκλοφορίας μέσα να το παίξουν μετά από τη δημοσιοποίηση σε ευρωπαϊκά κανάλια για τη φωτιά, αλλά και αυτό το θέμα που συζητήσαμε πριν για το πρόγραμμα Εύρος μετά, για τις αποκαταστάσεις και για τις αποζημιώσεις, πιέστηκαν. Και έγινε γνωστό από τα πανελλαδικά κανάλια περίπου τρεις εβδομάδες αφού είχε γίνει γνωστό το θέμα στον Εύρο. Παρά τις δικές μας φωνές, παρά τον μεγάλο χαμό που είχε προκληθεί τοπικά, δυστυχώς έχουμε ένα πρόβλημα να περνάνε αυτά τα ζητήματα και να γνωστοποιούνται σε πανελλαδικό επίπεδο και προσωπικά αλλά και συλλογικά οφείλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα πανελλαδικής κυκλοφορίας, προφανώς και την Αυγή και το Κόκκινο, που σπάνε αυτόν τον φραγμό της ενημέρωσης και της επικοινωνίας και αναδεικνύουν αυτά τα ζητήματα παρά τις πιέσεις που υπάρχουν και από το Μαξίμου και δεν είναι κρυφό.
0: Στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, γύρω στα 5 λεπτά πόσο είναι, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το 15-19 είναι η πρίκα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λένε ό,τι λένε για το ΣΥΡΙΖΑ, διαλύθηκε, έκανε ρανέ, αλλά μιλάμε ότι είναι το δεύτερο κόμμα στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, άσχετα αν από καραμπόλα τώρα το ΠΑΣΟΚ πέρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, δεύτερη θέση. Το 15-19 είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να πει στον ελληνικό λαό, δεν είναι τι θα κάνω, είναι τι έκανα. Άρα μπορώ να κάνω και αυτά που λέω.
1: Προφανώς, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβέρνησε σε συνθήκες χρεοκοπίας και σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ εχθρικό και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από πιέσεις στο εσωτερικό. Διότι δεν ήταν στρωμένος ο δρόμος με ροδοπέταλα. Σε ένα λοιπόν πάρα πολύ πιεστικό και εχθρικό περιβάλλον, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση κατάφερε και την κοινωνία να κρατήσει όρθια και τη χώρα να βγάλει από τα μνημόνια και τη χρεοκοπία και να ρυθμίσει το υπέρογκο δημόσιο χρέος που μας κατέπνιγε και να κάνει και ρυθμίσεις και στο ιδιωτικό χρέος, το οποίο είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Δεν το αγγίζει η κυβέρνηση, διότι έχουμε προφανώς και έχουμε και πολλαπλασιασμό, τεράστια αύξηση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο περνάει κάτω από τα ραντάρ του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης του κύριου Μητσοτάκη. Και το ιδιωτικό χρέος, να μην ξεχνάμε ότι συνδέεται και με την απώλεια στέγης. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ προστάτευσε την πρώτη κατοικία, ο ΣΥΡΙΖΑ προστάτευσε τα δημόσια νοσοκομεία και τα δημόσια σχολεία, προστάτευσε την κοινωνία, να θυμίσουμε ότι επί κυβέρνησης Σαμαρά και επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ δεν είχαμε πρόσβαση ακόμη και για τα επίγοντα στα δημόσια νοσοκομεία. Ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού. Να θυμηθούμε ότι πηγαίναμε και πληρώναμε με εντολή του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη 5 ευρώ εισιτήριο στα δημόσια νοσοκομεία και 1 ευρώ τη συνταγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα κατήργησε, έκανε πάρα πολλές ρυθμίσεις, στάθηκε και μείωσε τα περιθώρια της φτώχειας και κυρίως της παιδικής φτώχειας και τώρα βλέπουμε ότι πάλι αυξάνονται αυτοί οι δείκτες με την πετυχημένη, ειρωνικά το λέω, διακυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Και επίσης να σημειώσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ταμείο ανάκαμψης είχε στα χέρια του, ούτε στρωμένα δημοσιονομικά είχε στα χέρια του, ούτε ρυθμισμένο το χρέος είχε στα χέρια του και με μια τεράστια βόμβα και πίεση σε ό,τι αφορά την διαπραγμάτευση της βιωσιμότητας της χώρας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και όμως ο ΣΥΡΙΖΑ με τα στελέχη του, με τη συμβολή και επιστημόνων, με την τεράστια συμβολή και ενεργοποίηση των φίλων και μελών και με την εντολή και την πίστη της κοινωνίας, διότι εκλέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και είχε εντολή να κρατήσει όρθια την κοινωνία και να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και τη χρεοκοπία. Και τα έκανε. Ήταν πολύ συνεπής αυτό, με πολλές δυσκολίες. Με αυτήν λοιπόν την παρακαταθήκη, με το ιδεολογικό μας οπλοστάσιο, το οποίο είναι ισχυρό και έχουμε σαφείς κόκκινες γραμμές, με την ευαισθητοποίηση, την πίστη, την ενεργοποίηση των αριστερών συμπολιτών μας, των ανθρώπων που λένε δεν αντέχουμε άλλο να μας κοροϊδεύει και να μας κλέβει τη ζωή ο κύριος Μητσοτάκης, προχωράμε μπροστά, προχωράμε δυνατά και νομίζω ότι τους επόμενους μήνες θα έχουμε συνεχώς πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συνεπής, σταθερή, αριστερή δύναμη με το βλέμμα και τα αυτιά και τη σκέψη στο όφελος της πλειονότητας της κοινωνίας. Και το έχει αποδείξει στην πράξη. Δεν είναι μόνο η περίοδος της κυβέρνησης. Και στην περίοδο της αντιπολίτευσης, τα επαναλαμβάνουμε, τα είπαμε και στην αρχή, καθημερινά αναδεικνύει τις προγραμματικές του προτάσεις. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να κλέψω λίγο από το χρόνο μας και να πω ότι είναι οι λόγοι οι οποίοι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθύνει ένα ευρύ προσκλητήριο σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες, αλλά και σε όλα εκείνα τα στελέχη μας.
0: Και φορείς.
1: Προφανώς και στους παραγωγικούς φορείς βρισκόμαστε σε συνεχή συνομιλία, σε συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων, στοιχείων που έχουν. Αλλά έχουμε απευθύνει και ένα ευρύ προσκλητήριο, πολιτικό προσκλητήριο, να επιστρέψουν στο πολιτικό του σπίτι και όλα εκείνα τα στελέχη και όλοι εκείνοι οι βουλευτές που με εντολή των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έλαβαν κοινοβουλευτική έδρα και εντολή να την επιστρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ όπου ανήκει. Ήμουν βουλευτής αρκετά χρόνια και στα δύσκολα χρόνια και θεωρώ μεγάλη τιμή οι συμπολίτες σου να σου δίνουν εντολή να εφαρμόσεις το πρόγραμμα με το οποίο έχεις ψηφιστεί.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, μιας και το αναφέρεται. Να διαφωνήσει κάποιος βουλευτής με το κόμμα που έχει εκλεγεί, το αντιλαμβάνομαι. Αν έβγαινε δηλαδή αύριο στη ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε ότι εμείς θέλουμε ιδιωτική υγεία.
1: Ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Θα πέφταμε από τα μπαλκόνια, αν το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό.
0: Ή αν έλεγε, ας πούμε, ότι δεν μπορούμε να έχουμε δημόσια ΔΕΗ εκεί, το καταλαβαίνω, γιατί μπορεί να έρθει κάποιος βουλευτής και να πει: παιδιά, εδώ τι λέμε, τι λέει το πρόγραμμά μας. Λέει δημόσια ΔΕΗ. Λέει ιδιωτική υγεία. Δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία. Εσείς τα αλλάζετε, αλλά εγώ δεν συμφωνώ και φεύγω. Δηλαδή, είδαμε κάποιους να αποχωρούν χωρίς να υπάρχει. Δεν ξέρω, να υπάρχει λόγος δηλαδή. Αυτό, ότι διαφωνώ με αυτό που κάνετε, διαφωνώ με το πρόγραμμα.
1: Ακριβώς. Εμείς αυτό που λέμε
0: απλά
1: είναι
0: φεύγω,
1: ότι.
0: Έτσι.
1: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να επιστρέψει η πολιτική στο προσκήνιο και η πολιτική στη σκέψη και στη λειτουργία μας. Όπως το περιγράψατε, όταν διαφωνείς προγραμματικά ή πολιτικά με έναν φορέα, αποχωρείς. Παράδειδεις την έδρα και αποχωρείς. Αν είσαι βουλευτής ή αν είσαι στέλεχος ή μέλος, αποχωρείς. Εδώ δεν έχουμε δει πολιτικές διαφωνίες.
0: Δεν είδα κάποιον να εξαρτητοποιηθεί, να παραιτηθεί και να πει ότι εγώ διαφωνώ γιατί είπατε ότι θα μείνει, ας πούμε, είδε ή στον ιδιωτικό τομέα ή.
1: Ακριβώς.
0: Ή είπε.
1: Και εκεί είναι το περίεργο.
0: Αν πάει στη ΔΕΘ, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ και πει ότι θέλουμε ιδιωτική υγεία.
1: Όχι, όχι.
0: Να πει κάποιο βουλευτή και να πει τι είναι αυτά που λέει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ συνεπής εδώ και δεκαετίες στις θέσεις, στις αρχές και στις αξίες.
0: Άρα υπάρχουν και προσωπικά χαρακτηριστικά μέσα.
1: Προφανώς είναι καθαρά προσωποκεντρικές οι επιλογές.
0: Φεύγω από κάπου που διαφωνώ, το καταλαβαίνω. Φεύγω από κάπου που δεν διαφωνώ. Δεν λέω απαραίτητα συμφωνώ, που δεν διαφωνώ. Τότε δεν το καταλαβαίνω.
1: Προφανώς. Γι' αυτό και το δικό μας προσκλητήριο είναι πάνω σε προγραμματικές και πολιτικές βάσεις. Και λέμε ότι όσοι συμφωνούν με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ καλούνται στην ενεργό δράση στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα τίθενται και θέματα συνέπειας, πολιτικής συνέπειας, και τίθενται και θέματα πολιτικής εντυμότητας. Διότι προσωπικά δεν μπορώ να κατανοήσω πώς μπορούν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες που αποχώρησαν χωρίς να διαφωνούν πολιτικά, πώς μπορούν να κοιτάξουν τους συμπολίτες τους στα μάτια, τους ψηφοφόρους τους στα μάτια και να πούνε ότι εγώ για προσωπικό όφελος κράτησα και την έδρα, έφυγα από έναν φορέα για να πάω κάπου αλλού, για να πάω στο σπίτι μου, δεν ξέρω πού επιθυμεί ο καθένας και η κάθε μία να πάει. Γι' αυτό και ξαναλέμε ότι η ηθική, η εντιμότητα, η συνέπεια και η προγραμματική, ο προγραμματικός λόγος και η προγραμματική σύγκληση πρέπει να επανέλθει στο προσκήνιο. Διότι βλέπουμε, και εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό, και κυρίως για τα νέα παιδιά, ότι είτε αποστασιοποιούνται και απαξιώνουν την πολιτική δράση και λόγο, είτε στρέφονται προς δεξιά και ακροδεξιά μορφώματα. Και έχουμε χρέος απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στην ιστορία, απέναντι στην πολιτική, να στήσουμε ένα τείχος, πολιτικό τείχος, απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς. Και όλες αυτές οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι προσωπικές επιλογές, οι απολύτικες, θα έλεγα, και οι ανήθικες και ανέντιμες πολιτικές επιλογές συντρόφων και συντροφισσών δεν βοηθάνε στο να βελτιώνονται οι συνθήκες ζωής, αλλά και να υποστηρίζουμε το ιδεολογικό μας υπόβαθρο.
0: Στο τέλος μπορεί να χάσουν και οι ίδιοι, να πέσουν από τα σύννεφα, να μην περιμένουν αυτό που
1: θα κριθούν όλοι από τον ελληνικό λαό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ στο στούντιο.
1: Μας είμαστε
0: εδώ στο στούντιο για μία ώρα. Νατάσα Γκαρά, αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και διευθύντρια τη κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Αύριο, λίγο μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα είμαστε πάλι μαζί. Από τον Λάζαρο Καραγιάννη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέο φιάσκο της κυβέρνησης Μητσοτάκη με το νέο κορυδαλό στον Ασπρόπυργο. 7 χρόνια μετά τις πρώτες εξαγγελίες αποκαλύπτει ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Αυγής. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το 2020 στήθηκε ένα κακοσκηνοθετημένο σοου με την κυβέρνηση να υπόσχεται ότι οι νέες φυλακές θα παραδίδονταν μέσα στο 2022. 4 χρόνια αργότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε για τελική ευθεία, όμως το έργο παραμένει ακόμη στα χαρτιά. Πρόκειται για την πρώτη φυλακή στην Ελλάδα που θα κατασκευαστεί με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτών. Στον διαγωνισμό συμμετέχει η γνωστή τετράδα των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων AVAX, Actor, Γεκ Τέρνα και Μυτιλινέως, οι οποίοι καλούνται πλέον να καταθέσουν τις δεσμευτικές προσφορές τους για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 765 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη συνεπής αριστερή δύναμη με τα αυτιά στην κοινωνία και με καθημερινή ανάδειξη των προγραμματικών του προτάσεων, δήλωσε στο κόκκινο η Νατά Σαγκαρά. Παράλληλα, η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε όσους αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψουν στο κόμμα τις έδρες με τις οποίες εξελέγησαν, τονίζοντας ότι τίθεται θέμα πολιτικής συνέπειας και εντιμότητας. Όσοι επένδυσαν στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι παρόν, απέτυχαν ικτρά, δήλωσε στην ΕΡΤ ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος. Τόνισε ότι οι ιδέες, οι αξίες και οι αρχές της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς παραμένουν παρούσες και αναγκαίες, ενώ εκτίμησε ότι μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος στη ΔΕΘ θα καταγραφεί ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη απέχει από την πραγματικότητα. Με αφορμή το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, καταγγέλει κυβερνητική προπαγάνδα που, όπως σημειώνει, προσκρούει στην σκληρή πραγματικότητα. Ενώ χαρακτηρίζει μισοάδια πακέτα ονείρων τις εξαγγελίες που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του υπερασπίστηκε την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους ως εθνική επιτυχία, ενώ υποστήριξε ότι καταγράφονται μειώσεις στις τιμές βασικών τροφίμων. Νεκρός εντοπίστηκε στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια ο σπουδαίος εικαστικός και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Ο καλλιτέχνης δεν είχε δώσει σημεία ζωής στις τελευταίες ημέρες, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση και εξετάζουν τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Εντείνεται η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ζητά άμεσα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Με 157 κρούσματα ήδη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θέτει ευθέως θέμα για την καθυστέρηση στην επιτήρηση και την καταπολέμηση των κουνουπιών, τονίζοντας ότι η πρόληψη δεν μπορεί να ξεκινά αφού έχουν ήδη εμφανιστεί τα κρούσματα. Η έξαρση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες, ενώ νέα περιστατικά καταγράφονται σήμερα σε Κηφισιά, Φιλοθέη Ψυχικό και Παπάγου Χολαργό. Διεθνής επικαιρότητα. Ο Τραμπ κάνει πίσω προς το παρόν από την άμεση επιβολή νέων κυρώσεων σε χώρες που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ ανακοίνωσε ότι δίνεται χρόνος στις χώρες να συμμορφωθούν, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η περίοδος χάριθος δεν θα διαρκέσει για πάντα. Η Τεχεράνη απαντά ότι είναι προετοιμασμένη για τις αμερικανικές κυρώσεις και διαθέτει τρόπους να αντιδράσει, ενώ στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον παραμένει η Κίνα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Κρίσιμο μάτς για την Εθνική Βόλεϊ Γυναικών στο Eurovolley. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα στις 5 το απόγευμα την Αυστρία με νίκη να της εξασφαλίζει ουσιαστικά την πρόκριση στους 16. Η Γαλανόλευκη έχει ήδη 2 νίκες στον όμιλο απέναντι σε Ουκρανία και Βουλγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Παραμένει ζέστη και σήμερα με τον υδραργυρό να φτάνει τους 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Γενικά έθρεσε ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά, ενώ στα βόρεια δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και στους 35 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

μουτζί. Γαλέρες έρχονται και πάνε. Ρεσάλτα κάνουνε οι μουτζί. Και πειρατές με το κοπάνε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Η ώρα είναι μία.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Εγκλωβισμένοι σε ακρίβεια διαρκεία στο ρεύμα, οι καταναλωτές με τις υψηλές τιμές στη χονδρική να προμηνύουν νέες πιέσεις στους λογαριασμούς του Σεπτεμβρίου. Η χονδρική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα τον Αύγουστο κινείται στα 123 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 26% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ τις τελευταίες ημέρες έφτασε ακόμη και τα 173 ευρώ. Την ίδια ώρα, η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023. Τα νοικοκυριά πιέζονται από τις ανατιμήσεις στο ρεύμα, ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να τις αγνοεί, επιμένοντας το αφήγημα ότι η Ελλάδα θα γίνει ενεργειακός κόμβος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη συνεπής αριστερή δύναμη με τα αυτιά στην κοινωνία και με καθημερινή ανάδειξη των προγραμματικών του προτάσεων, δήλωσε στο κόκκινο η Νατάσα Γκαρά. Παράλληλα, η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής κάλεσε όσους αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψουν στο κόμμα και τις έδρες με τις οποίες εξελέγησαν, τονίζοντας ότι τίθεται θέμα πολιτικής συνέπειας και εντιμότητας. Όσοι επένδυσαν στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι παρόν, απέτυχαν ικτρά, δήλωσε στην ΕΡΤ ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος. Τόνισε ότι οι ιδέες, οι αξίες και οι αρχές της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς παραμένουν παρούσες και αναγκαίες, ενώ εκτίμησε ότι μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος στη ΔΕΘ θα καταγραφεί ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις. Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι είδηση για τα μανταλάκια, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Έλενα Ακρίτα, καταγγέλλοντας τη δημόσια έκθεση γυναικών που καταφεύγουν στις αρχές, ακόμη και όταν είναι γνωστές στον δημόσιο βίο. Η δημοσιότητα δεν μπορεί να γίνεται δεύτερη δοκιμασία για τα θύματα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας προστασία, ασφάλεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Νεκρός εντοπίστηκε στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια ο σπουδαίος εικαστικός και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Ο καλλιτέχνης δεν είχε δώσει σημεία ζωή τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση και εξετάζουν τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη θέση βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 πυροσβαστικά οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της αυτοδιοίκησης. Στην κατάσβεση συμμετέχουν και εναέρια μέσα. Εντείνεται η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική με 157 κρούσματα και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ζητά άμεσα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση των κουνουπιών. Νέα περιστατικά καταγράφονται σε Κηφισιά, Φιλοθέη Ψυχικό και Παπάγου Χολαργό, ενώ η έξαρση αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες. Διεθνής επικαιρότητα. Ο Τραμπ κάνει πίσω προς το παρόν από την άμεση επιβολή νέων κυρώσεων σε χώρες που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ ανακοίνωσε ότι δίνεται χρόνος στις χώρες να συμμορφωθούν, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η περίοδος χάριτος δεν θα διαρκέσει για πάντα. Η Τεχεράνη απαντά ότι είναι προετοιμασμένη για τις αμερικανικές κυρώσεις και διαθέτει τρόπους να αντιδράσει, ενώ στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον παραμένει η Κίνα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Κρίσιμο μάτς για την εθνική βόλεϊ γυναικών στο Eurovolley. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα στις 5 το απόγευμα την Αυστρία, με νίκη τη να της εξασφαλίζει ουσιαστικά την πρόκριση στους 16. Η Γαλανόλευκη έχει ήδη 2 νίκες στον όμιλο απέναντι σε Ουκρανία και Βουλγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Παραμένει η ζέστη και σήμερα με τον υδράργυρο να φτάνει τους 39 βαθμούς στα υπηρωτικά. Γενικά έθριος ο καιρός με προσκαιρούς νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά, ενώ στα βόρεια δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Θεόφιλο Συχλετίδη.
0: Το κόκκινο.

Καλό μεσημέρι! Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, αλλά δεχόμεθα προσφορές. Και μάλιστα κάνουμε και μια έκπτωση 25%, όπως είναι τα δίδακτρα στα κόλετς. Δεν έχουμε άδεια, αλλά αν γραφτείτε τώρα θα σας κάνουμε μια έκπτωση στα δίδακτρα. Λοιπόν, δεχόμεθα προσφορές για χορηγία. Μέχρι να έρθει μια καλή προσφορά, πάμε αμέσως στη συνεργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή, Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δις θα χάσουμε. Τώρα είναι θέμα αυτό. Το Ταμείο Ανακάμψεως ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου. Και κάθονται τώρα και ρωτάνε πόσα δις θα χάσουμε. Ενώ πρέπει να δούμε πόσα δις κερδίσαμε. Είναι πώς είναι τα στατιστικά που κάνει ο Σκέρτσος. Πλέον, ας πούμε, στη Χαλκιδική καήκανε 30 σπίτια, σωθήκαν 10.000. Αυτό είναι το σωστό. Δεύτερο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών. Στα καλά νέα της ημέρας. Γεράνια όρη. Ανεμογεννήτριες σε καμένα και Natura 2000. Πράγματι, γιατί η ανάπτυξη δεν έρχεται με κοπανιστό αέρα, όπως είχε πει και ο Κωστής ο Χατζηδάκης, ο ανεπάγγελτος. Ριζοσπάστης. Ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής. Τώρα αυτό είναι για το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, δεν κατάλαβα. Απογευματινή, μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ από 1η Σεπτέμβρη. Νόμιζα είναι 31 Αυγουστίου, πάνω, σε 1150 κωδικούς. Χθες είπαν για 850, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Ο οδικός χάρτης του Κολάμπια για την Ελλάδα του 2030. Α, από εκεί το πιάσε ο ριζοσπάστης. Οδικός χάρτης. Θα πάει κάπου Κολάμπια. Καθημερινή. Μαγνήτηση Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Είδατε που το είχαμε σχέδιο αυτό. Να έρθει το silver economy. Από τα μαλλιά των συνταξιούχων που είναι silver. Λοιπόν, λέει αγοράζουν σπίτια όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι από την Ευρώπη και την Αμερική στην Ελλάδα. Γιατί λέει εδώ φορολογούνται με χαμηλό φόρο 7%. Και όταν έρχεται ο άλλος από την Αμερική ή ξέρω εγώ από τη Σουηδία, έχει αυξημένη αγοραστική δύναμη σε σχέση με τους Έλληνες που έχουν χαμηλή. Καλά, τώρα αυτό είναι για πρώτο θέμα. Αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Στα ζήτητα μένει το International Baccalaureat στα δημόσια σχολεία. Λέει από τα 13 σχολεία που δίνουν μπακαλωρέα δημόσια με διετές πρόγραμμα σπουδών, περίπου 100 μαθητές λέει μόνο εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Έτσι, αν είναι δυνατόν. Με το International Baccalaureat θα μπορούν τα παιδιά να περνάνε χωρίς εξετάσεις στα ιδιωτικά κόλετς. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη, λογικά θα έχει προσλήψεις. Και πράγματι, 12.884 προσλήψεις μέχρι το τέλος του κόσμου. Τι πράγμα? Συγγνώμη, μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Άρθρο Σιακαντάρι. Υπέρ της προοδευτικής φορολογίας ο στενός συνεργάτης του Τσίπρα. Δηλαδή αυτό, να μας πίνουνε προοδευτικά το αίμα με το μπουρί της σόμπας. Τα νέα. 2+1, δηλαδή 3 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο. Τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Χθες τα νέα είχαν πρώτο θέμα ότι θα κάνουμε δεύτερη βάση ντρόν στο Ρόδο. Σήμερα έχουν τα σενάρια εμπλοκής στο Αιγαίο. Καλά πάει αυτό. Δεύτερο θέμα στα νέα. Μεταγραφολογία στη Χαριλάου Τρικούπη. Μετά τη μεταγραφή της Άννας Διαμαντοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία, ετοιμάζονται λέει και για άλλες μεταγραφές. Δημοκρατία. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια. Η κυβέρνηση λέει εμπέζει πάνω από 700.000 επιχειρηματίες. Γιατί είχε πει ο Κωστής ο Χατζηδάκης ότι θα καταργηθούν τα τεκμήρια. Τώρα είπε δεν θα καταργηθούν τα τεκμήρια. Εντάξει. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Άγριος χειμώνας. Φυσικό αέριο στα 100 ευρώ ή μεγαβατόρα. Να βάλετε πετρέλαιο, ε! Εστία!
υποαμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Και έχει να κάνει με το ADF στην Γερμανία και με τη Λεπέν στη Γαλλία. Η Γαλλία βέβαια δεν είναι και τόσο βορράς και νομίζω ότι και η Λεπέν πια δεν έχει αυτή τη στάση η αμφισβήτηση του ευρώ που είχε παλαιότερα. Και εθνικός κήρυκας, ποιοι είναι οι αντίπαλοι του Αλέξη Γιαννούλια στις εκλογές. Είναι οι εκλογές για το Δήμο του Σικάγο. Ο Γιαννούλιας είναι υπουργός στην τοπική κυβέρνηση της πολιτείας του Ιλινόης, δημοκρατικός, ομπαμικός αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι δηλαδή με τους σοσιαλιστές. Παρ' όλα αυτά κατεβαίνει στις δημοτικές εκλογές με σοσιαλιστικό πρόγραμμα για αύξηση του κατώτατου μισθού, πρόσβαση σε όλα τα παιδιά στα νηπιαγωγεία και κάτι αυτά, εργασιακά δικαιώματα, κάτι τέτοια πράγματα. Χάλασε η Αμερική! Την πέσανε η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ στο Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό υγείας μας εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον καλύτερο συμπαίκτη στο τένις του Αντρέα Λοβέρδου, βέβαια τελευταία ο Σπύρος παίζει και με τον Κασελάκη, το μεγαλύτερο ταλέντο στις πωλήσεις από την τηλεόραση, μετά τον Κυριάκο Βελόπουλο, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης Νέα Δημοκρατία, τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, εννοείται μετά το Θάνο, το Θανούλη, τον Πλεύρη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, ανεψιά Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγορά το Σπύρο, γιατί λέει παρουσιάζουν προβλήματα οι ψευδοροφές στα ανακαινισμένα κέντρα υγείας που τα ανακαινήσαμε με τα λεφτά του Ταμείου Ανακάμψεως. Αν είναι δυνατόν! Δηλαδή πάνε κάτι κομμουνιστές γιατροί και τραβάνε επίτηδες με μεγάλη δύναμη τις κουρτίνες και πέφτουν οι ψευδοροφές. Και φταίει γι' αυτό ο Σπύρος. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Σπύρος είναι απόφυτος 14 ετούς φοίτησης από το ιστορικό αρχαιολογικό στην Αθήνα. Δεν ξέρω εγώ τίποτα γύψος ανιδάς. Βγήκε γι' αυτή η αρχιτραμπούκα, η ακρίτα, η ζάμπλουτη να πει του Σπύρου για τα διευκρίνιστα. Που για να μαζέψει, κυρία Ακρίτα, τα διευκρίνιστα ο Σπύρος, Κυρσούς έβγαλε στα πόδια του από την ορθοστασία όταν όρθιος πουλούσε στην τηλεόραση τα βιβλία του μπαμπά του Πλεύρη. Έτσι βγαίνουν τα λεφτά. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα, Δεν αντέχουν οι Μαδούροι την επιτυχία του Σπύρου που έχει φτιάξει στην Ελλάδα μας το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η Ελλάδα, αλλά τολμώ να πω και ολόκληρη η Ευρώπη. Να μην μιλήσουμε για την Αμερική. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του κολάμπε στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Λέμε τώρα. Τώρα όμως πάμε στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε τον καθηγητή Γεραπετρίτη, συνταγματολόγο, πνευμονολόγο, εντατικολόγο, μοντεσόρι, απευθείας αναθήσεων, τον καλύτερο Έλλην υπουργό εξωτερικών μας εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά την τώρα τη μαμά του Κωστάκη, τον καλύτερο ρεπατζή του Κολάμπη, αν θυμάστε, μετά φυσικά το Μάκη, το Βορύδη, το Μαυρουδί, τον Αθώο, είπαμε τον καθηγητή ιατρικής, συνταγματικού δικαίου, απευθείας αναθέσεων και επιδιορθώσεις βλαβών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας. Το τελευταίο διάστημα, επειδή ο Δένδιας τις τελευταίες εβδομάδες δεν έκανε την εβδομαδιαία ανακοίνωση των οπλικών συστημάτων που θα αγοράσουμε με τα λεφτά σας, οι Τούρκοι, ξέρετε, ξεσαλώσαν, ας πούμε, και ανακοινώσαν, λέει, ότι θα κάνουν κάτι πάρκα στη θάλασσα. Τώρα αυτό είναι για water sport, κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Αλλά μας πιάσαν, λέει, λίγο στον ύπνο. Αυτό δεν έχει γίνει πρώτη φορά. Είχε γίνει, αν θυμάστε τότε, και με το τουρκολιβικό που το έμαθε ο Δένδιας, που ήταν υπουργός εξωτερικών από το CNN Turk. Και άλλα πράγματα δεν θυμάμαι να σας τα πω. Λοιπόν, όμως δείτε τώρα. Ρίξαμε στη μάχη τον καθηγητή Γεραπετρίτη, ο οποίος ήταν εύκαιρος, ας πούμε, στην Αθήνα και έτσι έδωσε μια ιστορική, μπορώ να πω, συνέντευξη στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής. Θα επαναλαμβάνει σήμερα και τα νέα του ίδιου ομίλου, η οποία συνέντευξη θα πρέπει να διδάσκεται από τον ίδιο τον καθηγητή Γεραπετρίτη σε όλα τα πανεπιστήμια μας. Λοιπόν, τι είπε ο Γεραπετρίτης? Πως είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα και συγκεκριμένα πως είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, και για το καλό και για το έτσι και έτσι και για το κακό. Το μάθα στην Τουρκία πως είμαστε έτοιμοι για όλα από το Σεπτέμβριο, εντάξει, okay, τώρα λοιπόν, γιατί ακόμα είναι Αύγουστος, και ετοιμάζονται στην Τουρκία με το που μπει ο Σεπτέμβριος να μαζέψουν όλα τα γυναικόπαιδα
και να τα πάνε από τα παράλια στην Κιουτάχια και στο Αφιόν Καραχισάρ, όπως είχε συμβεί, θυμάστε, μια περίοδο που ήταν κάτι υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκ Δεχάρτ. Ο Χαρδαλιάς! Εδώ να το πούμε, το έχει μελετήσει αυτό και ο Σπύρος Γεωργιάδης, που όπως είπα 14 χρόνια μελετούσε ιστορία στο Ιστορικό Αρχαιολογικό, και ποτέ στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας δεν ήμασταν έτοιμοι για όλα τα σενάρια όπως είμαστε τώρα. Οπότε προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα κολάμπια, μην αυτός ο δικός χάρτης οδηγήσει τον κολάμπια κάπου αλλού. Και έτσι μας ξεφύγει κανένα σενάριο και κάνουν κανένα τίποτα οι Τούρκοι, κανένα μπραφ, και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί στη Νέα Υόρκη, που μας έχετε πήξει με τους σοσιαλιστές, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον καθηγητή Γεραπετρίτη. Έτσι, λίγο να μας πει, αυτή την προετοιμασία για όλα τα σενάρια την κάναμε μόνοι μας ή τη δώσαμε πουθενά outsourcing με απευθείας ανάθεση? Αυτό λοιπόν που και δεύτερη τετραετία ο Κολάμπη έχει δίπλα του τον καθηγητή Γεραπετρίτη, τώρα Υπουργό Εξωτερικών, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να φοβούνται και οι Τούρκοι. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Όλο τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Κλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τζανακάκης στην επιλογή μουσικών θεμάτων. Στο 2310-230-232 απαντάει η αίθουσα σύνταξη του Κόκκινου Θεσσαλονίκης. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν, τζάμπα που λέμε επιστημονικά, μια προσφορά του Υπουργείου Εξωτερικών στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαυριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, το Τσιτάχ, ο Ροντβάιλερ, οι τίγρες της Μεσογείου γενικά, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Πρέπει να δώσουν στον Κολάμπια το Νόμπελ Οικονομίας. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας? Οι κομμουνιστές που πίνουν το αίμα του λαού με το μπουρί της σόμπας και με αυτά τα προοδευτική φορολόγηση. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Θα σας πω μια είδηση, όχι από τις δικές μας εφημερίδες σοβαρές, εφημερίδες συντακτών. Λέει, τα φορολογικά έσοδα από 51,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 εκτινάχθηκαν στα 73,5 δισεκατομμύρια το 2006. Από το 2021 έως το 2025, οι συνολικοί φόροι αυξήθηκαν κατά 49% και η σπράξη λέει από το ΦΠΑ. Αυξήθηκαν οι φόροι. Λοιπόν, αν ήταν σοβαροί άνθρωποι, που δεν είναι, εκεί στην τράπεζα της Σουηδίας, όπως είναι σοβαροί άνθρωποι εδώ στην τράπεζα της Ελλάδος, ο Στουρνάρας, έτσι, θα έπρεπε να δώσουν το Νόμπελ Οικονομίας στον Κολάμπια. Γιατί? Γιατί έχει από το 2019 μειώσει πάνω από 3.500 φόρους. Και παράλληλα πέτυχε μια πρωτοφανής, ιστορική μπορώ να πω, αύξηση των φορολογικών εσόδων. Δηλαδή προσέξτε, περισσότερες δουλειές, μεγαλύτερη μισθή, λιγότερη φόροι. Και έχουμε αύξηση των φορολογικών εσόδων, έτσι. Ποιος το έχει πετύχει αυτό? Και πάνε οι Σουηδοί και δίνουν τα Νόμπελ Οικονομίας αβέρτα σε κάτι Ινδούς, σε κάτι Πακιστανούς, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, τώρα επειδή θέλω να βοηθήσω, έτσι θέλω να βοηθήσω. Και τώρα έρχονται και οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, ο Πισαρίδης, που τον είχαμε εκεί υπαλληλάκι, τον Μπελίστα, λοιπόν, έχει ένα Νόμπελ από το 2010. Εντάξει, είναι λίγο παλιό, okay, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Μας κάνει. Λοιπόν, τι εφάρμοσε ο Κολάμπια και έχουμε αυτά τα οικονομικά θαύματα? Το σχέδιο Πισαρίδη. Αν θυμάστε, στα τέλη του 2019, ο Κολάμπια ανέθεσε στον Πισαρίδη να επεξεργαστεί το σχέδιο, το προεκλογικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ήταν λίγο αρπακόλα. Το επεξεργάστηκε ο Πισαρίδης. Μετά, όταν ήρθε η πανδημία, το καλοκαίρι του 20 υπάρχει απόφαση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Έπρεπε να καταθέσουμε μια πρόταση. Η πρόταση που καταθέσαμε ήταν το σχέδιο Πισαρίδη. Τι εφαρμόστηκε? Το σχέδιο Πισαρίδη. Από ποιον εφαρμόστηκε το σχέδιο Πισαρίδη? Από τον Κολάμπια. Άρα το Νόμπελ ανήκει στον Κολάμπια. Επειδή θέλω λοιπόν να βοηθήσω. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι, που ο Κολάμπια θα φέρει τυπωμένα τα λεφτά που θα μας μοιράσει, τα λεφτά τα οποία μας είχαν πάρει οι Μαδούροι που μας ρουφούσαν το αίμα με τον μπουρί της σόμπας, εγώ πιστεύω ότι εκεί που μιλάει ο Κολάμπια θα πρέπει να ανεβεί πάνω στη σκηνή ο Πισαρίδης μαζί και με τον Στουρνάρα και να δώσει το Νόμπελ του στον Κολάμπια. Όπως ακριβώς έκανε και αυτή η Ματσάδο, η οποία πήγε στο Λευκό Οίκο και έδωσε το Νόμπελ Ειρήνης σε αυτόν που πραγματικά του ανήκε.

Έτσι και ο Πισαρίδης, εντάξει, είναι λίγο παλιό, είναι του 2010, δεν πειράζει, έτσι. Και το 2010 ο Πισαρίδης είχε κάνει προτάσεις τότε στο Γιώργο του Παπανδρέου, αλλά δεν τις δέχτηκε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, και να πάει ο Πισαρίδης και να δώσει το Νόμπελ στον Κολάμπια και να γίνει από κάτω αποθέωση και να βγει και ο Άκης ο Σκέρτσος και να πετάει τα λεφτά στον κόσμο. Έτσι κερδίζονται οι εκλογές, κύριε Γκρινμπέργκερ, να πούμε. Όλα τα σκέφτομαι εγώ, αλλά τα λεφτά εσύ τα παίρνεις και η εταιρεία σου, αν είναι δυνατό. Ήθελα να πω κάτι τώρα για τα λεφτά. Πάλι πάνε αυτοί οι μαδούροι και βρίσκουν τώρα κάτι στοιχεία, λέει, για την παιδεία. Οι αγράμματοι! Λέει, στοιχεία λέει ότι δίνουμε, λέει, μόνο το 3,3% του ΑΕΠ για την παιδεία και είναι το χαμηλότερο ποσοστό στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία, λέει, δίνουν το 3%. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει, είναι 4,7%. Το Βέλγιο δίνει 0,62%. Και πάει και ο Δούκας και τα λέει αυτά τα πράγματα. Που παριστάνει και ήταν, λέει, και καθηγητής πανεπιστημίου. Εγώ δεν το πιστεύω. Λοιπόν, αν δεν σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει, όπως τα έλεγε και τώρα η μαμά του Κωστάκη, του διεθνολόγου, που ξυλώθηκε και από την τσέπη της το σπούδασε τον Κωστάκη στην Αμερική, να πάτε στο Βέλγιο. Να πάτε στο Βέλγιο. Και μιλάνε οι μαδούροι για το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσα δίνουν, λέει, για τη δημόσια παιδεία, δημόσιες δαπάνες. Αυτοί που θέλαν να μας βγάλουν από την Ευρώπη. Ντροπής πράγματα. Αλλά να πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό που δίνουμε μόνο το 3,3% του ΑΕΠ για την παιδεία. Και πολύ καλύτερα τα πάει η Ρουμανία, που είναι μια χώρα πρότυπο για την Ελλάδα, που δίνει ακόμα λιγότερα 3%. Γιατί προσέξτε, το να έχουμε υψηλές ιδιωτικές δαπάνες για την παιδεία είναι λάθος. Το σωστό είναι να έχουμε υψηλές ιδιωτικές δαπάνες για την παιδεία. Είναι όπως είναι με τους φόρους. Είναι λάθος να έχουμε υψηλούς άμεσους φόρους. Το σωστό είναι να έχουμε υψηλούς έμεσους φόρους. Έτσι βγαίνουν και τα φορολογικά έσοδα. Δείτε, ας πούμε τώρα με τα college που είπαμε, ας πούμε ότι είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τελικά δεν είναι, δεν έχουν άδειες, δεν πειράζει κτλ. Στις διαφημίσεις λέμε ότι έχουν άδειες, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα αυξηθούν και άλλο οι ιδιωτικές δαπάνες. Έτσι δεν χρειάζεται να αυξηθούν οι δημόσιες δαπάνες. Και έτσι πραγματικά η χώρα μας θα γίνει ένα διεθνές υπόδειγμα για πανεπιστημιακές σπουδές. Το καταλάβατε? Δηλαδή, δεν δίνουμε. Δηλαδή, ας πούμε, αν είχε ανοίξει, ας πούμε, η νομική στην Πάτρα, θα ήταν αυτό, θα επιβάρυνε, θα είχαν δημόσιες δαπάνες. Ενώ τώρα δεν άνοιξε η νομική στην Πάτρα, έχουμε τις ιδιωτικές νομικές που εντάξει έχουν ένα πρόγραμμα λίγο αλαλούμ και λίγο μαθήματα εκεί στη Σκάλα, στο υπόγειο, στην Ταράτσα κλπ. Δεν πειράζει. Έτσι, και εκεί όμως θα είναι αύξηση των ιδιωτικών δαπανών. Έτσι προχωράει η οικονομία, έτσι προχωράει η χώρα. Είδατε, έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν τα παίζουν αυτά τα βοθροκάναλα, διαπλοκοί, εφοπλιστές, αν είναι δυνατόν. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες τα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζώντανο ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, πολύ σπάνια και κανένα ευχάριστο, και μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή και όποτε άλλοτε θέλετε από το αρχείο του σταθμού. Συνδεόμαστε τώρα με το Radio College. Και σήμερα έχουμε ποιος και πώς γράφει το μέλλον. Ο δικός χάρτης είναι μια καραμέλα αυτών των ημερών. Ο δικός χάρτης για το 2030-2035. Προς το παρόν ο δικός χάρτης λέει Σεπτέμβριος ΔΕΘ. Και πηγαίνουμε προς τα εκεί για τη νέα πολιτική σεζόν που λένε, η οποία θα είναι προεκλογική. Έτσι, δηλαδή θα έχουμε εθνικές εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες. Μπορεί σε 5, μπορεί σε 6, μπορεί σε 7. Θα δούμε. Οπότε, αν διαβάζετε έτσι πολιτικά ρεπορτάζ, αν συνεχίζετε να το κάνετε αυτό, θα δείτε ότι δουλεύουν φουλ οι μηχανές της κυβέρνησης ώστε ο Κολάμπιας στη ΔΕΘ να μας εξηγήσει αναλυτικά όλες τις μεγάλες επιτυχίες που είχε, όπως η προώρη, η αποπληρωμή του χρέους κτλ. Και θα κάνει και συγκρίσεις με το παρελθόν για το τι παρέλαβε το καλοκαίρι του 2019. Όμως παράλληλα, και σε αυτό δίνουν πολύ μεγάλο βάρος επικοινωνιακά από την κυβέρνηση, το πώς θα είναι τα πράγματα στη συνέχεια. Δηλαδή αυτό που λένε ο δικός χάρτης για το 2030. Αν φυσικά θα έχουμε τρίτη τετραετία Κολάμπια. Το έργο αυτό το έχουμε δει ξανά πριν πολλά χρόνια. Αλλά αυτό θα το δούμε στο αυριανό μας μάθημα εδώ στο college, οπότε να είσαστε συνέχεια συντονισμένοι. Παρόλα αυτά, αν και το έργο το έχουμε δει ξανά πριν από αρκετά χρόνια, υπάρχει μια, πώς να το πω, essence που θα έλεγε ο Μπαμπινιώτης, ότι αυτό να σας πω πώς θα είναι τα πράγματα μετά από 4 χρόνια, αν φυσικά με εμπιστευτείτε κτλ., μοιάζει να είναι κάτι το καινούριο. Έχουμε συνηθίσει, και αυτή είναι η αλήθεια, έτσι, οι πολιτικές μάχες να δίνονται και να κερδίζονται ή να χάνονται πάνω στο τι έχει συμβεί και στο τι δεν έχει συμβεί, και όχι τόσο στο τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, έτσι. Βέβαια, αυτό το τι θα συμβεί στο μέλλον μπορεί να είναι και ένα πολύ σοβαρό κίνητρο ώστε κάποιος κόσμος να κινηθεί είτε προς την κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής, να την υποστηρίξει, ή σε μια άλλη κατεύθυνση, να ανεχτεί δηλαδή ένα καθεστώς, όπως είναι αυτό της Μητσοτάκης ΑΕ. Αυτό το είδαμε σε εκλογές του 23. Σε εκλογές του 23, αυτό που ήταν να συμβεί, έτσι, κινητοποίησε ένα κόσμο στο να στηρίξει το καθεστώς και όχι στο να το αλλάξει, όχι στο να το ρίξει. Ό,τι δηλαδή και να έχει συμβεί στο παρελθόν, πάντα υπάρχει και ένα θέμα με το ποιος, πώς θα γράψει το μέλλον. Για το ποιος, ποιοι, πια και πώς γράφει το παρελθόν, έτσι, υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη, η ιστορία. Υπάρχουν σχολές, τμήματα, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, κατευθύνσεις, δεκάδες χιλιάδες βιβλία, έρευνες, έτσι. Είναι η ιστορία, η επιστήμη της ιστορίας και τα πιο σύγχρονα, ας πούμε, παρακλάδια της, όπως είναι, ξέρω εγώ, η ανθρωπολογία. Και για την ιστορία όλοι, και όσοι δεν έχουμε σπουδάσει ιστορία, ξέρουμε, ας πούμε, κάποια βασικά πράγματα. Για παράδειγμα, ένα βασικό πράγμα που ξέρουμε για την ιστορία είναι ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Αυτό το ξέρουν όλοι. Αυτό που πολλοί δεν ξέρουν είναι ότι οι τιμένοι κάποιες φορές προσπαθούν να γράψουν την ιστορία, αλλά κάποιες φορές προσπαθούν να το αποφύγουν αυτό. Προσπαθούν δηλαδή οι τιμένοι να μην γράψουν ιστορία, γιατί εκεί θα πρέπει να κάτσουν να εξηγήσουν τι έγινε στο παρελθόν, πώς φτάσανε σε μια ήττα. Οπότε είναι μια τεχνική και αυτό, δηλαδή αν έχεις ιτηθεί και αποφεύγεις να γράψεις ιστορία, κατά έναν τρόπο δεν αναγνωρίζεις την ήττα. Έτσι. Όχι ότι όλα είναι καλά, αλλά περίπου έτσι. Για το παρελθόν λοιπόν, ο καθένας ή κάθε μία μπορεί να πει και να γράψει ό,τι θέλει, αν θέλει. Και επίσης για το παρελθόν μπορούμε να συζητάμε για πάντα. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Τώρα έβλεπα τις προάλλες μία πρόσφατη συνέντευξη του ιστορικού ηγέτη του Sinn Féin, του Τζέρι Άνταμς. Ο Τζέρι Άνταμς έχει φτάσει πια τα 77,
από 20 χρονών, από το 1968. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει πρωταγωνιστήσει όσο κανένας άλλος σε αυτό που λέμε το Ιρλανδικό ζήτημα στην σύγχρονη εποχή, δηλαδή από τη δεκαετία του 60 και μετά. Είναι ένα πρόσωπο μισητό για πάρα πολλούς, ο Τζέρι Φάκιν Άνταμς, έτσι, αλλά και για πάρα πολλούς είναι και ένας μεγάλος ηγέτης και τώρα. Εδώ και 10 χρόνια, μετά δηλαδή το δημοψήφισμα του Brexit στη Μεγάλη Βρετανία, τα εκλογικά ποσοστά του Sinn Féin ανεβαίνουν και στο Έιρε και στη Βόρεια Ιρλανδία. Οπότε μετά το Brexit, το Sinn Féin πήρε μια... Μετά το δημοψήφισμα, το Brexit έγινε το 2020, το Sinn Féin πήρε μια πρωτοβουλία, κάπως συγκαλυμμένα, κάποιος άλλος φορέας βρίσκεται μπροστά, να τρέξει μια καμπάνια ώστε να γίνει ένα δημοψήφισμα υπέρ της ένωσης της χώρας. Πατάει πάνω στο θέμα του Brexit, γιατί ακριβώς στην κατεχόμενη Βόρεια Ιρλανδία το 2006 το Remain στην Ευρώπη, έτσι, είχε κερδίσει με μεγάλο ποσοστό. Οπότε στο Sinn Féin είπαν, όπα, εδώ είναι μια ευκαιρία, opportunity, έτσι, για να τρέξουμε μια καμπάνια για ένα δημοψήφισμα ώστε να ενωθεί η Ιρλανδία, να είναι μία χώρα, ναι, το Έιρε δηλαδή, και να είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέντευξη ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Τζέρι Άνταμς για το αν όλο αυτό το ιστορικό φορτίο της βίας που κουβαλάει ακόμα ο Ιρλανδικός Ρεπουμπλικανικός Στρατός, ο ΙΡΑ δηλαδή, αν αυτό όλο το φορτίο της βίας συμβάλλει σήμερα ως ζωντανή κατάσταση, ως μνήμη ζωντανή όμως, αν συμβάλλει ή εμποδίζει αυτό το αίτημα να γίνει δημοψήφισμα και στο δημοψήφισμα να κερδίσει η ένωση της χώρας. Τεχνικά μιλώντας είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Πριν κάποια χρόνια δεν θα φοβόντουσα να την κάνω στο Τζέρι Άνταμς, τώρα όμως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι μια καλή ερώτηση. Ο Τζέρι Άνταμς απάντησε το κλασικό, ότι δεν ξέρει, ότι δεν απαντάει εκ μέρους του ΙΡΑ, ότι δεν ήταν ποτέ μέλος του ΙΡΑ. Και είπε βέβαια όμως ότι αυτή η δράση του ΙΡΑ έτσι αμφισβήτησε για πάρα πολλά χρόνια την κυριαρχία των Βρετανών στο νησί. Αυτό όμως που είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν αυτό που είπε ακριβώς για το παρελθόν. Δηλαδή ότι για το παρελθόν μπορεί ο κάθε ένας να πει πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να γράψει πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να συνεχίσει να συζητάει για το παρελθόν και για αυτά τα πράγματα για πάρα πολλά χρόνια, αλλά το θέμα τώρα είναι ποιος και πώς θα γράψει το μέλλον. Θα γράψει δηλαδή μια ιστορία που ακόμα δεν έχει συμβεί. Ακόμα. Τώρα, στα δικά μας, εντάξει, καμία σχέση έτσι με την Ιρλανδία. Προφανώς ζούμε σε μια χώρα η οποία και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά είναι πάρα πολύ διχασμένη. Θα ήταν κάπως πολύ υψηλός στόχος να πει κάποιος και να πει θέλω να ενώσω τη χώρα, okay. Αλλά νομίζω ότι πρέπει από κάπου να αρχίσουμε. Δηλαδή να δούμε λίγο τι γίνεται από αυτό το χώρο, όχι τη χώρα, αλλά από αυτό το χώρο ο οποίος βρίσκεται αριστερά του κέντρου. Και πιο αριστερά της αριστεράς, έτσι. Όχι για το τι έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, αν το ζήτημα είναι, έτσι, τα πράγματα να αλλάξουν. Αν το ζήτημα είναι τα πράγματα να μείνουν όπως έχει, πράγματι μπορούμε να μείνουμε σε μια συζήτηση μόνο για το παρελθόν. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για ένα πολύ βαλκανικό ανέκδοτο. Τώρα, σύμφωνα με το βιβλίο By the Book που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, στην επαγγελματική δημοσιογραφία ούτε λέμε ούτε γράφουμε ανέκδοτα. Έτσι, τα ανέκδοτα είναι μικρές προφορικές ιστορίες που τις λες και στο τέλος κάποιοι γελάνε με αυτές. Δεν έχουν πολύ βαθύ ή ξέρω εγώ πνευματώδη χιούμορ. Δεν είναι τίποτα μεγάλα αστεία. Τα ανέκδοτα μοιάζουν λίγο με πρωτόλιο έτσι άλλης εποχής stand-up comedy, που πάει και βλέπει πάρα πολύ κόσμος stand-up comedy και γεμίζει έτσι θέατρα, αμφιθέατρα, γήπεδα κτλ. Γιατί τα ανέκδοτα έχουν μέσα και μια μικρή παράσταση. Έχουν ένα performing που θα έλεγε ο Μπαμπινιώτης. Δηλαδή όταν λες ένα ανέκδοτο, ο άλλος πρέπει να σε βλέπει και πρέπει να κάνεις και κινήσεις, να κουνάς τα χέρια σου, τέτοια πράγματα. Αν ακούσετε ένα ανέκδοτο στο ραδιόφωνο, είναι πολύ δύσκολο να γελάσετε. Επίσης, αν διαβάσετε ένα ανέκδοτο, δεν γελάει κανένας όταν διαβάζει ανέκδοτα. Τα περισσότερα δηλαδή ανέκδοτα, όταν τα βλέπεις γραμμένα, έχουν κυκλοφορήσει κάποια βιβλία, μοιάζουν πάρα πολύ κρύα. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια μια κατηγορία με ανέκδοτα όπου τα ακούς και δεν γελάς ή τα διαβάζεις και δεν γελάς καθόλου. Αφορούν πράγματα τα οποία συμβαίνουν και απασχολούν την κοινή γνώμη, απασχολούν τη δημόσια συζήτηση, άρα απασχολούν και τους δημοσιογράφους. Και κυρίως έχουν να κάνουν με πράγματα που δεν συμβαίνουν. Ας πούμε ένας δρόμος, ξέρω εγώ, ο βόρειος οδικός άξονας στην Κρήτη, έτσι, κατασκευάζεται για πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρει κανείς πότε θα ολοκληρωθεί. Λέμε είναι ένα έργο ανέκδοτο. Και αν κάποτε κατασκευαστεί, ξέρω εγώ, αυτός ο δρόμος, αυτή η γέφυρα, αυτή η στοά κτλ., μια προβλήτα σε ένα λιμάνι, ξέρω κτλ., τι λέμε, ότι έπαψε να είναι ανέκδοτο. Τώρα, η Ελλάδα εντάξει ανήκει στη Δύση. Και ανήκουν βέβαια στη Δύση πλέον όλα τα Βαλκάνια, έτσι. Αλλά πριν δεν ανήκαν στη Δύση. Το μεγαλύτερο μέρος των Βαλκανίων. Παρόλα αυτά, δηλαδή αυτή τη διαφορετική εποχή που εντοπίζεται το ανήκουμε στη Δύση, και σήμερα με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες μοιραζόμαστε κοινά βαλκανικά προβλήματα και έχουμε κοινά βαλκανικά ανέκδοτα. Έχουμε πάρα πολλά κοινά με τις άλλες βαλκανικές χώρες. Στο πεδίο των στερεοτύπων έχουμε τα ίδια ακριβώς στερεότυπα. Έχουμε πάρα πολύ κοινές συμπεριφορές, κοινές παραδόσεις, μουσικές, φαγητά, τέτοια πράγματα. Αλλά μοιραζόμαστε και μερικά ανέκδοτα κοινά από αυτά που απασχολούν την κοινή γνώμη, απασχολούν τη δημόσια συζήτηση, απασχολούν τον κόσμο όταν κάνει μια συζητάει στη γειτονιά και απασχολούν και τους δημοσιογράφους. Ένα από αυτά τα πολύ βαλκανικά ανέκδοτα είναι και αυτό με την ανακύκλωση των αστικών απορριμμάτων. Με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε στοιχεία, ας πούμε, για τη Σερβία και για την Αλβανία ή για τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι, αλλά με τα στοιχεία που έχουμε φαίνεται ότι η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία έχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης αστικών απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει κάποιους στόχους, αυτά που λέμε το 2030, το 2032, για το ποιο ποσοστό αστικών απορριμμάτων πρέπει να ανακυκλώνεται. Είναι ένας ανελαστικός στόχος και όλες οι χώρες έχουν πάρει μεγάλη χρηματοδότηση για να πετύχουν αυτό το στόχο. Εδώ πρέπει να προσεγγίσουμε πάντα τα πράγματα, δηλαδή ο επαγγελματίας δημοσιογράφος, μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Δηλαδή την πραγματικότητα μέσα στην οποία εξελίσσεται η ιστορία για την οποία θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα. Θέλουμε να γράψουμε, θέλουμε να κάνουμε μια έρευνα. Δηλαδή αν ξεκινάς να γράψεις το πώς γίνεται ανακύκλωση, ας πούμε, στην πόλη του Βερολίνου, έτσι, και πώς γίνεται ανακύκλωση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το έχεις χάσει το παιχνίδι, θα χαθείς τη διαδρομή, πρέπει να βάλεις το πράγμα σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν μπορεί να συγκρίνεις δηλαδή τη Θεσσαλονίκη με το Βερολίνο, έτσι. Ή ξέρω εγώ την Αθήνα με τη Βιέννη. Όχι. Σε αυτό με τα ανέκδοτα έχουμε αρκετή επικοινωνία από την πλευρά της κυβέρνησης που έχουμε από το καλοκαίρι του 2019. Δηλαδή όταν εδώ στην Ελλάδα σταματάει να ισχύει ένα από τα πολύ βαλκανικά ανέκδοτα της προηγούμενης περίοδου, βγαίνει η κυβέρνηση και τι μας λέει,
Α, αυτό σταμάτησε να είναι ανέκδοτο. Η Ελλάδα γίνεται πραγματικά Ευρώπη. Έτσι, λοιπόν. Τώρα, δημοσιογραφικά μιλώντας, στο θέμα της ανακύκλωσης, πάρα πολλοί κόσμος ασχολήθηκε με το θέμα της ανακύκλωσης, κυρίως εξαιτίας των πολλών πυρκαγιών σε μονάδες διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Είναι αυτές που αυτοαναφλέγονται. Έτσι, λοιπόν. Οπότε λέει ο κόσμος, καλά, γιατί αυτά τα ΑΚΔΑΗ, πώς τα λένε, παίρνουν συνέχεια φωτιά. Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν στο θέμα της ανακύκλωσης που έχουμε από το 2019 μας έχει χώσει πιο βαθιά σε αυτό το βαλκανικό ανέκδοτο. Και αυτό γιατί από το 2019 και μετά δεν υπάρχει εθνικός σχεδιασμός. Πριν το 2019 οι Μαδούροι είχαν κάνει εθνικό σχεδιασμό, ο οποίος βέβαια συνάντησε πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση στον εφαρμοστή από τους περισσότερους περιφερειάρχες και από τους περισσότερους δημάρχους. Λοιπόν, υπήρχε δηλαδή εθνικός σχεδιασμός πριν από το 2015. Η αλήθεια είναι ότι ήταν εντελώς ευρωπαϊκός και ίσως περισσότερο ευρωπαϊκός από ό,τι σηκώνει αυτή η πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε. Ίσως και γι' αυτό να αντιστάθηκαν έτσι και οι δήμαρχοι, οι περισσότεροι δήμαρχοι, όχι όλοι. Αλλά από το Σεπτέμβρη του 2019 αυτός ο εθνικός σχεδιασμός καταργήθηκε. Οπότε έτσι από τότε πάμε σε επιτυχία, από επιτυχία σε επιτυχία στο θέμα της ανακύκλωσης και πραγματικά αυτό είναι ένα πάρα πολύ βαλκανικό ανέκδοτο. Κάπως έτσι φτάσαμε να απασχολούμε για το θέμα της ανακύκλωσης και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την απασχολούμε για πάρα πολλά θέματα, αλλά την απασχολούμε και για το θέμα της ανακύκλωσης, γιατί κάποιοι δήμοι, πολλοί δήμοι, κάνανε με ευρωπαϊκά κονδύλια, κάνανε αυτές τις συμβάσεις με αυτή την εταιρεία με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Κάποιοι άλλοι δήμοι χρησιμοποιούσαν εθνικούς πόρους για να κάνουν συμβάσεις με αυτή την εταιρεία, την Dexan, έτσι, για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Υποτίθεται αυτό το οποίο προέβαλε τότε η κυβέρνηση για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, ότι θα ήταν η απάντηση στην αποτυχία του προηγούμενου σχεδίου, που το προηγούμενο σχέδιο ήταν αυτός ο περίφημος ένας μπλε κάδος. Να μην γίνεται δηλαδή διαλογή στην πηγή με διαφορετικούς κάδους, άλλο για το χαρτί, άλλο για τα μέταλλα, άλλο για τα γυαλιά κτλ. Αλλά να έχουμε ένα μπλε κάδο, ο οποίος θα πηγαίνει στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, όταν δεν καίγονται στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Δηλαδή, αναγνωρίσαμε την αποτυχία του προηγούμενου συστήματος και είπε η κυβέρνηση, πολύ ωραία, πάμε σε ένα καινούριο σύστημα, τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Το οποίο τελικά εξελίχθηκε σε μια ιστορία σκάνδαλο. Η κυβέρνηση λέει, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα κτλ. Έχει γίνει μια σχετική κοινοβουλευτική διαδικασία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δηλαδή προχώρησε αυτή η διαδικασία. Τα σπιτάκια, όπως όλοι γνωρίζουν, κοστίσαν τελικά γύρω στα 300.000 ευρώ. Η κατασκευή τους κοστίζει γύρω στα 65.000 ευρώ. Άρα, ας πούμε, με ένα λογικό κέρδος, ξέρω εγώ, θα έπρεπε να 100.000 ευρώ. Κάτι τέτοιο. Τελικά πήγαν στα 300.000 ευρώ. Και γίνονται διάφορες ερωτήσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση για να απαντήσει η κυβέρνηση. Μια ερώτηση η οποία δεν έγινε, αλλά θα μπορούσε να γίνει, θα ήταν να δούμε αν η Dexan στις δημοτικές εκλογές του 2004, αν έριξε χρήμα σε διαφήμιση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία στήριζαν τους δημάρχους οι οποίοι είχαν κάνει τις συμβάσεις με την Dexan. Αυτό θα ήταν έγκλημα για κάποια ευρωπαϊκή χώρα, για την Ελλάδα όμως δεν είναι, γιατί είπαμε εδώ είμαστε Βαλκάνια. Όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματα, έτσι, οι δημοσιογράφοι δεν είναι εισαγγελείς, έτσι. Αλλά θα πρέπει ο δημοσιογράφος να προσεγγίζει την αποτυχία. Δηλαδή, η αποτυχία ενός σχεδίου έγινε γιατί ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες, προσπαθήσαμε και δεν τα καταφέραμε και είμαστε πάτος, ας πούμε, στην ανακύκλωση, ή μήπως η κυβέρνηση που έχουμε οργάνωσε αυτή την αποτυχία, ακριβώς γιατί το σχέδιό τους είναι να γίνουν μεγάλες μονάδες καύσης των απορριμμάτων, οι οποίες είναι ευθέως ανταγωνιστικές και αντίθετες με τους στόχους που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανακύκλωση. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: '105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φιάσκο της κυβέρνησης Μητσοτάκη με το νέο κορυδαλό στον Ασπρόπυργο. 7 χρόνια μετά τις πρώτες εξαγγελίες αποκαλύπτει ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Αυγής. Το 2020 η κυβέρνηση έστησε ένα κακό σκηνοθετημένο σοου, υποσχόμενη παράδοση των νέων φυλακών το 2022. 4 χρόνια αργότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε για τελική ευθεία, ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης τοποθετεί πλέον τη μεταφορά του κορυδαλού στον Ασπρόπυργο γύρω στο 2030. Πρόκειται για την πρώτη φυλακή στην Ελλάδα με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτών, με τους Άβαξ, Άκτορ, Γεκτέρνα και Μυτιλινέο να διεκδικούν το έργο συνολικού προϋπολογισμού 765 εκατομμυρίων ευρώ. Εγκλωβισμένοι σε ακρίβεια διαρκεία στο ρεύμα οι καταναλωτές, με τις υψηλές τιμές στη χονδρική να προμηνύουν νέες πιέσεις στους λογαριασμούς του Σεπτεμβρίου. Η χονδρική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα τον Αύγουστο κινείται στα 123 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 26% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ τις τελευταίες ημέρες έφτασε ακόμη και τα 173 ευρώ. Την ίδια ώρα η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη συνεπής αριστερή δύναμη με τα αυτιά στην κοινωνία και με καθημερινή ανάδειξη των προγραμματικών του προτάσεων, δήλωσε στο κόκκινο η Νατάσα Γκαρά. Παράλληλα, η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής κάλεσε όσους αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψουν στο κόμμα και τις έδρες με τις οποίες εξελέγησαν, τονίζοντας ότι τίθεται θέμα πολιτικής συνέπειας και εντιμότητας. Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι είδηση για τα μανταλάκια, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Έλενα Ακρίτα, καταγγέλλοντας τη δημόσια έκθεση γυναικών που καταφεύγουν στις αρχές ακόμα και όταν είναι γνωστές στον δημόσιο βίο. Η δημοσιότητα δεν μπορεί να γίνεται δεύτερη δοκιμασία για τα θύματα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας προστασία, ασφάλεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη θέση βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 πυροσβεστικά οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της αυτοδιοίκησης. Στην κατάσβεση συμμετέχουν και 4 εναέρια μέσα. Νεκρός σε ηλικία 72 ετών εντοπίστηκε στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Τα ίχνη του είχαν χαθεί τις προηγούμενες ημέρες και οι αρχές τον εντόπισαν νεκρό το απόγευμα της Δευτέρας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Τραγωδία στα Αναλιώσια, με 17χρονη να χάνει τη ζωή της σε τροχαίο στη Λεωφόρο Φιλής. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. 3 ακόμη νεαροί τραυματίστηκαν, ενώ η τροχαία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος. Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Με 75χρονο άνδρα να νοσηλεύεται σε μεθ, ενώ ευρεία είναι η διασπορά σε Αττική και περιφέρεια. Νέα κρούσματα καταγράφονται σε Φιλοθέη Ψυχικό και Παπάγου Χολαργό, ενώ συνολικά τα περιστατικά έως τις 19 Αυγούστου ανέρχονται σε 157 με 13 θανάτους. Η αυξητική τάση αναμένεται να συνεχιστεί και στο τέλος του Αυγούστου. Διεθνής επικαιρότητα. Σκληρή προειδοποίηση της Κίνας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις νέες κυρώσεις κατά του Ιράν. Το Πεκίνο δηλώνει ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του, ενώ ξεκαθαρίζει ότι η συνεργασία του με την Τεχεράνη δεν μπορεί να παρεμποδιστεί. Η προειδοποίηση έρχεται μετά την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων σε εταιρείες και πλοία που συνδέονται με τα έσοδα του Ιράν από το πετρέλαιο και άλλες δραστηριότητες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Οι ομάδες θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας και κάθε μία θα δώσει 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας. Στην κληρωτίδα μπαίνουν μεταξύ άλλων Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Όφη, Άρης, Ατρόμητος και Καλαμάτα. Ενώ η συμμετοχή του Λεβαδιακού ή του Αστέρα Τρίπολης θα κριθεί από την αυριανή εξέταση της ένστασης.
3: Ο καιρός.
4: Σταθερά σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία και αύριο Τετάρτη. Γενικά έθρεψε ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο και τα 6 στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο των 2. Καλό απόγευμα.
3: Και 5. Στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Ενενήντα ένα και 4.

στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Ευχαριστώ όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Ευχαριστώ και εσάς. Μεγάλη μου τιμή, μεγάλη τιμή και χαρά. Να είστε καλά. Καλή ανάπτυξη.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ασένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφυγε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και 4.

Εδώ είμαστε το λοιπόν, χωρίς δελτίο ειδήσεων χάνουμε λίγο τον μπούσουλα, έτσι, του χρόνου. Αυτή η εβδομάδα έτσι θα κυλήσει. Η ομπρελίτσα ανοιχτή με μια ομπρέλα κόκκινη στο κόκκινο Θεσσαλονίκη στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο μέσω του avgi.gr και η κλασική παρέα εδώ, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Ποιος λείπει? Εσείς βεβαίως, ξεκινάτε, παρεούλα. Δύο ωράκι, όπως κάθε απόγευμα, 4 με 6, για όσους και όσες δεν ήσασταν παρέα χθες, εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε από τις διακοπές, από την άδεια, τα κεφάλια μέσα και προχωράμε. Τρίτη 25 Αυγούστου του 26, σήμερα αριθμός εκπομπής 2555, το πεντάρι κυριαρχεί όπως βλέπετε. Έχουμε ωραία πράγματα να πούμε και σήμερα, και το πρώτο κόκκινο βινήλιο της σεζόν από το Πασχάλη Δήμου και με την Ελένη Δημοπούλου, σπουδαία ηθοποιός και σκηνοθέτηδα, θα μιλήσουμε για την παράσταση «Τροάδες», παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, με την ομάδα «Εν Δυνάμει», την πολύ αγαπημένη και ιδιαίτερη. Τα πάντα όλα λοιπόν, έχουμε να πούμε μπόλικα.

Και βέβαια σας έχω προσκλήσεις, λοιπόν, διπλές προσκλήσεις για να πάτε 27 του μήνα, μεθαύριο δηλαδή, την Πέμπτη, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης, στα Μερκούρια, και να δείτε την παράσταση «Ματωμένος Γάμος», το περίφημο έργο του Λόρκα, από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Λάρισα, στο Θεσσαλικό Θέατρο το Σπουδαίο, που γιορτάζει και τα 50 χρονά του, στη σκηνοθεσία του πρωτεργάτη του, έτσι, του Κώστα Τσιάνου. Ξεκινάτε γράφοντας το μηνυματάκι σας που το στέλνετε είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Μου λέτε τα πάντα όλα, πλούσια μηνύματα θέλω, το ξέρετε, δώστε εδώ πέρα τροφή και ιδέες και βάζετε και τη λέξη θέατρο βέβαια για να σας βάλω στην κλήρωση. Πάμε. Πάμε.

Είναι γενέθλια σήμερα του Φατίχ Χακίν, πολύ λατρεμένος σκηνοθέτης, Γερμανοτούρκος ή Τουρκογερμανός, όπως θέλετε πείτε το. Γερμανός κατά βάση βέβαια, αφού ζει εκεί με ταινιάρες. Και ευκαιρία βρήκα λοιπόν να βάλω την Φραγκοσυριανή του Βαβακάρη, έτσι όπως την διασκεύασαν οι Λοκομόντο, και ακούγεται στην ταινία του Φατίχ Χακίν το Soul Kitchen. Εκεί πρωτακούστηκε. Έτσι, κάθε φορά που τον σκέφτομαι, πηγαίνω και αυτομάτως εκεί ως σκέψη.

Άντε λοιπόν, αρχίστε να έρχεστε. Να, όπως εδώ. Η Σοφία, καλό από καλό καιρό να έχουμε, λέει. Σήμερα θα δούμε τη γη της Επαγγελίας στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών. Παραστασάρα Γεωργία Μαυραγάνη, φαντάζομαι, γιατί είναι εξαιρετική Μαυραγάνη, έτσι. Περιμένω εντυπώσεις, Σοφία μου. Καλώς ήταν και το Δημοσθένη. Επιστρέψαμε, λέει, στην κάψα της πόλης. Κάνε το χιλάκι μας να σκάσει χαμόγελο. Το παλεύω, το παλεύω. Και πάει λίγο δούνε και λαβίνα αυτό, ξέρετε. Βοηθάτε εσείς, βοηθάω εγώ. Βοηθιόμαστε, αντάμα. Βέβαια υπάρχουν και ειδήσεις που σε στεναχωρούν. Η είδηση τελευταία είναι, των τελευταίων ωρών δηλαδή, ότι έφυγε από τη ζωή στα 57 του μόλις ο Δημήτρης Κόκοτας, ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα, του τραγουδιστή, τραγουδιστής και ο ίδιος, αλλά 2 χρόνια τώρα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν βελτιώθηκε η κατάστασή του από εκείνη τη βραδιά που έπαθε πολύ σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακή ανακοπή, διασωληνώθηκε. Και έκτοτε λοιπόν ήταν στο νοσοκομείο. Μεγάλη τελαπόρια, αλλά και πολύ νέος. Και επίσης σόκαρε η είδηση για το ότι εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης, 72 ετών, αυτοχειρία. Από ό,τι διάβασα δηλαδή από κάποιους που τον γνώριζαν κιόλας, αυτοχειρία. Δραμηνός στην καταγωγή, πολύ τάλαντος και εκθέσει σε διάφορες γκαλερίκες στη Θεσσαλονίκη. Έργα του επίσης συγγραφικά, κείμενα και ποίηματα.

Και μετά είδα και ανακοίνωση από το Δήμο Καλαμαριάς για την Αγγελική Σαπάτρα, η ψυχή του θεατρικού εργαστηρίου του Δήμου, επίσης έφυγε από τη ζωή. Παιδιά, την Αγγελική Σαπάτρα τη γνώρισα λίγο, αλλά όταν πέρασα, διένυσα εκείνη την περίοδο της ζωής μου που είχα επαφή με το θέατρο, σε θεατρικά εργαστήρια. Κάπου εκεί ανταμώσαμε. Όχι στην Καλαμαριά, κάπου αλλού. Έτσι, χρόνια πίσω, τι μου θύμισε, θα έλεγα. Έτσι που λέτε, που λέτε. Καλώς την Ατινάνα, εδώ λέει κι εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ενώ ο Θωμάς θέλω να γίνω κακός της παρέας, λέει. Καλό χειμώνα, βρε κουτά. Και έχει ένα διαβολάκι με τις θερμοκρασίες που έχει αυτές τις μέρες. Και να θες λίγο να το πεις ή να το νιώσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε ακόμη βαρύ καλοκαίρι, παιδιά, μπροστά. Γι' αυτό όποιος μπορεί να φύγει όποια και να πάτε για μπανάκι ή έστω κάπου έτσι να ανοίξει η ψυχή με ταξίδι, εννοώ. Ακόμη και νοηρά, Θωμά μου, κλείνεις τα μάτια και φαντάζεσαι ότι είσαι. Γυρίζω στην κουβέντα που είχαμε πριν, πάω διακοπές και με κορόιδευε ο Θωμάς, κατάλαβες. Δεν πειράζει, αγάπη μόνο, αγάπη. Αγάπη μάλιστα από χρόνια δεν κοιτά, όπως τραγουδούν οι Πόλικαρ.

0: αρχαία γαλήνη, ισορροπία, ευεξία, όζων, σώζον, εαυτό σωθήτο και ζωή χαρισάμενη. Δεν συνίσταται για απαθείς κοινωνικές ομάδες.
1: Αυτό ακριβώς. Πόλκαρ, Γιώργος Παπαγεωργίου και η ομάδα του. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου που μετά ένα πόδι βέβαια είναι στην υποκριτική και μετά άλλο στη μουσική, εξίσου πετυχημένα και στα δύο, έτσι. Και για να κοιτάξουμε μπροστά, εκεί στον Δήμο Νεάπολης Σικαιών, που τώρα έχουμε τα Μερκούρια στο ανοιχτό θέατρο Σικαιών, έρχεται και η Βαλκανική Πλατεία βέβαια, είναι η δεύτερη μεγάλη διοργάνωση κάθε χρόνο στο Δήμο. Από ό,τι βλέπω 2 Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει, ναι, με το που τελειώνουν τα Μερκούρια βέβαια ξεκινάει η Βαλκανική Πλατεία με Αλέξη Παρχαρίδη σε μια ποντιακή βραδιά, μετά έχει τους Καφαντάρδες, παραδοσιακή βραδιά και αυτό, Στέλιος Διονυσίου θα ακολουθήσει, Γίλι Μπάκα και Μάρκο Εντώνη από την Αλβανία, μια συναυλία στις 5 Σεπτέμβρη, ο Νταν Ντόμπος από την Ρουμανία και μετά εκεί που σμίγουν τα τραγούδια, συναυλία με τον Ανδρέα Καρακότα από ό,τι βλέπω, έτσι. Βαλκανική Πλατεία βέβαια δημιουργήθηκε για να έχει βαλκανικό χρώμα, καλεσμένος από τα Βαλκάνια. Εδώ τώρα έχουμε 2 σηκήματα, όλο το υπόλοιπο είναι ελληνικό. Το έλεγα και πέρυσι νομίζω, που ήταν ακόμη πιο ελληνικό το πρόγραμμα, ότι είναι αλλάξει όνομα ή να ξαναγυρίσει και να διευρύνει το όνομά της με έναν τρόπο. Ε? Είναι λίγο σαν το Φεστιβάλ Δάσους που γίνεται σε κλειστό χώρο στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, το διεθνές κομμάτι. Παραπλανούν, παιδιά, παραπλανούν με τα ονόματα.

Λοιπόν, υπενθυμίζω, διπλές προσκλήσεις για να πάτε την 5η 27 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαίων Μάνος Κατράκης και να δείτε Ματωμένος Γάμος του Λόρκα. Ντιπεθέ Λάρισας γιορτάζει τα 50 χρονά του, σκηνοθεσία Κώστας Τσιάνος. Μηνυματάκι λοιπόν ανάλογο με τη λέξη θέατρο εννοώ, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Σε λοιπές ειδήσεις βλέπω εδώ πέρα την ανάρτηση από την ομάδα χορού Random Magnetic Moment. Παλεύει να ολοκληρώσει την καινούργια της παραγωγή, μια συλλογική ανάσα, μια συμμετοχική παράσταση σύγχρονου χορού, γιατί δεν μπήκε στις επιδοτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Έτσι, χρειάζεται 2.000 να συγκεντρώσει, έτσι ξεκινά μια crowdfunding, όπως λέμε, καμπάνια, δηλαδή ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει. Θα τα πούμε την Πέμπτη αναλυτικότερα για αυτή την καμπάνια της ομάδας και τα τριγύρω θέματα που αντιμετωπίζει γενικότερα μια ομάδα πολιτισμού ή μεμονωμένα άτομα στον πολιτισμό, χωρίς τη βοήθεια καθόλου μα καθόλου του κράτους. Ή αν υπάρχει αυτή η βοήθεια, δεν σώζει και τα πράγματα. Αλλά λες, κάτι τις από το

στην πολιτιστική γειτονιά εκεί στις Σικές, στον πύργο Μανουήλ Παλαιολόγου. Αυτή είναι η χώρα που θα φιλοξενήσουν πάμπολες συναυλίες. Το κακό σε αυτό το φεστιβάλ είναι ότι κάθε μέρα έχει 1, 2, 3, 4 συναυλίες σε διαφορετικούς χώρους. Υπέροχο μένουν. Από τη μία, από την άλλη, άντε να προλάβεις και τι να επιλέξεις. Όλες είναι με είσοδο ελεύθερη εντωμεταξύ. 9:30 το βράδυ ξεκινούν. Σημειώστε το, 8 με 10 Σεπτέμβρη.

και λέγαμε πριν για βοήθεια είτε από το Υπουργείο είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εντάξει, ευχάριστο είναι αυτό που βλέπω για open call για καλλιτέχνες murals από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Τι σημαίνει όλο αυτό στα ελληνικά, έτσι για να συνεννοούμαστε? Ανοιχτό κάλεσμα από το Δήμο Θεσσαλονίκης για έργα που γίνονται στους τοίχους, επιτύχεια δηλαδή. Πείτε τα γραφίτι, πείτε το όπως θέλετε. Δημιουργεί κατάλογο καλλιτεχνών για τέτοια έργα, λοιπόν, μπορούν να κοσμούν δημόσιους χώρους της πόλης. Okay. Αυτό με το να δημιουργηθεί κατάλογος καλλιτεχνών σε αυτή την πόλη το συζητάμε πάρα πολύ έντονα, όχι ότι δεν υπήρχε νωρίτερα ως αίτημα, ήδη και από την περίοδο του κορονοϊού, που ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα για καλλιτέχνες που ζούσαν με συσίτιο. Τα θυμάστε, για να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και λέγαμε τότε, όπως το ζητούσε και ο Σύλλογος Μουσικών Βορειοελλάδος και όχι μόνο, γιατί ο Δήμος δεν κάνει ένα κατάλογο καλλιτεχνών, να ξέρει ποιοι βρίσκονται σε αυτή την πόλη, τι κάνει ο καθένας, πού μπορεί να αξιοποιηθεί, να δουλέψει, να εργαστεί, να απλωθεί, να τον μάθει ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε λοιπόν ότι θέλουν να κάνουν ένα κατάλογο σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θα έλεγα να το διευρύνουν γενικώς, παντού. Και να δώσουν και όθηση περαιτέρω, έτσι, όχι μόνο να υπάρχει ο κατάλογος, έτσι σαν λίστα και τελείωσε. Ο Θωμάς, τι θες παιδάκι μου, αμάν λέει Έλσα, όλο για θανατικά μιλάς, μα αφού γίνονται να μην τα πω, ειδήσεις είναι. Λέει, μου θυμίζει ένα φίλο μου πρώην καφετζή που περιμένει να πάρει τη σύνταξη, δεν έχει δουλειά και μου τηλεφωνεί και μου λέει: τον τάδε, πόσο καιρό έχεις να τον δεις? Λοιπόν, δεν θα τον ξαναδεί. Θα σου στείλω, λέει, το τηλεφωνό του να μιλάτε μεταξύ σας. Όχι, καμία διάθεση δεν έχω. Αλλά τώρα το φεύγει ένας άνθρωπος που είναι και Εβραίος γνωστός, ας πούμε, να μην το πω. Δεν γίνεται. Είναι και δουλειά μου τέτοια. Με γράψει θανατικά εκεί που δεν πρέπει. Άστα να πάνε, Θωμά. Άστα να πάνε. Να στείλω τις καλησπέρες μου και στην Ελένη. Καλώς την να. Και στη Μαρία και στο Γιώργο. Βρε καλώς και τον αγαπημένο μου Γιώργο. Πού ήσουν και δεν εμφανίστηκες χθες πρώτη μέρα της νέας σεζόν? Α, μάλλον θα έγραφε το ποιηματάκι που μου στείλε ο Γιώργος. Παιδιά, ακούστε. Καλώς την ομπρελίτσα μας που απλόχερα προσφέρει, βελούδο στην ψυχούλα μας και ανάταση μας φέρει. Τώρα που ξεκουράστηκε και επέστρεψε φορτσάτη, βελούδινη καβαλάρισα πάνω σε άσπρο χάτι. Θα γίνουν πάλι όμορφα γλυκά μεσημεράκια, γεμάτα ηχοχρώματα, τραγούδια και μεράκια. Τι να πω, δηλαδή με έχεις λιώσει. Χαλάλη που δεν ήσουν χθες, γιατί φαντάζομαι αυτό δούλευες, έτσι, για να μου το στείλεις. Αυτό το βελούδινη καβαλάρισα πάντως πάνω σε άσπρο άτι, τι να πω, υπέροχη εικόνα, έτσι, απλά. Καλώς την και τη Χριστίνα. Και ο Θωμάς συμπληρώνει. Πες τα ευχάριστα που θα έρθει στην πόλη μας ο Πρωθυπουργός με το Λινάκι. Θα τα πω στο επόμενο ημίωρο. Ας πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά...

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Και συνεχίζουμε λοιπόν κάτω από την ομπρέλα, αδέρφια. Εδώ είμαστε στο κόκκινο Θεσσαλονίκης. Μπήκαμε με Amandou and Mariam το Je pense toi. Ένα κομμάτι που το πρώτο άκουσα με τον φίλο μου τον Αστέρη, που μου πρεμηθεύει έτσι μουσικούλες που και που, και το αγάπησα πάρα πολύ, πρέπει να σας πω. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος λέει: ενδιαφέρομαι για το γάμο σπλάτερ του Λόρκα. Εντάξει. Καλώς και την Τάνια. Καλώς ήρθες, λέει. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ζητάει να γίνει κατάλογος καλλιτεχνών για τα Μιούρελ, αλλά για το θέατρο Άνετον το έχει κλειστό 2,5 χρόνια. Και τη θεατρική άνοιξη την έκανε σε ιδιωτικό χώρο. Αν θέλει ανοιχτές προσκλήσεις, να το κάνει σε όλες τις τέχνες και να αξιοποιεί όλη την περιουσία του. Ένας κατάλογος καλλιτεχνών είναι ανέξοδος και μπορεί να ξεχαστεί εύκολα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Τάνια. Και ειδικά για το Άνετον, και όχι μόνο, τα λέμε χρόνια, έτσι. Και εγώ και άλλοι συνάδελφοι. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Και ο Θωμάς λέει: ο Νίκος Κεφαλά ζήτησε να παίξει το τραγούδι «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να γυρνάς, γιατί τότε θα επιστρέψει». Να αγοράσετε, λέει, μεγάλο ψυχείο για να χωρέσουν τα μαγνητάκια που θα φέρει. Δηλαδή εσύ ξέρεις ότι με μαγνητάκια θα τη βγάλει? Α, αυτά δεν μ' αρέσουν. Δεν είναι καλό. Καλησπέρις και στην Ειρήνη. Λοιπόν, σπεύσατε για τις προσκλήσεις για τον ματωμένο γάμο του Λόρκα, έτσι. Για την Πέμπτη είναι, 27 του μήνα, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαίων Μάνος Κατράκης, στο πλαίσιο των Μερκουρίων, διπλές προσκλήσεις όπως πάντα. Διότι θα την κάνω την κλήρωση 5 και κάτι, έτσι, έχουμε κόκκινο βινήλιο μετά τις 5.30 και την ξέρετε τη διαδικασία πια. Σας θέλω όλους και όλες εδώ να στείλετε και ok ότι ακούσατε το ονοματάκι σας. Μην φύγει κανείς και καμία. Γι' αυτό τώρα που ζητούσε ο Θωμάς πριν ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός μας μαζί με την Υπουργό μας Πολιτισμού, έτσι, φυσικά θα έρθουν για τη ΔΕΘ. Βέβαια ο Πρωθυπουργός θα είναι νωρίτερα εδώ, δηλαδή αυτή τη βδομάδα από όσο διάβασα, με αφορμή το μετρό, την προέκτασή του δηλαδή, στον Δήμο Καλαμαριάς.

Μάλλον και γι' αυτό έριξε κάτι κεραυνούς χθες στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Εγώ δεν πήρα χαμπάρι βέβαια, δεν ξέρω. Τους είδατε, ναι. Πού ήταν η βροχή όμως? Μακριά. Μα πέρα, πέρα. Στον Όλυμπο.

Για να επιστρέψω πάντως στο θέμα του μετρό, παιδιά, χαρές και πανηγύρια και πάλι. 25 λεπτά περίπου θα είναι η διαδρομή, λέει, Μίκρα με νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Εντάξει, μια χαρά είναι και θα βολέψει πολύ κόσμο, σίγουρα, έτσι. Να λειτουργεί είναι το θέμα, θα πω για άλλη μια φορά. Και όχι προχειράτζες, όχι γρήγορα πράγματα, όχι τρεις την ώρα τεχνικά προβλήματα.

τα στοιχεία της φύσης. Λοιπόν, με ωραίες μουσικές λέει ξεκινάμε η Μέρη. Καλώστηνε, καλώστηνε. Συνεχίζουμε και με ωραίες εκδηλώσεις, αδέρφια, έτσι. Είπα ήδη για τη Γη της Επαγγελίας, μου έλεγε πριν η φίλη ότι θα πάει να δει τη Γεωργία Μαυραγάνη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης σε συμπαραγωγή με Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης, εκεί στα Μερκούρια του Δήμου. Να πω επίσης ότι αύριο, 26 του μήνα, έχουμε το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του Σέξπιρ από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή. 27 του μήνα ο ματωμένος γάμος του Λόρκα, από το Διπεθελάρισσας, για το οποίο δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Αυτά όλα λοιπόν στις Σικές. Έχουμε επίσης σινεμά στο Σινέ Απόλλων. Προβάλλεται απόψε μόνο μία προβολή, 10.30 το βράδυ, η Αρκουδότρυπα. Χριστιάνας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου αυτή η ταινία, με την Χαρά Κυριαζή και την Κατερίνα Ρουσιάκη. Και κάποιοι διαμαρτύρηθηκαν πάρα πολύ έντονα, δεν την άφησαν ούτε καν να προβληθεί. Εσείς να πάτε να τη δείτε πάρα αυτά σήμερα, 10.30 στο Απόλλωνα. Έχουμε σινεμά όμως και στο Μέγαρο Μουσικής και συγκεκριμένα στο γυάλινο κτίριο, το Μη 2, στη βεράντα του Μη 2. Ελπίζουμε ότι εκεί θα έχει λίγη δροσιά, όπως έλεγα και το πρωί στην Ευγενία Χατζηγεωργίου. Το 12ο σινεμά με θέα, η συνεργασία του Μεγάρου Μουσικής με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και προβάλλεται ως πρώτη ταινία μια σειρά προβολών το Ένα Απλό Ατύχημα του Ιρανού, του Τζαφάρ Πανεχή. Οπωσδήποτε, όσοι δεν την έχετε δει, να τη δείτε ή να την ξαναδείτε, όσοι και όσες, μέχρι και αύριο οι προβολές. Θα ακολουθήσει μετά 31 Αυγούστου και 1-2 Σεπτεμβρίου το Δυστυχώς Βρίζω του Κέρκ Τζόουνς. Και αυτή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, πραγματική ιστορία ενός ανθρώπου με σύνδρομο Τουρέντ.

Αυτά τα λέγα και καλά για σήμερα πάνω κάτω στις προτάσεις μας. Πότε είναι το Αγίου Φανουρίου, αύριο? Κάτι είδα εδώ πέρα τώρα τη Σοφία Φιλιππίδου που κάνει πάντα φανουρόπιτα, την ηθοποιώ. Ξέρω πώς την κάνει, τέλος πάντων, τη φανουρόπιτα. Και δεν ξέρω αν μου έχει βγει και ποτέ αυτό που λένε: βάζεις ένα κομμάτι κάτω από το μαξιλάρι και σου φανερώνεται κάτι, ή αν ζητήσεις κάτι να σου φανερωθεί, βγαίνει. Ναι, δεν το αφισβητώ, απλά δεν νομίζω ότι μου έχει βγει ποτέ, δεν ξέρω γιατί. Αυτό δεν είναι που λένε: βάζεις κάτω από το μαξιλάρι και βλέπεις ποιον θα παντρευτείς, Μάλλον πέρασαν και τα χρόνια, δεν έχει νόημα πια. Αυτού κάνει ο Δημήτρης. Γιατί βρε. Νομίζω κάποτε σε παιδική ηλικία μου είχε βγει ένας γάιδαρος. Τώρα ήταν γάιδαρος ως χαρακτήρας, ενώ δεν ξέρω, δεν ενθυμούμαι. Τα ωραία είναι αυτό που γράφει η Μέρη. Καφές ελληνικός με μπακλαβάκι της Aegean που φέραν μαζί τους τα παιδιά από το ταξίδι. Ταξίδια να έχουμε μέσα και έξω. Αυτό κορίτσι μου. Είτε νοερά, Θωμά, είτε κυριολεκτικά. Πάμε και σε Νικόλα Κρούθ, Γκριανκάτα.

Καλησπέρες, καλησπέρες και στην Ελένη και στο Γιώργο και στον Παντελή και στον Απόστολο. Χαίρετε. Και υπενθυμίζω ότι μένει λίγος χρόνος για να στείλετε τα μηνυματάκια σας με τη λέξη θέατρο. Αν θέλετε διπλή πρόσκληση για την Πέμπτη να πάτε στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών και να δείτε τον ματωμένο γάμο του Λόρκα από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Λάρισας σε σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου. Καλώς είναι και τον Κωστή. Ωραίες οι μουσικές, Έτσι, να συνοδεύουν όμορφα το απογευματάκι. Να θυμίσω ότι αύριο Τετάρτη ξεκινά στον αύριο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Σύνδου το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. Τα λέγαμε χθες με τον καλλιτεχνικό του διευθυντή Μίλτο Πολυχρονίδη. Ελεύθερη είσοδο σε όλες τις συναυλίες μέχρι και 29 Αυγούστου. Ξεκινούν όλες στις 9. Και επίσης, μια που λέγαμε και για το μετρό πριν, ότι την Πέμπτη έχουμε εκεί στην Συμβολή των Οδών Μεταμορφώσεως και Κομνηνών στην Καλαμαριά. Συναυλία λοιπόν γύρω στις 9 με τους Noma Bands. Για να ξεκινήσει η λειτουργία του μετρό εορταστικά. Και την Πέμπτη έχουμε και εγγένεια εκθεσής, η πρώτη νομίζω που εγγενιάζεται για αυτή τη σεζόν, η καστική έκθεση εννοώ, στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών του Μόμους, στο λιμάνι. Είναι η έκθεση «Ορέστης Πάγκαλος, έργα, γραφίτι, αρχείο», με πρωτότυπα και αδημοσίευτα φωτογραφικά ντοκουμέντα. 27 του μήνα λοιπόν στις 8 τα εγγένεια και η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 4 Οκτωβρίου. Ενώ την Πέμπτη έχει πολύ δυνατή ταινία και στο Σινέ Απόλλων, στο πλαίσιο της ενότητας Βραδιές Cine Dogs, αναφέρομαι στο The Virgin Suicides, Αυτόχειρες Παρθένη, ο ελληνικός τίτλος, τη Σοφία Σκόπολα, ταινία του 1999. Καλησπέρες στην Αντωνία. Καλώς την και την Καλλιόπη. Τι λέει, εγώ είδα στον ύπνο μου μια διαδήλωση με φανουρόπιτα κάτω από το μαξιλάρι. Αγωνιστικά πράγματα. Αυτό είναι. Βέβαια, μάλλον ήθελα να σου πει Καλλιόπη ότι δεν σταματούν οι αγώνες. Δεν θα γλιτώσουμε ποτέ, αλλά οκ. Ή μπορεί να ήθελα να σου πει ότι αν αγωνίζεσαι θα κερδίσεις, κατάλαβες. Να, πάρ' το αλλιώς, θετικά. Καλύτερο πάντως αυτό από το γάιδαρο που είχα δει εγώ. Συμφωνείτε όλοι, φαντάζομαι, έτσι. Πάμε να κλείσουμε με ορχιστρικό κομμάτι από Chan Chavia Circuito, το Sueno en Paraguay, και παίρνουμε στο δεύτερο μέρος της ομπρέλας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Και μόλις μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκης, αδέρφια, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avg.gr. Ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, παρέα όπως είμαστε κάθε απόγευμα 4 με 6. Και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για μια παράσταση η οποία δεν είχα αμφιβολία ότι θα πάει εξαιρετικά καλά. Γιατί η ομάδα η οποία την έστησε, που είναι ο κεντρικός πυρήνας, και μιλώ για την ομάδα Εν Δυνάμει και η σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, έχουν δώσει εξαιρετικά δείγματα, έτσι. Να λοιπόν που δεν έπεσα και έξω, δεν την έχω δει, αύριο την περιμένουμε πώς και πώς στο Θέατρο Δάσους. Μιλώ για τις Τροάδες λοιπόν από το Εθνικό Θέατρο, με έναν υπέροχο θίασο. Είναι τα πλάσματα εκεί από την ομάδα Εν Δυνάμει. Αλλά είναι Καργύρης Ξάφης, είναι η Λιδία Φωτοπούλου, Ελένη Δημοπούλου, που έχω τη μεγάλη χαρά να την έχω παρέα μου για ακόμη μια φορά. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς... Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ και πολύ γεμάτο αυτό το ταξίδι, νομίζω, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Είναι από αυτά που είναι, ξεπερνάνε λίγο κάθε προσδοκία και θα χαραχθούν στη μνήμη μας για πάντα. Είναι από αυτά τα πράγματα που δεν συμβαίνουν ούτε εύκολα, ούτε τα περιμένει κανείς να συμβούν.
0: Έτσι.
1: Τα ποτεί, τα ελπίζει, τα περιμένει, τα ονειρεύεται, αλλά ξέρεις, καμιά φορά όταν ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα είναι bigger than life.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εμείς είμαστε λίγο σε αυτήν την κατάσταση, προσγειωμένοι πάντα. Γιατί το θέατρο δεν μπορείς να το κάνεις αν δεν είσαι προσγειωμένος. Πρέπει να είναι μια δουλειά που θέλει πολύ μεγάλη αφοσίωση και μέτρημα και πειθαρχία.
0: Και πειθαρχία. Έτσι, έτσι, Ελένη. Και πολύ, πολύ δουλειά. Είναι αλήθεια. Η ομάδα τώρα Εν Δυνάμει, την οποία ανέφερα, με άτομα με και χωρίς κινητικά ή άλλα προβλήματα. Ξαναλέω ότι
1: μας αναπηρία, έχει... ναι.
0: Αναπηρία, ναι, με προβλήματα ή μη αναπηρίας. Μας έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα, ξαναλέω, μέχρι στιγμής. Δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα, και αν μιλάμε και για αρχαία τραγωδία, έτσι, να στηθεί όλο αυτό το πράγμα. Να όμως που γίνεται, αυτό που είπες. Μπορεί να φαντάζεις μερικές φορές απίθανο, ναι, και να που γίνεται.
1: Και εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ξεκίνησε σαν μια μοναδική εμπειρία, αλλά πια μια πρακτική, δηλαδή, που ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που έχει γίνει αυτή η συμπερίληψη ένθεν και ένθεν, δηλαδή, mm-hmm, και για τους θεατές που παρακολούθησαν την παράσταση στην Επίδαυρο, που ήταν όλοι προσβάσιμοι και μελετημένοι για κάθε θεατή ο οποίος θα είχε μια δυσκολία στο να είναι παρόν και παρούσα, mm-hmm, και με μεγάλη διευκόλυνση, και ήταν πολύ πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους με προβλήματα όρασης να καταφθάνουν στο θέατρο με το σκύλο οδηγό τους, με τον άνθρωπό τους που λέμε. Και να είναι ήταν μια πομπή, δηλαδή, ανθρώπων από διαφορετικές πόλεις, διαφορετικούς κόσμους, που μπήκαν μέσα στο θέατρο και όλοι γίνανε σαν ένα, γιατί κάθε ένας μπορούσε να το παρακολουθήσει από τον τρόπο που μπορούσε να το κάνει.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αυτό ήταν πάρα πολύ τρομερά γοητευτικό και πολύ συγκινητικό. Και την ίδια στιγμή επί σκηνής υπήρχαν 8 άτομα με ανάλογες αναπηρίες, αντίστοιχες, διαφορετικές, αλλά πάλι από ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο είναι αποκλεισμένο. Και αυτό νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει γίνει, και αν έχει γίνει με τέτοια προσοχή και λεπτομέρεια και προετοιμασία, και έγινε από τη Liminal, την ομάδα Liminal, η οποία έχουν εξειδικευτεί πολύ σε αυτό το είδος τη συμπερίληψη, την πλήρη, την καθολική συμπερίληψη.
0: Μάλιστα. Κοίτα τώρα, μιλάμε, μωρέ Ελένη μου, ξέρεις, κάθε φορά που τα έχουμε ξαναπεί κιόλας και για τη συγκεκριμένη ομάδα, μιλάμε για αυτό που θα έπρεπε να είναι τη 2026, να μην το συζητάμε καν. Το να υπάρχει μια τέτοια στήριξη με έναν οργανισμό που είναι το Εθνικό, Θα πρέπει να υπάρχει ήδη. Και βάζω μέσα και το κρατικό. Γιατί το έχω αναφέρει πολλές φορές και από το βήμα εδώ της ομπρέλας, ότι αυτά είναι τα πρωτεύοντα στοιχεία. Πώς μιλάμε, ρε παιδί μου, για έναν χώρο που οφείλει να έχει ράμπες, για παράδειγμα. Έτσι. Mm-hmm. Είναι αδιανόητο ένα 26 να μην υπάρχουν. Κι όμως δεν έχουν όλοι χώροι. Κάτι ανάλογο λοιπόν μπορώ να πω και για τέτοιου είδους συμπερίληψη με αυτά τα άτομα. Θα πρέπει ήδη να υπάρχει.
1: Βέβαια,
0: και το κρατικό.
1: Πρέπει να πούμε ότι κάθε τι που ξεκινάει και που γεννιέται έχει από πίσω κάποιους ανθρώπους που το σκέφτονται και το πιστεύουν.
0: Και το παλεύουν και βέβαια, βέβαια.
1: Εδώ δεν μπορούμε να μην μιλούμε για την καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού, την κυρία Αργύρο Χιώτη, και την αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια, την Ιω Βουλγαράκη, που αυτές το πρότειναν. Δεν ήταν δική μας πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Το πούμε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν ήρθε από εμάς. Ήρθε από το Εθνικό προς εμάς. Και η επιλογή της Ευθυμίου, της Ελένης, που είναι χρόνια συνεργάτηδά μας και ήμασταν η πιο κατάλληλη ομάδα για να υλοποιήσουμε αυτή τους την επιθυμία. Επιθυμία δεν είναι επιθυμία άειλο, είναι αυτό πρέπει να γίνει από εδώ και μπρος.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Και αυτή η πραγμάτωση δεν έμεινε στις λέξεις. Mm-hmm. Είχαμε την απόλυτη φροντίδα σε κάθε κομμάτι της δουλειάς, γιατί να μην ξεχνάμε τώρα ότι εμείς μετακομίσαμε στην Αθήνα για 3,5 μήνες.
0: Ακριβώς. Μιλάμε, παιδιά, για μια ομάδα από Θεσσαλονίκη, έτσι, η οποία
1: η
0: πήγε
1: Αθήνα. Ναι, γιατί πιστεύουν ότι ζούμε Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Αυτό,
1: γιατί
0: αυτό.
1: Έχουμε παίξει πολύ περισσότερο στην Αθήνα από ότι παίζουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχουμε μόνο την ευκαιρία να παίξουμε στο κρατικό, γιατί όπως ξέρετε είμαστε πολυπληθής ομάδα, δεν χωράμε πουθενά. Και μόνο οι φορές που έχουμε παίξει ήταν μετά από, πώς να το πω, έπρεπε να μας παραχωρηθεί, δεν μας παραχωρείται, θέλω να πω το...
0: Ο χώρος, Μονή Λαζαριστών, εκεί που σας είχαμε δει,
1: Μονή
0: με τα ρωτωμένα άλογα.
1: Όταν και όποτε μπορούσαμε να χωρέσουμε στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του κρατικού.
0: Ακριβώς. Καλό είναι να τα λέμε, να ακούγονται, δεν ξέρω, με την ελπίδα ότι θα ακουστούν εκεί που πρέπει, γιατί υπάρχουν και αυτά τα στοιχεία, αδέρφια, τι να κάνουμε, δεν είναι μόνο η χαρά.
1: Και δεν είναι μόνο η ομάδα δυνάμεων.
0: Όχι, όχι, μα φορμή.
1: Υπάρχουν πολλές άλλες ομάδες που θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να αφιερωθεί ένας μήνας, ένα δίμηνο, να μπουν μέσα σε ένα καλλιτεχνικό προγραμματισμό μεγάλων οργανισμών όπως το Εθνικό και το Κρατικό, να τους δούμε.
0: Βέβαια.
1: Γιατί όταν ξέρεις ότι παίζεις κάπου που μπορούν να σε υποστηρίξουν και τα τεχνικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό, σίγουρα η δουλειά είναι πολύ διαφορετική αυτή που έχει.
0: Βέβαια. Γι' αυτό αναφέρομαι και σε αυτές τις ομάδες, το λέω στους φίλους και τις φίλες μας ακούν, εννοώ το κρατικό και το εθνικό, σε αυτούς τους οργανισμούς, γιατί έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν μεγάλες παραγωγές και πολυπληθείς, έτσι. Όταν μια ομάδα από μόνη της έχει 22 άτομα που παντρεύονται αυτά, όχι όλα απαραίτητα κάθε φορά, αλλά...
1: Η δυνάμη έχει 38, είχε όταν
0: ακριβώς
1: παίξε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Με δικό μας, με δική μας ευθύνη.
0: Έτσι, έτσι. Η φρίκη του πολέμου, βέβαια, να θυμίσουμε, μέσα από τις στράδες, ο ξεριζωμός, η απελπισιά, η φρίκη της εξουσίας και της αλαζονίας, και αυτό έρχεται και γίνεται ακόμη πιο έντονο.
1: Ευάλωτος πληθυσμός, δηλαδή εκεί που έχει εστιάσει η Ελένη Ευθυμίου είναι στον άμαχο πληθυσμό, σε αυτούς που συνήθως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά,
0: ναι,
1: και οι ανάπηροι και αυτοί που δεν μπορούν να πολεμήσουν και αυτοί που δεν έχουν πουθενά μοίρα, και ότι αυτοί είναι που... Αλλά παρόλα αυτά, έτσι όπως το έχει σκεφτεί η Ελένη, υπάρχει μια αυτοδιάθεση ότι και εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι, ακόμα και να θυσιαστούμε για μια ιδέα.
0: Και δεν πρέπει να σταματάει.
1: Είναι μια πράξη επαναστατική. Είναι μια πολύ βαθιά πολιτική ματιά της Ελένης Ευθυμίου σε αυτή την καινούργια παραγωγή. Και ίσως γι' αυτό και προκαλεί πολύ μεγάλη συγκίνηση και επικοινωνεί πολύ με το κοινό αυτές οι τράδες. Και βέβαια η ΕΚΑΒΗ της Λιδίας Φωτοπούλου, Ανδρομάχη Εύη Σαουλίδου, Ελένια, Βασιλική Τρουφάκου, Ταλθίδιος, Αργύρης Ξάφης, σε ένα συγκλονιστικό σκηνικό της Ευαγγελίας Κυρκινέ, με μουσική του Λευτέρη Δενιάδη. Θέλω να πω, λέω, όλο αυτό το πλαίσιο που δημιουργήθηκε γύρω από αυτή την παραγωγή, το οποίο πραγματικά είναι από μόνο του, σε αναγκάζει να κάνεις κάτι πάρα πάρα πολύ καλό, γιατί όλοι οι συντελεστές είναι τόσο σημαντικοί.
0: Ένα υπερθέαμα, υπερθέαμα.
1: Και κίνηση Τάσος Παπαδόπουλος.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ ωραίο που μέσα σε όλα αυτά τα πολλά ονόματα που είπα υπάρχουν πάρα πολλοί Θεσσαλονικείς, όπως η Κυρκινέ, ο Τάσος Παπαδόπουλος, εμείς. Ναι.
0: Πολύ ωραίο πάντρεμα. Πολύ ωραίο πάντρεμα, Ελένη Δημοπούλου.
1: Δεν ξέρω. Είναι πολύ ευτυχισμένη στιγμή και η ομάδα Εν Δυνάμει αγκαλιάστηκε, φροντίστηκε από όλες τις πλευρές. Αγαπήθηκε και αγαπήσαμε κι εμείς. Είναι μια δουλειά που μας κρατάει συναισθηματικά πολύ μαζί.
0: Mm-hmm. Αυτά έχουμε ανάγκη όμως. Ε? Από κάπου να κρατιέται ο καθένας.
1: Λαχταρούμε δηλαδή να συναντήσουμε τους συναδέλφους μας.
0: Αυτό.
1: Μέρα. Ειδικά τα παιδιά από το Εν Δυνάμει. τα παιδιά, ενώ οι ηθοποιοί του Εν Δυνάμει.
0: Ναι.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά θα πήγαινα να συναντήσουν τους συναδέλφους τους, πλέον συναδέλφους τους.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι
0: νιώθουν ισότιμοι.
1: Ξαφνικά είμαστε επαγγελματίες. Ισότιμη, εισάξη σε όλο το από την αρχή μέχρι το τέλος, οριζόντια και κάθετα παντού.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, εγώ τουλάχιστον, Ελένη μου.
1: Εμείς θα θέλουμε, σαν Εν Δυνάμει, που είναι η πόλη μας και που εκεί είναι η έδρα μας, στις Βόλου είναι η έδρα μας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης,
0: mm-hmm.
1: να πάψουμε να αγωνιζόμαστε τόσο πάρα πολύ για να υπάρχουμε, να βρεθούν τρόποι να μπορέσουμε να κρατηθούμε σαν ομάδα, γιατί και εμείς αυτό το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, να έχουμε ένα χώρο που μπορούμε να απλώσουμε τη δημιουργικότητά μας και να την επικοινωνήσουμε, και πάνω απ' όλα αύριο να νιώσουμε αυτή την υπέροχη δύναμη της πόλης και τους θεατές που τόσα χρόνια μας στηρίζουν και μας γεμίζουν έτσι πολύ, με πολύ κουράγιο, για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Γιατί έλθα, το ξέρει, δεν είναι ανάγκη να το λέμε πόσο δύσκολο είναι.
0: Φυσικά.
1: Μια ομάδα η οποία δεν έχει καμία τακτική επιχορήγηση.
0: Φυσικά. Και το λέμε, το λέμε συνεχώς. Κοίτα, για τον κόσμο αύριο είμαι απόλυτα σίγουρη ότι θα είναι εκεί και θα το στηρίξει και θα το απολαύσει. Όλο το υπόλοιπο είμαστε και εμείς εδώ. Καλά να είμαστε όλοι και όλες και να τα λέμε ξανά και ξανά. Μέχρι ότου. Πώς είπες πριν.
1: Έχουμε γευτεί πολύ μεγάλη αγάπη από την πόλη μας.
0: Βέβαια.
1: Από το κοινό της πόλης μας.
0: Βέβαια.
1: Αυτό... Η πόλη μας θα την κερδίσουμε σιγά σιγά.
0: Ακριβώς. Ελένη μου, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Ελένη Δημοπούλου.
1: Έστω πάρα πολύ.
0: Και για μια βραδιά αύριο, Τροάδες.
1: Αύριο.
0: Από το Εθνικό Θέατρο. Εκεί, στο Θέατρο Δάσους. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρετώ. Λοιπόν, νομίζω ότι για ακόμη μια φορά με την Ελένη Δημοπούλου, πέρα από το κομμάτι του θεάτρου, της υποκριτικής, απλωθήκαμε και στο κομμάτι για την ανάγκη της συμπερίληψης, της ισοτιμίας ανθρώπων με ή χωρίς αναπηρίες, όπως λειτουργεί η ομάδα Εν Δυνάμει, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο καλλιτεχνικής δημιουργίας. Και αυτό να γίνει σε μια πόλη όπου ζουν, αλλά δεν έχουν στήριξη, και τη βρήκαν στο Νότο, στο Εθνικό Θέατρο. Κρατήστε το. Είναι από τις παραστάσεις χρονιάς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αδέρφια, Τροάδες, τουλάχιστον από αυτές που έχουν ακουστεί πάρα πάρα πολύ. Να το δούμε, να το δούμε και το έργο αύριο, και εντυπώσεις να ανταλλάξουμε μεταξύ μας. Τώρα, Στεφανέ μου, δεν θα το ξανασχολιάσω αυτό για το θέατρο δάσου μου γράφεις. Εντάξει, Γολγοθάση, είναι ένα θέμα, το ανέβα κατέβα. Τι να κάνουμε, όταν βρίσκουμε και ομάδες καλή ώρα σαν αυτήν που αξίζει να πας, να μην πας. Δεν την έχεις την ευκαιρία κάθε μέρα. Λοιπόν, να βάλω κομμάτι και μετά να κάνω κλήρωση, λέει ο Δημήτρη. Έτσι το προλαβαίνουμε, για να μπούμε μετά στο κόκκινο βινήλιο. Οπότε έχετε ελάχιστο χρόνο να στείλετε όσοι δεν στείλατε για πρόσκληση για το ματωμένο γάμο του Λόρκα. Για την Πέμπτη να πάτε στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης, και να δείτε την παράσταση από το διπεθελάρι σας. Να, όσο θα παίξουν οι Dead Can Dance με το The Chicandas.

Λοιπόν, και αφού πω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Ταχτσής, ο σπουδαίος αυτός του τρίτου Στεφανιού συγγραφέας, δολοφονήθηκε, έτσι, το 1988, και επίσης σαν σήμερα το 2002 ο ηθοποιός Γιάννης Γκιονάκης, και νωρίτερα το 1984 ο Αμερικανός συγγραφέας Τρούμαν Καπότε. Και αφού χαιρετήσω και τη Μαρία και την Πετρούλα και τον Αντώνη, πάμε να κάνουμε κλήρωση. Δύο νούμερα θέλω, από το 1 ως το 18 να μου δώσεις, Δημήτρη. Ποιοι θα πάνε ματωμένο γάμο να δούνε στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών την Πέμπτη, έτσι? Για πες δύο. Ναι, μάλιστα. Και είναι Δημοσθένης Κυριακίδης και Σοφία Στεφανίδου. Σοφία Στεφανίδου και Δημοσθένης Κυριακίδης, από μία διπλή πρόσκληση σας περιμένει εκεί στο Ταμείο, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαίων, την Πέμπτη, έτσι, που μας έρχεται. Ματωμένος γάμος του Λόρκα. Δημοσθένης Κυριακίδης, Σοφία Στεφανίδου, για στείλτε ένα οκ, ούτε ακούσατε το ονοματάκι σας. Θα δώσω και αύριο πάντως, οπότε να μου επιστρέψετε όσοι και όσοι συγκερδίσατε, και άλλοι τόσοι, δεν ξέρετε ποτέ. Αυτά τα ολίγα λοιπόν, σας αφήνω όσο προλάβουμε να ακούσουμε, για να μην χάσουμε το χρόνο του Πασχάλη με τα Massive Attack, με το Karma Coma, και μπαίνουμε μετά στο κόκκινο βινήλιο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Έτσι ξεκίνησε το κόκκινο βινίλιο για αυτή τη σεζόν. Πασχάλης Δήμου βέβαια, ο αρχιμάστορας όλου αυτού. Καλησπέρα Πασχάλη μου, καλή αρχή και...
1: Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και πάλι.
0: Ξεκινάμε με χαρούλα, μία και μοναδική.
1: Είπαμε να ξεκινήσουμε με μια φωνή για την οποία έχουν γραφτεί ύμνοι και κυρίως για τις ερμηνείες αυτής της φωνής. Εμείς σήμερα θα την ακούσουμε στη νεανική της εκδοχή, την άγουρη, την κάπως ακατέργαστη, αλλά πολύ γοητευτική, με εκείνη τη γλυκύτητα, το εξαιρετικό μπάσο. Τη φωνή τέλος πάντων που ερωτευτήκαμε όλοι από το πρώτο άκουσμα. Και ξεκινήσαμε με ένα συνθέτη καθοριστικό για το ξεκίνημά της, τον Απόστολο Καλδάρα και τον Πυθαγόρα βέβαια, να θυμηθούμε τη Μικρά Ασία, 1972. Το «Κάπου κλαίει Ραμπουζούκι» ήταν από το 1974 και από το δίσκο «Για ρεμπέτες και για φίλους». Το 1972, να πούμε ότι το διάστημα που θα μας απασχολήσει σήμερα από το ξεκίνημα της Χαρούλας είναι από το 1970 ως το 1974, πριν δηλαδή ακόμη κυκλοφορήσει ο πρώτος προσωπικός της δίσκος, που κυκλοφόρησε το 1975, τα 12 λαϊκά τραγούδια. Το 1972... ηχογράφησε σε δεύτερη εκτέλεση δύο τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου από το δίσκο «Επιστροφή». Θα ακούσουμε το «Χασάπικο 40» και αμέσως μετά το μοναδικό κινηματογραφικό τραγούδι που έχει καταγραφεί με τη φωνή της και η μοναδική ταινία που εμφανίστηκε την ίδια χρονιά, το 1972, «Ο άγνωστος εκείνης της νύχτας» ήταν η ταινία. Ήτανε το όνειρο μικρό, τον Μίμη Πλέσσα, Λευτέρη Παπαδόπουλο. Θα πούμε δύο λόγια για αυτό το τραγούδι και για αυτή τη συνεργασία αμέσως μετά, αφού τα ακούσουμε.

0: Έχει πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις πάντως πώς εξελίσσεται η φωνή ενός καλλιτέχνη Πασχαλία. Πώς είναι στα νιάτα και μετά με τα χρόνια.
1: Αν δεν εξελίσσεται, άλλη μόνο.
0: Πώς μεστώνει.
1: Το τραγούδι αυτό εντάσσεται στα πρώτα λαϊκά της Χαρούλας, που είναι αφιερωμένο το σημερινό κόκκινο βινήλιο, στα πρώτα λαϊκά της Χαρούλας. Άσχετα αν δεν δισκογραφήθηκε ποτέ, η συνεργασία της με τον Γουίνι Πλέσσα ήταν ελάχιστη και κανένα τραγούδι από τα δύο τραγούδια του που ερμήνευσε δεν δισκογραφήθηκε. Εδώ η στίχη ήταν του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Στην ταινία ο άγνωστος εκείνης της νύχτας πρωταγωνιστής ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο οποίος στάθηκε πολύ στη Χαρούλα στα πρώτα της βήματα, της έγραψε και τραγούδι ως συνθέτης. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι του Τόλη Βοσκόπουλου, που μάλιστα κάνει και τη δεύτερη φωνή, το «Πάλι μονάχο το παιδί» από το 72, σε στίχους Ηλία Λιβερόπουλου, και αμέσως μετά το πρώτο τραγούδι που γράφησε ποτέ για δίσκο η Χαρούλα. Θα το ακούσουμε, θα πει μια γυναίκα, Βασίλη Βασιλιάδη Πυθαγόρα, και αμέσως μετά θα πούμε δύο λόγια, διότι υπάρχει εδώ παρασκήνιο.

0: Ακουγόταν και το κρίτσι κρίτσι της ηχογράφησης βέβαια εδώ,
1: Ναι, ήταν από 45 της Κάκη. Αυτή ήταν η πρώτη ηχογράφηση, το βάπτισμα του πυρός το 1970. Η σπάνια ηχογράφηση, διότι το 1975 στον πρώτο προσωπικό της δίσκο το ηχογράφησε εκ νέου με διαφορετική ενορχήστρωση και εκείνη είναι η γνωστή εκτέλεση. Αυτή είναι η άγνωστη και υπάρχει και παρασκήνιο, όπως είπαμε.
0: Δηλαδή,
1: το τραγούδι αυτό προοριζόταν για την τραγουδίστρια Νανά Χάρμα, η οποία ήταν κόρη του Τόλι και της Λίτσας Χάρμα, από τον Ντούο Χάρμα, η οποία απουσίαζε στην Αμερική. Το δοκίμασα από την εταιρεία με τη Λίτσα Διαμάντη και τελικά αποφάσισαν να το δώσουν σε δύο τραγουδίστριες. Σε μια παλέμαχη λαϊκή τραγουδίστρια, ρεμπέτησα, την Κέτη Πετράκη, η οποία μόλις είχε επιστρέψει από την Αμερική, και στη νέα φωνή της εταιρείας Μήνος Μάτσας και Υιός, τη Χαρούλα Αλεξίου. Το ηχογράφησαν λοιπόν και οι δύο. Από κάποιο λάθος όμως, η πρώτη παρτίδα η οποία διοχετεύτηκε και στην αγορά είχε στην εταιρεία, στην ετικέτα, το όνομα της Χαρούλας και ακουγόταν η φωνή της και της Πετράκη. Αυτό λοιπόν, αυτή η παρτίδα αποσύρθηκε, αλλά όσοι πρόλαβαν και προμηθεύτηκαν το δισκάκι, αυτή τη στιγμή κρατούν στα χέρια τους ένα μικρό θησαυρό.
0: Το λάθος, έτσι, κοίτα να δεις, μάλιστα.
1: Ένα λάθος, τι μπορεί να σου κάνει. Έχουν συμβεί πολλά τέτοια στη δισκογραφία. Αυτή ήταν λοιπόν η μικρή ιστορία του τραγουδιού. Πάμε τώρα σε έναν άλλον καθοριστικό συνθέτη για την πορεία της, γιατί με αυτό το συνθέτη καθιερώθηκε, το Μάνο Λοΐζο εννοώ. Το 1974, στις αρχές της χρονιάς, επί Χούντας δηλαδή, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Καλημέρα Ήλε», εμβληματικός δίσκος. Η συνεργασία τους όμως είχε ξεκινήσει το 1973, όπου η Χαρούλα τραγούδησε το «Καλημέρα Ήλε» για να ακουστεί στους τίτλους της ταινίας ντοκιμαντέρ «Μαύρο Άσπρο». Τελικά το τραγούδι αυτό στο δίσκο «Καλημέρα Ήλε» δεν το τραγούδησε η Χαρούλα. Θα ακούσουμε από εκεί όμως το «Τι να το κάνει στο κορμί» σε στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου, ένα εξαιρετικό ζεϊμπέκικο, και αμέσως μετά το «Έφυγε το τρένο για τη Δύση» σε μουσική Σταύρου Κουγιουτζή και στίχους Γιάννη Λογοθέτη.

0: Και ένα τελευταίο τραγούδι, Πασχάλη.
1: Ναι, να πούμε μόνο πως ήταν μακρύς ο δρόμος στον πρώτο προσωπικό δίσκο. Να σκεφτείς ότι από το 70 ως το 75 δισκογράφησε γύρω στα 12 τραγούδια στις 45 στροφές και συμμετείχε σε 11 μεγάλους δίσκους. Mm-hmm. Θα κλείσουμε με ένα ιδιαίτερο δίσκο από το 1973. Το μεγάλο τραγούδι, 12 ψαλμοί του Δαβίδ, σε μουσική Γιώργου Γεωργιάδη, ενορχίστρωση Νίκου Λαβράνου και ελεύθερη απόδοση στίχων από τους ψαλμούς του Δαβίδ, του Νέστορα Μάτσα και του Γιάννη Σιλάνταβου. Αυτά από μένα. Γεια σας και χαρά σας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πασχάλη. Κλείνω και μπρελίτσα και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και 4 στο κόκκινο.

Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι. Μάνο Τζανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα. Περνώνει Θεσσαλονίκη και Ελλάδα με τον κόσμο και με Αθήνα σήμερα, όπως είπαμε. Ακόμα κάποιες έχουν άδειες, οπότε για αυτή την εβδομάδα, την πρώτη ώρα της εκπομπής, 6 με 7 θα είμαστε και σε σύνδεση με τη μητρική συχνότητα του 105 και 5 στο κόκκινο, 91 και 4 εμείς στη Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές, διαδικτυακά για όλο το δίωρο από το avg.gr. Επιλέγετε πάνω αριστερά στο καδράρ, ακούτε ζωντανά κόκκινο και μετά Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα ή και Αθήνα για την πρώτη ώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μια νέα κυκλοφορία, επαιτειακή. Η καινούργια δουλειά του Branford Marsalis που μας επισκέφτηκε πέρσι στο Νιάρχος. Ένας δίσκος αφιερωμένος στο μεγάλο John Coltrane για τα 100 χρόνια από την γέννησή του, ο οποίος κυκλοφορεί στις 18 Σεπτεμβρίου. Και εδώ είναι μία... το project αυτό είναι ένας επαναπροσδιορισμός διασκευές στο άλμπουμ του 1963 του John Coltrane με τον Johnny Hartman. Ο Branford Marsalis με το κουαρτέτο του, ο σπουδαίος σαξοφωνίστας της γνωστής οικογενείας, συνεργάζεται με την μεγάλη jazz diva, την Diane Reeves, η οποία και αυτή μας επισκέφθηκε πριν 3 χρόνια στο Sunny Festival στην Κασάνδρα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το They Say It's Wonderful. Branford Marsalis Quartet και η Diane Reeves.

Dedicated to You. Tribute album για τα 100 χρόνια από την γέννηση του John Coltrane. Κυκλοφορεί 18 Σεπτεμβρίου. Branford Marsalis Quartet με την jazz diva εδώ, την Diane Reeves. They say it's wonderful. Και πάμε στα δικά μας κατά κάποιο τρόπο jazz, μια και θεωρούμε την αγαπημένη μας Μόνικα Καμπασέλε δική μας, Αφροκογκολέζα από την Αλεξανδρούπολη. Έχει περάσει από την εκπομπή παρουσιάζοντας το δίσκο της, το ντεμπούτο της άλμπουμ Αφροφουτουρίσμ. Από την εποχή που άφησε την Ελλάδα και πήγε στο Παρίσι και για σπουδές και για εμφανίσεις, έχει εκτοξευθεί η καριέρα της με πολλές και καλές παραγωγές και συμμετοχές, και ελληνικά διασκευάζει με ηλεκτρονικό τρόπο με τους Electre, guest σε πολλά project όπως του Κουβανού Μανς Φαρόλ, και συνεχίζει και την προσωπική της καριέρα. Θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι από τον επερχόμενο δεύτερο jazz δίσκο της, σε μουσική και σύνθεση δική της, πλαισιωμένη από 6 Γάλλους μουσικούς. Regeneration, Μόνικα Καμπασέλε.

Η γλυκύτατη και χαρισματική Μόνικα Καμπασέλε με το υπέροχο άφρο μαλλί που διαπρέπει στο Παρίσι, Ελληνοκογκολέζα από την Αλεξανδρούπολη, Regeneration, το πρώτο single από το δεύτερο jazz δίσκο, όπως είπαμε, συμμετέχει και σε άλλα project και δικά της και ως guest. Αναμένουμε και τον πλήρη δίσκο και πιστεύουμε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και πάμε τώρα σε έναν γίγαντα της κογκολέζικης μουσικής και της world music αλλά και της jazz, τον Ray Lema, ο οποίος 30 Μαρτίου έκλεισε τα 80 του χρόνια, ο οποίος γεννήθηκε στο κατιέ του τότε Βελγικού Κονγκό, πριν γίνει μετά Ζαΐρ και μετά, πώς το λέμε, τα διάφορα ονόματα, γιατί είναι και η άλλη, η πρώην γαλλική απικία και λίγο γίνονται πέρδαμα με τα ονόματα. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λοιπόν, έκλεισε τα 80 και το γιόρτασε με έναν δίσκο για το Κονγκό με σχήμα δωματίου, επηρεασμένος και από την κλασική μουσική, πιανίστα, συνθέτης, ερμηνευτής, εθνομουσικολόγος, πρωτοπόρος για την παγκόσμια μουσική, που ταξίδεψε πολύ σε νεαρή ηλικία, και πιανίστας και κιθαρίστας, πήγε και στην Αμερική, κατέληξε στις αρχές της δεκαετίας του 80 στην Γαλλία όπου ζει μέχρι σήμερα. Να πούμε ότι τη δεκαετία του 70, πριν αρχίσει τα μεγάλα ταξίδια τα δικά του, τα έχει αρχίσει ως μέλος του Εθνικού Παλέτου του Ζαΐρ και έπαιξε και σε σπουδαίες ορχήστρες όπως του Ταμπουλέιρο Ροσερό, του Τζόζεφ Καμπασέλε, ιδιοπίθετο με την Μόνικα, έτσι, του θρυλικού Γκραν Καλέ, του Φράνκο, και από το 1978 έχει τη δικιά του μπάντα. Φοβερές συνεργασίες με τον Γάλλο παραγωγό Μάρτιν Μεσονιέ, δίσκοι στη Σέλιου Λόιντ, στην Άιλαντ, συμμετοχή στο ρύθμα της του Στιουαρτ Κόπλαντ, jazz και world συμμετοχές, Courtney Pine, Mahotella Queens, πρωτοποριακά project όπως το Pirin Folk Ensemble με βουλγάρικες φωνές, Baba

Passion Congo, άλλη μια σπουδαία δουλειά για τον 80χρονο Raymond Lema Anzinzinga, τον Ray Lema. Και πάμε να ακούσουμε και τον συμπατριώτη του, τον πιο γλετζή και χορευτικό Κάντα Μπόγκομαν, το πρωτοπόρο της μουσικής σουκούς, ο οποίος είναι πιο νέος, στα 71.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Elvis Costello βεβαίως, από το δίσκο του 2020, τον πρώτο τελευταίο solo δίσκο του. Hey Clockface, ακούσαμε το Hey Clockface, How Can You Face Me. Ο κύριος Declan Patrick McManus, καλλιτεχνικό το Elvis Costello, κλείνει τα 72 του χρόνια σήμερα, γεννημένος 25 Αυγούστου του 54 στο Λονδίνο, τραγουδοποιός, κιθαρίστας, συγγραφέας, μέχρι και τηλεοπτικές εκπομπές έχει κάνει, έχει πάρει το μετάλλιο τιμής του Ηνωμένου Βασιλείου, το OBE, Grammys, Songwriters Hall of Fame, Rock and Roll Hall of Fame, τεράστια προσωπικότητα, και πέρα από την κιθάρα και πιανίστας και κρουστά και φυσαρμόνικα, και ασχολήθηκε με μεγάλη γκάμα μουσικών και πάρα πολλές συνεργασίες. Να είναι καλά. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής Globalista, εδώ από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης, ο Μάνος Τζανακάκης με τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη. Και πάμε σε άλλον έναν από τους βετεράνους, ο οποίος είναι δημιουργικότατος και όχι δεινόσαυρος. Τις μέρες των αδειών, στις 20 Αυγούστου, έκλεισε τα 78 του χρόνια, γεννημένος στο West Bromwich ο Robert Plant, αν και φανατικός γειτονικής ομάδας της Wolverhampton Wanderers, της Wolves. Τον απολαύσαμε στην Ελλάδα και στο Λυκαβητό και στο Sunny Festival, όπου βρέθηκα εκεί στο μαγικό τόπο του Sunny, με το καινούργιο του project, με τις διασκευές, το Saving Grace, με την εξαιρετική ερμηνεύτρια και ακορντεονίστα τη Σούζι Ντιάν. Βέβαια οι παλαιοροκάδες, οι καραφλομαλιάδες και οι γετέοι δεν χάρηκαν πολύ που δεν άκουσαν παρά ένα-δυο κομμάτια από Led Zeppelin, αλλά ο άνθρωπος αυτός πάντα ήταν δημιουργικός και κοιτούσε μπροστά, ψάχνοντας και πίσω, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ένα κλασικό gospel blues του Blind Willie Johnson, το Soul of a Man. Πάμε να το ακούσουμε και να το ευχηθούμε και καθυστερημένα χρόνια πολλά. Robert Plant, Soul of a Man.

Το κομμάτι του Blind Willie Johnson, το Soul of a Man στη διασκευή του Robert Plant από το Saving Grace, με δεύτερη φωνή την εξαίρετη Suzy Dian. Τους απολαύσαμε στο Φεστιβάλ Σάνι στην Κασάνδρα και στο Λυκαβητό πριν λίγο καιρό. Και όπως είπαμε, έκλεισε τα 78 ο Robert Plant, δημιουργικότατος σε αυτή την ηλικία, στις 20 Αυγούστου. Πάμε να θυμηθούμε και έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, ο οποίος και αυτός στα παλιά καλά χρόνια μας είχε επισκεφτεί στην Αθήνα, στο Ρόδον αν θυμάμαι καλά, τον Willie DeVille, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 25 Αυγούστου του 50 στο Stamford του Connecticut ως William Paul Borsey Jr. Έφυγε από καρκίνο του παγκρέατος, ενώ είχε πολλά ακόμα να δώσει, στη Νέα Υόρκη στα 58 του χρόνια, 6 Αυγούστου του 2009. Τραγουδοποιός και κιθαρίστας, ο οποίος κάλυψε όλη την γκάμα των αμερικάνικων roots μουσικών, αυτό που αργότερα αποκαλέστηκε και αμερικάνα. Και rock and roll, με τις παλιές rhythm and blues και doo-wop ρίζες, μουσικές της Νέας Ορλεάνης, Tex-Mex, πολλές οι επιρροές του αξέχαστου Willie DeVille, που γεννήθηκε σαν σήμερα. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα, Come a Little Bit Closer.

και με ινδιάνικο αίμα ο αξέχαστος Willie DeVille από την γιαγιά, την μητέρα της μητέρας του, από την Φιλή Πεκουότ. Σπουδαίος τραγουδοποιός και κιθαρίστας, κάλυψε όλες τις αμερικάνικες roots μουσικές, γεννήθηκε σαν σήμερα 25 Αυγούστου του 50 στο Στάνφορντ του Κονέτικατ, όπως είπαμε έφυγε 6 Αυγούστου του 2009 στη Νέα Υόρκη στα 58 του χρόνια από καρκίνο του παγκρέατος. Και σε συναφή μουσικά ακούσματα η νέα συνεργασία του country rock και folk τραγουδοποιού του Steve Earle από το Fort Monroe της Virginia, συνεργασία με τους θρυλικούς Los Lobos από το East LA, ένα κομμάτι που αναφέρεται σε επιστροφή στην πόλη Σελάγια του Μεξικού. Steve Earle, Los Lobos, νέο single, Volver a Σελάγια.

Ωραίο, πολύ ωραίο, υπέροχο. Το νέο single του Steve Earle με τους Los Lobos και με πολιτικές νήξεις, Volver a Celaya. Επιστροφή στη Celaya, που είναι πόλη με γύρω στους 300.000 κατοίκους, βορειοδυτικά, αν δεν κάνω λάθος, της πόλης του Μεξικού. Και κρατάμε μέλη των Los Lobos, πάμε στο θρυλικό super group Los Super 7, που έχει χάσει και μέλη, έτσι κι αλλιώς ήταν super group. Έχει φύγει ο Joe Ealy, έχει φύγει ο Flaco Jimenez, συμμετείχαν πολλοί κόσμος και Καετάνο Βελόσο και Σουζάνα Μπάκα κλπ. Και έβγαλαν 3 δίσκους, πάμε να ακούσουμε και τον πιο πρόσφατο από τους αποδημήσαντες, τον αγαπημένο Ραούλ Μαλό, σε ένα κομμάτι για ένα γαϊδουράκι που θα μας πάει σε πολύ μεξικάνικο κλίμα. Καυτό, The El Burro Song, Los Super 7 featuring Ραούλ Μαλό.

Λοιπόν, το Super Group Los Super 7 με τον Raul Mal από το τρίτο δίσκο Heard It on the X του 2005, El Burro Song. Να πούμε ότι όλη αυτή η εκλεκτή παρέα, ο Steve Earle ήταν κολλητός του Raul Mal, είχε κάνει και ωραίες εμφανίσεις μετά το χαμό του φίλου του, αφιερώνοντας κομμάτια κλπ. Όλη μια παρέα, Los Lobos και αυτή στην ευρύτερη φιλική παρέα του Raul Mal, που κυκλοφόρησε μετά θάνατον, η οικία του βεβαίως, το ζωντανό σόλο δίσκο του Bella Ciao Live in Nashville, από εκεί ακουστική εκτέλεση του κομματιού που ήταν και στο τελευταίο δίσκο Moon and Stars των Mavericks, Guitar and a Bottle of Wine, Raul Mal, ζωντανά στο Nashville με drummer τον γιο του Dino.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista με τον τεράστιο νοτιοαφρικανό πιανίστα, τον Abdullah Ibrahim, πρώην Dollar Brand, που κάποτε μας είχε έρθει εκεί τέλη δεκαετία του 80-88 στο Αφρορέγγε Φεστιβάλ, στο σπουδαίο το διήμερο στον Άλυμο. Έφυγε 15 Ιουνίου του 2026 στα 91 του χρόνια. Στην Βαβαρία, γεννημένος 9 Οκτωβρίου του 1934 στο Cape Town της Νοτιοαφρικής, πραγματικά πρωτοπόρος τόσο για την νοτιοαφρικάνικη μουσική και για την jazz και εν γέννη, με το τρίο του από το δίσκο The Balance του 2019. Και πάμε να ακούσουμε τον επίσης αείμνηστο τρομπετίστα, συμπατριώτη του, τον Χιου Μασεκέλα. Αναφέρεται στην πρώην γυναίκα του, την Μακέμπα. Θα σας πω για μια προβολή εδώ κοντά μας σε λίγο, αμέσως μετά, με συμμετοχή του κιθαρίστα του σπουδαίου Θέμπα Μοκοένα. Χιου Μασεκέλα.

Χιούμα Σακέλα, Μακέμπα, με τη συμμετοχή του Θέμπα Μόκο 1, και θα ακούσουμε τώρα την Μίρια Μακέμπα με την ευκαιρία μιας πολύ ωραίας προβολής που διοργανώνει η Δαγκάνα με ελεύθερη είσοδο, την ταινία «Μάμα Αφρικα» του Φιλανδού σκηνοθέτη Μίκα Καουρισμάκη, του αδερφού του πιο γνωστού Άκη, ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της μεγάλης νοτιοαφρικάνας ερμηνεύτριας και αγωνίστριας κατά του apartheid. Στο Transcendence λοιπόν, λίγοι χωράνε, δείτε αν υπάρχουν ακόμα θέσεις με ελεύθερη είσοδο. Πάμε να ακούσουμε και μια μεγάλη επιτυχία της μεγάλης Μάμα Αφρικα, της Μίρια Μακέμπα, Click Song.

στο Transcendence λοιπόν, ένας πολύ ενδιαφέρον χώρος με μικρή χωρητικότητα, με πολλές δραστηριότητες και προβολές, το Μάμα Αφρικα του Φιλανδού Μίκα Καουρισμάκη, του αδερφού του Άκη, ένα ντοκιμαντέρ για την μεγάλη νοτιοαφρικάνη ερμηνεύτρια, την Μάμα Αφρικα, τη Μίρια Μακέμπα, λοιπόν σήμερα στις 9.30 στο Transcendence. Εδώ στη γειτονιά μας, έτσι πολύ κοντά στο διοικητήριο. Και τώρα πάμε να ακούσουμε την μεγάλη στάρ από την Μπενίν, την Angelique Kidjo, η οποία δόξασε ένα κομμάτι, ή μάλλον το απέδωσε πολύ καλά, το οποίο δόξασε η Μίρια Μακέμπα, το Μαλάικα, το έχει πει πολύ καλά η Angelique Kidjo. Και τώρα θα την ακούσουμε σε μια διασκευή ενός νοτιοαφρικανικού κομματιού του 2020 του Master KG με την ερμηνεύτρια Νομσέντο Ζικόντε, το Τζερουσαλέμα, με ορχήστρα ενιαία εκδοχή της Angelique Kidjo, η οποία πήρε το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame, η πρώτη αφρικανή καλλιτέχνες που καταφέρνει κάτι τέτοιο, στις 18 Αυγούστου. Angelique Kidjo και υπέροχη εκδοχή του Τζερουσαλέμα.

Μια υπέροχη ορχιστρική εκδοχή του Superhit Jerusalem του Master KG από την Angelique Kidjo, με την ενορχίστρωση του συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας του Derek Hodge, ένα κομμάτι το οποίο απέδωσε η Angelique Kidjo όταν ξανάνοιξε το Notre Dame στο Παρίσι το Δεκέμβριο του 2024. Όπως είπαμε, η Angelique Kidjo 18 Αυγούστου πήρε το αστέρι της στο Hollywood Walk of Fame, η πρώτη Αφρικανή καλλιτέχνη που καταφέρνει κάτι τέτοιο, και το αφιέρωσε στην Αφρική. Αν δεν ήμουν Αφρικανίδα δεν θα ήμουν εδώ, είπε η 66χρονη στάρ από την Μπένιν, η οποία έχει 5 γκράμμι και μας έχει επισκεφθεί επανειλημμένα, και τόνισε την σημασία της αφρικανικής μουσικής για όλη την γνωστή μουσική της Δύσης, πάνω στην οποία πάτησαν οι καλλιτέχνες, πάνω στα blues των σκλάβων που έφτασαν στην Αμερική. Όλα έρχονται από την Αφρική, λέει η Angelique Kidjo, και η jazz και η soul και το rock and roll. Λοιπόν, αυτά για την συγκεκριμένη Angelique Kidjo, που θα την κρατήσουμε ως καλεσμένη στο κομμάτι του Sir Idrissa Akuna Elba. Του Idris Elba, ο οποίος το 2016 είχε ανακηρυχθεί μία από τις 100 πιο σημαντικές προσωπικότητες στον κόσμο, ηθοποιός αλλά και DJ και rapper και παραγωγός, πολύ βραβευμένος, με BAFTA, με Emmy κλπ. Γεννημένος στο Λονδίνο το 1972 ο Idris Elba, στο Hackney, πατέρας από Sierra Leone, μητέρα από Ghana. Λοιπόν, Idris Elba, An African, με guest την Angelique Kidjo.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Πέρασαμε αισίως στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Globalista με ένα σπουδαίο κομμάτι εκεί από την κάτω Ιταλία, Tarantella del Gargano, ενωμένο με το Carpinese από τη νέα δουλειά του Gianfranco Naracci, Sguardo a Levante, με το σχήμα του Tarantesis. Με το βλέμμα στην Ανατολή, ο Gianfranco Naracci από τη Μονόπολη της Πούλια ζει στην Αθήνα, έχει φτιάξει το σχήμα Tarantesis, στο οποίο συμμετέχει η Νίκη Ξυλούρη που την ακούσαμε, guest στο δίσκο και ο Ναπολιτάνος κιθαρίστας και συνθέτης, ο βετεράνος ο Μάουρο Di Domenico. Εξαιρετική δουλειά που περιλαμβάνει και το Μενεξέδης και Ζουμπούλια. Κυκλοφόρησε στις 6 Ιουνίου. Σκουάρντο Αλεβάντε με το βλέμμα στην Ανατολή. Gianfranco Naracci. Και πάμε στο δίσκο Εμιγκράντη των αγαπημένων Εν Καρδία από το 2018 που έχει να κάνει με το προσφυγικό. Ένα σχήμα που πατάει στην παράδοση της κάτω Ιταλίας. Τα έχουμε πει πολλές φορές βεβαίως στην εκπομπή και παρουσιάζουμε πάντα το υλικό των Εν Καρδία, οι οποίοι έχουν κάποιες εμφανίσεις αυτόν τον καιρό. Σήμερα παίζουν στη Ζάκυνθο, στο κτήμα Νόστο, στα Λιθάκια, στις 4 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη στην Ελούντα και στις 5 στην Ιερά Πέτρα. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι του πολέμου.

Εν καρδία του πολέμου από το Εμιγκράντι, όπως είπαμε, απόψε εμφανίζονται στη Ζάκυνθο. Και τώρα πάμε να ακούσουμε το καινούριο κομμάτι της Ηρακλειώτισσας με τη διεθνή καριέρα της Ερίνης. Ερίνη Τορνεσάκη, η οποία παλιότερα ήταν και τραγουδίστρια γυρνώντας όλο τον κόσμο στον περίφημο θείο Cirque du Soleil, σημαντικό έργο διδακτικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, κινείται μεταξύ Νέας Υόρκης αφού έφυγε από τη Βοστόνη και Κρήτης και Αθήνας βεβαίως. Το καινούργιο της κομμάτι σε μουσική και στίχους δικούς της Κρήτης στο Μεϊντάνι. Ερίνη.

Ερήνη, λοιπόν, το καινούργιο της single, Ερήνη Τορνεσάκη της Κρήτης στο Μεϊντάνι. Και πάμε να ακούσουμε άλλη μια φρέσκια καλοκαιρινή κυκλοφορία. Τέλη Ιουνίου κυκλοφόρησε το κομμάτι Θέα της εξαιρετικής ερμηνεύτριας. Έχει και υπέροχο τσάκισμα της Δανάης Παπαδοπούλου, η μουσική δική της, η στίχη του Χαράλα Μπουκαραπάνο. Παίζουν ο Άρης Κονιδάρης πιάνο κλασική κιθάρα, Νίκος Πλιός ακουστική κιθάρα, ο Γιάννης Πούλιος, ο φίλος μας εδώ από τα παλιά στο βιολί που έχει κατέβει Αθήνα, ο Μιχάλης Δάρμας κοντραμπάσο και ο Βαγγέλης Καρύπης κρουστά. Θέα, Δανάη Παπαδοπούλου.

Θεά λοιπόν, με την Δανάη Παπαδοπούλου, το καινούριο της κομμάτι, και πάμε σε ένα από τα καινούργια κομμάτια του Δημήτρη Μπάκουλη, που είναι πολύ δημοφιλής και στη Θεσσαλονίκη, το Ζέσταμα.

Δημήτρης Μπάκουλης, μουσική, στίχη, ερμηνεία και κλασική κιθάρα. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα παραδοσιακό του Βορείου Αιγαίου, λίγο πριν το τέλος. Να ταξιδέψω θέλω, με τον Δημήτριο Δάλλα στο λαούτο και τη φωνή.

Να ταξιδέψω θέλω, Ερυπάλη, ο Δημήτριος Δάλλας, παραδοσιακό του Βορείου Αιγαίου, και θα κλείσουμε με την Ροδίτιζα που σπούδασε εδώ στην Θεσσαλονίκη, την Αγγελική Χατζηβασιλείου, η οποία τον τελευταίο καιρό κάνει καριέρα στην Κύπρο, αγάπησε τα κυπριακά κομμάτια ζώντας Θεσσαλονίκη και κάνοντας παρέα με Κύπριους. Εδώ όμως έχουμε ένα καινούριο κομμάτι του Στέλιου Κοτίδη, Καλδέρες, Αγγελική Χατζηβασιλείου. Καλό βράδυ από τον Μάνο Τζανακάκη και τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη. Τα λέμε όταν λαλήσει ο Πετινός, 6 αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Είναι πολλές οι Μισιρλού και με διαφορετικές μουσικές ενδυμασίες μέσα στις πολλές δεκαετίες. Εδώ η Κατερίνα Βαλέντε στη δική της Μισιρλού, τραγουδισμένη στα ισπανικά, ηχογράφηση από το 1961 με την ορχήστρα του σπουδαίου Edmundo Ross, με καταγωγή από Trinidad και Βενεζουέλα και πολύ μεγάλη και γεμάτη καριέρα, μουσικός, συνθέτης, ενορχιστρωτής και μαέστρος αλλά και τραγουδιστής. Χαιρετούμε, η εκπομπή παίξε κανένα χαρούμενο σε καινούργια ώρα αλλά εντελώς με τα ίδια χούγια, από τις 9 έως τις 10 πλέον, Σάββατο και Κυριακή. Τι κάνουμε, παίζουμε, ακούμε και μιλάμε για ό,τι αγαπήσαμε και αγαπάμε, για εκείνα που μας τραβάνε την προσοχή εντός και εκτός συνόρων. Σήμερα εδώ παρέα στο στούντιο στα του ήχου Σπύρος Παπακώστας, ομιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο.

Η αχάριστη του Βασίλη Τιτσάνη σε διαφορετικό δρόμο από το κουαρτέτο του συνθέτη πιανίστα Δημήτρη Καλατζή μαζί με τους Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη Τύμπανα, Ανδρέα Πολυζογόπουλο Τρομπέτα, Γιώργο Γεωργιάδη Όρθιο Μπάσο και τον Γιάννη Αντωνόπουλο στην ενορχήστρωση των Χόρδων, αλλά μαζί και με την Athens Philharmonia Orchestra σε μια έκδοση αφιέρωμα. Μπήκαν στον μελωδικό κόσμο του Βασίλη Τσιτσάνη, τον είδαν, τον διάβασαν και τον ηχογράφησαν με το δικό τους τρόπο σε jazz τροχιά. Εξάλλου ο Δημήτρης Καλατζής γνωρίζει το έργο του Τσιτσάνη και μόνο κάποιος που γνωρίζει μπορεί έστω και με τη δική του άποψη να φτιάξει κάτι ουσιαστικό και όμορφο. Τίτλος της έκδοσης Master's Voice Jazz Tribute του Βασίλη Τσιτσάνης. Και γυρίζουμε αρχές δεκαετίας του 70 στον σκληρό Απρίλιο του 45 του Μάνου Χατζηδάκη.

Η μάγισσα της Αραπιάς, μελωδία του Βασίλη Τσιτσάνη και τραγούδι που εντάσσεται στα λεγόμενα εξωτικά ρεμπέτικα λαϊκά αστικά τραγούδια. Από τα προπολεμικά του Τσιτσάνη, φωνογραφήθηκε το 1939 με τις φωνές του συνθέτη αλλά και του Στράτου Παγιουμτζή. Εμείς ακούσαμε την οργανική του εκδοχή διασκευή μέσα από τον σκληρό Απρίλη του 45 του Μάνου Χατζηδάκη, μια σειρά από ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια που το 1972 ο Μάνος Χατζηδάκης διασκεύασε και ηχογράφησε. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε από το ΝΕΟΤ με τίτλο «Γκρις» και δύο χρόνια αργότερα το 1974 έγινε έκδοση με άλλο εξώφυλλο που φιλοτέχνησε ο Γιάννης Μόραλης και τίτλο «Ο σκληρός Απρίλης του 45». Μεταξύ άλλων συνθέσεις των Βαμβακάρη, Καλδάρα, Μπαγιαντέρα αλλά και Βασίλης Τσιτσάνης. Και στην Αθήνα του 1937 πηγαίνουμε, ηχογράφηση στις 78 στροφές, πως δύο όμορφα μάτια μπορούν να σε κάνουν να ξεχάσεις τα πάντα. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου.

Ο φλεγόμενος ερωτικός πόθος, η προσμονή του έρωτα, ραντεβού σαν περιμένω, το ζητάς όμως και ως όταν δω τα δυο σου μάτια, ένα πολύ όμορφο ζεμπέκικο πτάλικο του Γιάννη Παπαϊωάννου, που ηχογραφήθηκε στην Αθήνα του 1937 με την δική του ερμηνεία.

Ένα πολύ πολύ όμορφο παραδοσιακό από την νέα αρτάκι της Εύβοιας, αλλά που ουσιαστικά ταξίδεψε και μας ήρθε και έρχεται από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Τέσσερα μάτια, δύο καρδιές, εδώ στην ηχογράφηση με το συγκρότημα Γκιντίκι και την φωνή της Δανάης Μωραΐτη, και ανοίγουμε το πορτάκι για το τρίο της Μάρθας Μαυροϊδή, έτσι για να μπει άνοιξη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό Δρόμου Σχεδία.

0: 1993 ο Σωκράτης Μάλα μας μέσα στον κύκλο και ένα τραγούδι για την Ελλάδα. Τα περισσότερα πράγματα στη ζωή παίρνουν το σχήμα και το ωφέλιμο φορτίο που εμείς τους δίνουμε. Το ίδιο περίπου και με τη μοναξιά δεν είναι ποτέ ίδια, ποτέ μία. Είναι όσες εκδοχές του εαυτού μας αντέχουμε να συναντήσουμε. Ξεκίνημα για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Οι συντεταγμένες δείχνουν στο κόκκινο 105 και 5. Συνεχίζουν παρέα έως τις 10. Και από το 1993, ακριβώς 10 χρόνια πίσω.
1: Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβροχο αρχές του Μάη. Ψυχές πολύβουδες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρί να παίζουν

Βελεστίνο, Άγι 40, Εσκίσε Χιρκώστας, Κώστας, Μανώλης, Πέτρος, Γιάννης, Τάκης, Πλατεία Ναβαρίνου, Δικητηρίου και Εξαρχείων, Αλέκου.

Το 1983 η Ελλάδα περπατούσε στον δεύτερο χρόνο της αλλαγής και ισοζούσε το όνειρό της. Το τι έγινε είναι μια άλλη ιστορία. Και ο Διονύσης Σαββόπουλος, 4 χρόνια μετά την ρεζέρβα, έβγαζε τα τραπεζάκια του έξω και μαζί μια διαφορετική θέαση και στάση απέναντι στα πράγματα. Ωστόσο, ένας δίσκος που είχε προσωπική άποψη πολύ καλά τραγούδια και κάποια υπέροχα, όπως το Μυστικό Τοπίο, Χαμηλόφωνες Ιστορίες, Το Χασμός και μαζί Εξωστρέφεια και Πανηγύρι. Ένα τσάμικο ήταν για τη μοναξιά του επαρχιώτη στη Μεγαλούπολη, που όλα του φαίνονται ξένα και αδιάφορα, αλλά και για κάθε τι μοναχικό που υπάρχει ή που κουβαλάει ο καθένας από εμάς. Και ένα τραγούδι, μάλλον το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου από το Βρώμικο Ψωμί, έρχεται εδώ στο ροκ του μέλλοντός μας και του παρόντος μας.

Το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, ένα τραγούδι που έρχεται από το 1972, αρχές 73, και το Βρώμικο Ψωμί. Το τραγούδι στο παρόν, μέσα από έναν κύκλο διασκευών που έκανε, επιμελήθηκε ο Ρέσης Πλακίδης σε τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, με γενικό τίτλο «Το ροκ του μέλλοντός μας», στο σύνολο 16 διασκευές και remixes, με διαφορετικές φωνές συμμετοχές σε δύο τραγούδια ο Φώτης Ιώτας.

Η ιστορία μιας κοπέλας που ταξιδεύει με καράβι και όταν στο ταξίδι κάποιος της παίρνει την τιμή της, εκείνη λιποθυμάει. Οι ναύτες πιστεύουν ότι είναι νεκροί και τη ρίχνουν στην θάλασσα. Μετά από καιρό στο πέλαγος, το κορίτσι τελικά πεθαίνει και το κύμα βγάζει το άψυχο κορμί της σε μια στεριά. Και οι γυναίκες που το μαζεύουν μυρολογούν το νέο κορίτσι, πενεύοντας την αδικοχαμένη ομορφιά της. Μια κόρη από την Έλυμπο, την Όλυμπο της Καρπάθου, ένα πολύ πολύ παλιό παραδοσιακό που οι ρίζες του φτάνουν πολύ βαθιά μέσα στους αιώνες, και ένα τραγούδι που συναντάται με διάφορες παραλλαγές σε διάφορα μέρη της χώρας, νησιωτικά και μη. Εδώ λοιπόν ήταν μια κόρη από την Έλυμπο, από το κουαρτέτο της Άννας Λινάρδου.

Η παράδοση, η πεντατονία, τα Βαλκάνια, το ρεμπέτικο αλλά και τα blues και η δυτική μουσική περνούν μέσα από τον δεύτερο δίσκο της Ελένης και Σουζάνας Βουγιουκλή που τιτλοφορείται To Be Safe. Δικές τους πρωτότυπες οι περισσότερες συνθέσεις και τραγούδια του δίσκου αλλά και τρεις διασκευές παραδοσιακά. Wake Up από την Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή και σε ένα άλλο, πώς να το πούμε, αδελφικό οικογενειακό δίδυμο, η Kim και η Zoe Bouk Binder, δηλαδή το καμπαρέ σχήμα των Vermilion Lies από το Auckland στην ακτή του ειρηνικού 20 χρόνια πίσω.

Μια μικρή βόλτα από το ρομαντικό, ποιητικό, αλλά και σκοτεινό, ρετρό, jazz, pop, punk, καμπαρέ των Vermilion Lies, που πριν διαλυθεί κυκλοφόρησε δύο δίσκους, ο πρώτος το 2006 με τίτλο Separated by Birth. Εκεί υπάρχει και το Shady που ακούσαμε. Φτάνοντας στο τέλος για απόψε, κάνουμε και τις συστάσεις. Ο Σπύρος Παπακώστας φρόντισε τον ήχο, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Αποχαιρετούμε με τους Horse Bath, Long and Lonesome, από τον καινούργιο τους δίσκο Another Farewell. Ακολουθούν οι βινιλιακές εξομολογήσεις του Νίκου Πετρουλάκη. Χαιρετούμε το επόμενο Σάββατο στις 9 το βράδυ πια, εδώ στο Κόκκινο 105 και 5, με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε, καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5.

Ο Γιώργος Μπαλούμης είναι σήμερα στην Κόσολα με τα χρωματιστά κουμπάκια και επιμελείτε τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Η Χαρά Στάγκου επιμελείτε τις επικοινωνίες σας και τις επικοινωνίες μας. Και απάντα στο 210-3217-777. Αυτός είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία και θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Και μας ακούτε από το κόκκινο της Αθήνας στους 105.5, μας ακούτε από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, μας ακούτε από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7. Και επίσης από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Επιστροφή στην κανονικότητα για μας με το ρέζουμε να επανέρχεται στην κανονική του ώρα και την κανονική τη μέρα, Τρίτη δηλαδή, με Παρασκευή από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 11 παρακάτω ψηλά. Και στα νέα αυτής της Τρίτης, 25η σήμερα του μηνός Αυγούστου και του Σωτηρίου του 2026, είναι κάποιες ειδήσεις τις οποίες και ξεχωρίζουμε. Ξεχωρίζει για παράδειγμα η σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κομοδούρου, εκεί που μεταξύ διαφορών άλλων συζητήθηκε και το μεγάλο ζήτημα της επόμενης ημέρας, που είναι φυσικά η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αλλά αυτά θα τα πούμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, οπότε περιμένετε υπομονετικά γι' αυτά. Ξεχωρίζει ο καύσωνας και οι υψηλές θερμοκρασίες που κάνουν μέχρι και τα τσιμέντα να λιώνουν στους δρόμους, 40 βαθμούς στην Αττική. Και πρέπει να σας πω πως η κατάσταση του οδοστρώματος σήμερα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, τουλάχιστον για όσους κυκλοφορούμε με μοτοσυκλέτα. Είχε τόσο πολύ ζέστη που ένιωθες πως σε κάθε φρενάρισμα η άσφαλτος άνοιγε σαν το νερό όταν το σχίζει βάρκα. Και όσες φορές χρειάστηκε να φρενάρω λίγο πιο σκληρά, ας πούμε πιο απότομα, γιατί έχουμε και αυτό το νέο βιολί, βλέπετε, με τις έξυπνες κάμερες που αποστερεί από τους οδηγούς την κρισιμότερη συνθήκη που πρέπει να υπολογίζουν, την κατάσταση δηλαδή του οδοστρώματος και τη γενική κίνηση στον δρόμο. Εκεί τα πράγματα ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι οι οδηγοί πρέπει να περνάνε με κόκκινο φανάρι, έτσι. Αυτό που λέω είναι πως δεν γίνεται να πρέπει οι μοτοσυκλετιστές να σταματούν κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, αλλά μην το κάνουν αυτό και οι οδηγοί των αυτοκινήτων. Οι κάμερες λοιπόν κάνουν τη μία δουλειά, οι οδηγοί πρέπει να κάνουν την άλλη, δηλαδή να εκτιμούν τις συνθήκες, τις κλιματολογικές, τις συνθήκες της ασφάλτου που είναι γυαλί σε όλη την Αττική. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, ψάχνεις ψηλού στάχυρα, τι δουλεύει σωστά σε αυτή τη χώρα για να δουλέψει σωστά και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και τα μέτρα εποπτείας του. Και κάπως έτσι θα απομείνουμε να παίζουμε τη ζωή μας κοροναγράμματα, με την ελπίδα πως ο άλλος οδηγός θα πάρει την ίδια απόφαση με εμάς. Κάτι που μάλλον φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο. Εδώ δεν καταφέρνουμε να συνεννοηθούμε σε πιο απλά πράγματα. Να, για παράδειγμα, εχθές έγινε το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μεγάρο Μαξίμου. Βγαίνει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και λέει ότι από την 1η Σεπτεμβρίου οι κύριοι των σούπερ μάρκετ και οι κύριοι της κυβέρνησης συμφώνησαν πως θα έχουμε χαμηλότερες τιμές σε καμιά 850 είδη σούπερ μάρκετ και παντοπολίου. Ο Υπουργός μάλιστα θεωρεί πως είναι πετυχημένος, διότι αυτό που έκανε είναι να ρίξει τις τιμές κατά 7%. Έρχεται μετά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και λέει ότι το 73% των εμπορικών καταστημάτων δηλώνει πως είχε μικρότερο τζίρο από πέρσι κατά την περίοδο των καλοκαιρινών εκπτώσεων, οι οποίες μάλιστα ήταν μεγαλύτερες από τις περσινές.
Δηλαδή φέτος οι τιμές των προϊόντων ήταν χαμηλότερες από την πέρσι. Ε? Λέτε μάλιστα τα εμπορικά καταστήματα πως θα πρέπει να μπουν και κανόνες με τις εκπτώσεις, διότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στο τέλος την πληρώνει μικρή. Αλλά με τη συμφωνία των κυρίων που παίζει πρώτο θέμα στα δελτία των ειδήσεων, η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της. Βγάζει δηλαδή τίτλους για τα απογευματινά και τα βραδινά δελτία ειδήσεων και από την άλλη οδηγεί και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που στο κλείσιμο από άλλου στα λουκέτα. Βέβαια, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει 5-10 μέτρα απάλυσης των δυσκολιών με τη μείωση των άδικων και οριακά αντισυνταγματικών τεκμηρίων φορολόγησης και κάπως έτσι θα είναι πιο ικανοποιημένο το Μέγαρο Μαξίμου. Και από την άλλη ο Κοσμάκης θα προσπαθεί να καταλάβει τι στο καλό έχει πάει λάθος, γιατί κλείνει το μαγαζάκι του, τι άλλο έπρεπε να κάνει και δεν το έκανε και διάμεσα βέβαια να στέλνει τα παιδιά του εργάτες και πολιτές σε μεγάλα πολυκαταστήματα, διότι πώς αλλιώς να γίνει. Κάπως έτσι λοιπόν όλοι κάνουν τη δουλειά τους. Βέβαια αυτό που ακούμε το τελευταίο διάστημα και θα συνεχίσουμε να το ακούμε είναι πως αυτή η κυβέρνηση σκέφτεται τους μικρομεσαίους και θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό προκειμένου να ανταποκριθούν οι μικροί επιχειρηματίες και επαγγελματίες στις σύγχρονες προκλήσεις. Τι θα κάνει δηλαδή η κυβέρνηση, τι θα εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα σας πω αμέσως. Θα βάλει τον Πανσεραϊκό να παίξει στο Καμπ Νου με την Μπαρτσελόνα και θα της δώσει και προβάδισμα έναντι του μεγάλου αντιπάλου. Θα μπορεί να κάνει μία αλλαγή παραπάνω, ας πούμε. Γιατί στην πραγματικότητα αυτά είναι τα μέτρα που αναμένεται να δοθούν στους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες και επιχειρηματίες από την κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης την παραπάνω εβδομάδα.

Μία ακόμα από τις ειδήσεις που νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε είναι και αυτή που τα μέσα ενημέρωσης σήμερα το πρωί κρέμασαν στα μανταλάκια μια γυναίκα επειδή διανοήθηκε να καταγγείλει το σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία. Και εδώ μου επιτρέπετε είναι δύο τα θέματα που θα πρέπει να δούμε. Το ένα θέμα είναι αυτό που εκκινεί από το ότι ένας άνδρας διανοήθηκε να ασκήσει ακόμα και λεκτική βία σε μια γυναίκα. Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό, η αστυνομία προσήγαγε τον κατηγορούμενο και από εδώ και πέρα ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία. Και κάπου εδώ ξεκινάει το δεύτερο θέμα. Ότι δηλαδή τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης φρόντισαν να δημοσιοποιήσουν το όνομα αυτής της γυναίκας. Βλέπετε, τυχαίνει να είναι δημοσιογράφος και άρα γνωστή και άρα το θέμα να παίρνει μάλλον πιο σωστά πολλά κλικ στα ειδησιογραφικά site. Και κάπως έτσι θα ανεβούν και τα στατιστικά μας και άρα βγάζουμε το όνομα φόρα παρτίδα για να θρέψουμε και την περιέργεια του κοσμάκι. Και πρέπει να σας πω πως είμαι σίγουρος πως κάποια στιγμή στο επόμενο διάστημα θα βρεθεί κάποιος αρχισυντάκτης ή κάποιος σύνταχτης ροής σε ένα site που θα πει έβγαλα πρώτος το όνομα της δημοσιογράφου που κακοποιήθηκε. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ζήτημα. Ότι το 2026 εξακολουθούμε να απασχολούμαστε με το εάν η δραματική ιστορία μιας 45χρονης γυναίκας, για παράδειγμα, που εκτελέστηκε ψυχρό από τον πρώην σύντροφό της, αποτελεί είδηση ή όχι, ή τι είδους είδηση αποτελεί. Αλλά ταυτόχρονα δεν αποτελεί είδηση το γεγονός ότι το σύγχρονο ελληνικό κράτος δεν έχει καταφέρει να λάβει και δεν λαμβάνει καμία ουσιαστική μέρημνα προκειμένου να υπάρξει το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο για μια γυναίκα που καταγγέλει την κακοποίησή της. Γιατί στο κάτω-κάτω, εάν το θέμα πουλάει για τα μέσα ενημέρωσης, τότε αυτό αρκεί για να κρεμάμε στα μανταλάκια μια γυναίκα που θα πρέπει να ζει ξανά και ξανά το βιασμό της, τον ξυλοδαρμό της, την κακοποίησή της, θα πρέπει να απολογείται γι' αυτό στα παιδιά της όταν μεγαλώσουν. Και προσέξτε και το μεγάλο κόλπο τώρα. Εάν αυτό συμβαίνει στις γνωστές και τις διάσημες, φανταστείτε τι συμβαίνει στις άσημες, στη γειτονιά τους, στο κοινωνικό τους περίγυρο, στο συγκεντικό τους περιβάλλον. Γι' αυτό και η ιστορία της γνωστής δημοσιογράφου είναι μια σοβαρή υπόθεση, διότι βρέθηκε κάποιος που φρόντισε να δημοσιοποιήσει την πληροφορία πως μια δημοσιογράφος ζήτησε τη βοήθεια της αστυνομίας γιατί κακοποιείται. Έχουμε χάσει δηλαδή κάθε μέτρο, κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης, κάθε έννοια ανθρωπισμού, κάθε έννοια αξιοπρέπειας αυτού που διανοείται ότι θα βγάλει ένα τέτοιο όνομα στη φόρα για να πάρει μερικά κλικ.

Και επειδή, όπως λέμε, επί του πιεστηρίου μας ήρθε και μία ακόμα είδηση, θα σας τη μεταφέρουμε και αυτή με μεγάλη, έτσι, θλίψη. Διότι πριν από λίγα λεπτά το συγγενικό περιβάλλον της Dolly Parton ανακοίνωσε πως τελικά αποδήμησε. Dolly Rebecca Parton, λοιπόν, γεννημένη στις 19 Ιανουαρίου του 1946, αποβίωσε στις 25 Αυγούστου του 2026.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο, στους 105 και 5. Και αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν η φωνή της Dolly Parton σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της, το Jolene. Στα σημαντικά της ζωής της σημειώνεται ότι αποτελούσε μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστρες της country όλων των εποχών. Είχε καταφέρει για 25 φορές να είναι πρώτη σε επιτυχία στο επίσημο Billboard του Country Chart. Το 1986 βραβεύτηκε με το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood, ενώ το 1999, έπειτα από δεκαετίες τρελικής επιτυχίας στην country μουσική, η Dolly Parton εισήχθη στο Country Music Hall of Fame. Είναι δηλαδή κάτι σαν το πάνθεον των ανθρώπων που έχουν τραγουδήσει country. Ενώ το 2006 έλαβε το Εθνικό Μεταλλείο Τεχνών από την Αμερικανική Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ως μια τιμητική αναγνώριση για τη συνολική
1: ...91 και 4. Στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Ενενήντα ένα και 4.

0: Κόκκινο, 105 και 5 για την Αθήνα, 107 και 7 για την Πάτρα, 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη. Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, η Χαρά Στάγκου στις επικοινωνίες. Και διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου και, και την τοποθέτηση της Υπουργού Παιδείας εκεί με της κυρία Ζαχαράκη αναφορικά με το πόσο καλά τα έχει πάει η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δηλαδή, στα ζητήματα παιδείας. Διαβάζουμε πως έχουμε 75 καταργήσεις και 146 υποβιβασμούς σε νηπιαγωγεία και δημοτικά για το έτος 2026-2027. Το τι σημαίνει αυτό θα το συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Βουρδουμπά. Κύριε Βουρδουμπά, γεια σας, καλησπέρα.
1: Εσάς και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: 75 καταργήσεις και 146 υποβιβασμοί σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Θέλετε καταρχάς να μας πείτε τι σημαίνει υποβιβασμός για αυτά τα 146 σχολεία?
1: Σημαίνει ότι ένα δημοτικό σχολείο μπορεί να έχει, ας πούμε, 12 τάξεις. Mm-hmm. Αν αυτές δεν λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια τυπικά, το κράτος τον αριθμό των τάξεων που λογαριάζει το συγκεκριμένο σχολείο. Του κάνει από 13 θέσεις 12, από 12 10, από 12 7, 6 αναλόγως.
0: Μάλιστα.
1: Αναλόγως είναι οι πραγματικοί φοιτούντες μαθητές. Για να μην υπάρχει στα χαρτιά, ας το πούμε έτσι, ο αριθμός σχολείου, ενώ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αν θέλετε το πιο σημαντικό σχέση με τις καταργήσεις και τις υποβαθμίσεις, είναι οι συγχωνεύσεις που έχουν γίνει ταυτόχρονα με αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Που νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται πλήρως στη μαθησιακή διαδικασία και σε αυτό που καταλαβαίνουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς τους όταν θα ξεκινήσουν τα σχολεία. Έχουμε δηλαδή και μέσα στο καλοκαίρι, αυτό συνεχίζεται και αυτές τις μέρες, αλλά μέσα στο καλοκαίρι είχαμε σημαντικές καταγγελίες για δεκάδες συγχωνεύσεις τμημάτων. Τα λέμε συγχωνεύσεις για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Μιλάμε για συμπτύξεις τμημάτων που είναι μικρότερα σε μαθητές 25, μάλλον σε πράξεις 25 μαθητών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μαθησιακή διαδικασία. Οι καταγγελίες, ξέρετε, που έχουμε είναι ότι μιλάμε για τάξεις με 25 μικρούς μαθητές μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αναπηρίες, ειδικές ανάγκες, που χρήζουν από αντιμετώπιση πιο ειδικής, πιο συγκεκριμένης. Για μας αυτό είναι το πιο, να θέλετε, ένα παραγωγικό έγκλημα που χαρακτηρίζουμε. Τμήματα δηλαδή που λειτουργούσαν ξεχωριστά για πολύ συγκεκριμένους λόγους, που είχαν ετηθεί οι σύλλογοι διδασκόντων τα σχολεία με βάση τις παιδαγωγικές ανάγκες που υπήρχαν, αυτά να λογαριάζονται με έναν λογιστικό τρόπο, έτσι, με όρους κόστους δηλαδή και εξοικονόμησης, δεν και μιλάμε για εργοστάσιο παραγωγής γαλακτός ή κάτι άλλο, και δεν μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές και ανάγκες μαθησιακές των παιδιών. Αυτά λοιπόν δεν λογαριάζονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει η ορολογία από το Υπουργικό Συμβούλιο στη μάζεμα ή εξοικονόμηση, όπως την έχει βαφτίσει άλλη φορά. Η εξοικονόμηση σημαίνει κόψιμο των μαθησιακών δυνατοτήτων για χιλιάδες
0: φαντάζομαι αυτές στην Ελλάδα. Κύριε Βουρδουμπά, μας μιλάτε από hands free ή απευθείας από το τηλέφωνο?
1: Μιλάω απευθείας από το τηλέφωνο μου, δεν ακούγομαι καλά.
0: Ναι, δεν κάνει αυξομοιώσεις στην ένταση. Τώρα είσαστε μια χαρά όμως.
1: Ναι.
0: Για πέστε μου κάτι ακόμα. Όταν μιλάμε για τάξεις 25 μαθητών, αν έχουμε μαθητή μέσα με μαθησιακές δυσκολίες, μιλάμε στην πραγματικότητα για μια τάξη όπου θα βρίσκονται μέσα 27-28 άτομα, έτσι?
1: Όχι, μιλάμε για τάξεις που έχουν 25 μαθητές, αλλά μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ναι, ειδικές ανάγκες.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν και δάσκαλοι ειδικής αγωγής μέσα?
1: Υπάρχει ένα δάσκαλος ειδικής αγωγής, αυτό έχει αποφασίσει η κυβέρνηση με περσινό νόμο για την ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Μέχρι ένα δάσκαλος, ανεξάρτητα από το πόσες θα είναι οι διαγνώσεις των παιδιών μέσα στην τάξη, ενώ μιλάμε για εξατομικευμένη στήριξη που χρειάζονται ορισμένοι μαθητές με αναπηρίες, αυτά ξαναλέω δεν λαμβάνονται υπόψη για το Υπουργείο στο όνομα της εξοικονόμησης, και δυστυχώς αυτά τα αποτελέσματα θα τα έχουμε μπροστά μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη από εδώ τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε ένα μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων στα σχολεία. Αποτυπώθηκε στο PowerPoint της κυρίας Υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως σας είπαμε, όρους συμμαζέματος. Και όσοι μας ακούνε πρέπει να καταλαβαίνουν όταν μιλάμε για συμμάζεμα, δεν λογίζονται, ξαναλέω, οι πραγματικές παιδαγωγικές του 2026. Αντί να αραιώνουμε τις τάξεις μας για να γίνεται να μειώνουμε τους αριθμούς μέσα στην τάξη και να γίνεται με καλύτερες ώρες το μάθημα, εμείς να συνεχίζουμε με 25 μαθητές μέσα σε ένα τμήμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι βλέπω από τα στατιστικά στοιχεία, οι υποβιβασμοί των σχολικών μονάδων ή οι καταργήσεις των σχολείων είναι συγκλονιστικά περισσότερες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, έτσι?
1: Είναι περισσότερες. Εδώ μιλάμε, το στοιχείο, όπως το είπατε ακριβώς, συγκλονιστικό είναι το στοιχείο. Μιλάμε για 78.000 λιγότερους μαθητές φέτος. Δεν είναι ένας απλός αριθμός για μας. Έχει από πίσω του αιτίες που προκύπτουν. Το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, το δημογραφικό πρόβλημα που το συζητάμε όλοι, το συζητάει και η κυβέρνηση. Αλλά ξαναλέω, αξιοποιείται, εγώ έτσι το εκλαμβάνω και εμείς έτσι το εκλαμβάνουμε, αξιοποιείται η υπογεννητικότητα. Αντί να μειώνουμε και να δημιουργούμε προϋποθέσεις να γίνεται καλύτερα το μάθημα, με καλύτερες προϋποθέσεις, εμείς στηβάζουμε μαθητές σε 25 τμήματα.
0: Αυτό δεν θα έπρεπε θεωρητικά τουλάχιστον να λειτουργεί αντίστροφα. Θέλω να πω δηλαδή ότι μια σπουδαία ευκαιρία να έχουμε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, έτσι?
1: Ακριβώς. Όπως ακριβώς σας εξήγησα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή και οι υποδομές, τα κτίρια, οι τάξεις για να γίνει αυτό. Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι δραματικό σε σχέση με αυτό. Αλλά αντί για αυτό, αξιοποιείται η υπογεννητικότητα ως εργαλείο για να λειτουργήσουμε με όρους εξοικονόμησης και σε αυτό. Και ξέρετε, επειδή γίνει πολύ της μόδας αυτή η έννοια της εξοικονόμησης, οι εκπαιδευτικοί το ζούμε από πολλές πλευρές. Αν μπορούσαμε να το κουβεντιάσουμε και άλλα ζητήματα, επειδή ανοίγει και η νέα χρονιά, ακούμε γύρω μας να χορεύουν πραγματικά εκατομμύρια δισευρώ σε διάφορες ανάγκες εντός και εκτός αγωγικών και ιεραρχήσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας. Αλλά δυστυχώς για τα βασικά ζητήματα, για τις προσλήψεις, για τους μισθούς των εκπαιδευτικών, για το πώς ζει ένας εκπαιδευτικός αυτή τη στιγμή και να μπορεί να κάνει το μάθημα του αξιοπρεπώς και να ζει αξιοπρεπώς, για αυτά τα ζητήματα δυστυχώς δεν συζητάμε. Ή μάλλον συζητάμε επειδή ακριβώς τα θέτουμε εμείς σαν διδασκαλική ομοσπονδία και η Σύλλογη Εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα. Τα επικοινωνούμε με τους γονείς και δεν μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα διεκδικήσουμε βεβαίως τα σχολεία να ανοίξουν, καλώς να ανοίξουν, αλλά να ανοίξουν να είναι πλήρως στελεχωμένα με βάση τις ανάγκες των σχολείων, γιατί από ό,τι φαίνεται και από ό,τι τα στοιχεία τα ίδια τα λένε, τα μαθηματικά τα λένε, τα στοιχεία με βάση τα δεδομένα που ο κύριος Υπουργός ανέδειξε στο Υπουργικό Συμβούλιο χθες, θα ανοίξουν με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα που λένε, λέω, τα απλά μαθηματικά. Όταν ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη θα προσλάβει 30.000 αναπληρωτές, ενώ μόνο την περσινή χρονιά αναγκάστηκε να πάρει, χωρίς να καλύψει το σύνολο των κοινών, 45.000 περίπου αναπληρωτές.
0: Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχει και εκείνη η στρατηγική των 15.000 κενών που επιδιώκει η κυβέρνηση εδώ και αρκετά χρόνια. Βεβαίως, νομίζω δεν τα καταφέρνει στην πραγματικότητα, έτσι δεν είναι?
1: Δεν τα καταφέρνει. Κοιτάξτε, ολοκληρώθηκε και η περσινή χρονιά με πάνω από 5.000 κενά. Βεβαίως, οι διεκδικήσεις, η πίεση που ασκούν τα σωματεία, η διδασκαλική ομοσπονδία, οι γονείς για να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών, νομίζω πολλές φορές έχουν αποτέλεσμα. Αυτό θα επιδιώξουμε, ξαναλέω, από την πρώτη μέρα στα σχολεία, να ενημερώσουμε για τα κενά, να διεκδικήσουμε στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, από κοινού με τους γονείς να αντιμετωπίσουμε τα πολλά εκρηκτικά, εγώ θα έλεγα, προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία και έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια, όχι ως φυσικό φαινόμενο, αλλά ξαναλέω ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής που θεωρεί και την εκπαίδευση κόστος.
0: Ναι. Εντάξει, έχετε δίκιο. Είναι σημεία των σύγχρονων καιρών μας αυτά. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα το οποίο στο παρελθόν είχε συζητηθεί αρκούντος ήταν εκείνο που αφορούσε τις σχολικές επιτροπές στους Δήμους και το πώς τελικά φτάνουν οι πόροι στα σχολεία. Τα δημοτικά σχολεία είναι από τις δομές εκπαίδευσης που έχουν ανάγκη ειδικούς πόρους. Δηλαδή, θέλω να πω και γραφική ύλη και χαρτική ύλη για τα παιδιά έχουν τις χειροτεχνίες τους που δεν τις έχουν τα παιδιά του γυμνασίου ή του λυκείου. Αυτά πώς πήγανε πέρσι?
1: Αυτά πέρσι, με βάση, ξαναλέω, το αποτέλεσμα που είχε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών στους Δήμους, στους μικρούς Δήμους, που ζήσαμε εδώ και τα τελευταία δύο χρόνια, είχε τραγικά αποτελέσματα. για τη χρηματοδότηση, για τα χρήματα, τα πραγματικά λεφτά που φτάνουν στα σχολεία για τις ανάγκες τους. Είχαμε φαινόμενα ακόμα και για αναλώσιμα, δηλαδή να βάζουν το χέρι στις επιδιευθυντές ή αντίστοιχα οι γονείς των παιδιών και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί για τα απολύτως απαραίτητα. Τώρα τη φετινή χρονιά έχουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα εφαρμοστεί η κατάργηση των σχολικών επιτροπών και στους μεγάλους δήμους με πάνω από 100 σχολικές μονάδες. Ναι. Δήμο Αθήνας, Θεσσαλονίκης, όλους τους μεγάλους δήμους. Εκεί που νομίζουμε ότι το θέμα θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να το διαχειριστούμε. Και δυστυχώς όλο αυτό το θέμα πάλι καταλήγει στο τι μορφωτικό αγαθό προσφέρεται στους μαθητές και πώς οι γονείς θα αναγκαστούν δυστυχώς για μια ακόμη φορά στην υποτιθέμενη εγώ δωρεάν και δημόσια εκπαίδευση να βάζουν το χέρι στην τσέπη, ακόμα και όπως είπατε πολύ σωστά, από τυπικό χαρτί ή για χαρτί τουαλέτας.
0: Ναι. Τώρα μια τελευταία ερώτηση και δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει εικόνα σε σχέση με τα σχολεία που καταργούνται, αν είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στην περιφέρεια. Διότι εδώ ανοίγει και ένα δεύτερο ζήτημα της δυνατότητας του ελληνικού κράτους να παρέχει εκπαίδευση σε όλους τους πολίτες και στα παιδιά τους εννοώ.
1: Οι περισσότερες υποβαθμίσεις είναι σε σχολεία και καταργήσεις σε σχολεία της περιφέρειας. Σχολεία που λειτουργούσαν ή λειτουργούσαν με λίγους μαθητές τα προηγούμενα χρόνια και πλέον δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Mm-hmm. Βεβαίως, ξαναλέω, οι συγχωνεύσεις όμως δεν αφορούν μόνο την περιφέρεια. Αφορούν τα μεγάλα αστικά κέντρα, αφορούν όλη τη χώρα. Έχουμε πολύ χαρακτηριστικά, δηλαδή στο Δήμο της Πάτρας, μια καταγγελία από το Σύλλογο της Πάτρας, με συγκεκριμένα σχολεία, με συγκεκριμένες τάξεις. Προδιαγράφεται, θέλω να πω, μια δύσκολη έναρξη. Mm-hmm. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα και θα είμαστε σε ετοιμότητα. Άλλωστε, η εκπαιδευτική και η Ομοσπονδία μας συμμετέχει και στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ τις 5 του Σεπτέμβρη.
0: Οπότε
1: θέλουμε να θέσουμε τη δική μας ατζέντα, τις διεκδικήσεις μας, το δικαίωμα να ζούμε και να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια και οι μαθαίνοντες να απολαμβάνουν ένα σχολείο για όλα τα παιδιά το 2026.
0: Κύριε Βορδουμπά, αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή την χώρα που μπορούν να βάλουν τα θεμέλια για να γίνει η κοινωνία μας καλύτερη, είσαστε εσείς, οι δάσκαλοι δηλαδή των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων. Εσείς βάζετε το πρώτο λιθαράκι. Είναι πραγματικά δυσάρεστο το γεγονός ότι δεν τυχάνετε τις
1: αναγκαίες στήριξη για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ δύσκολο, βέβαια, σύνθετο, αλλά πολύ ωραίο έργο που έχουμε αναλάβει.
0: Κύριε Βορδουμπά, εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό
0: σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς, πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Πάμε σε μουσικούλα και επιστρέφουμε.

Να ευχαριστήσουμε την Αθηνά και την Θάλια που έστειλαν τα μηνύματά του στο 69-85-87-00-59. Θάλια, μην είναι συντονισμένη. Το έχω δει το μήνυμα, αλλά σε έχω προλάβει. Σήμερα μην είναι συντονισμένη. Στο τελευταίο ημίωρο θα είναι εδώ. Σε ό,τι αφορά όμως τα θέματα της παιδείας, η αρχή και το τέλος της ειδησιογραφίας σήμερας δεν είναι οι συγχωνεύσεις και οι υποβιβασμοί των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διότι σήμερα η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open ότι από εβδομάδα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια των οποίων καταργήθηκε η άδεια από το Συμβούλιο της Επικρατείας θα λάβουν ξανά εκ νέου την άδεια τους για να λειτουργήσουν. Γεγονός μάλιστα το οποίο προκάλεσε και, την έντονη αντίδραση μέλους της Εθνικής Αρχής για, για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

με τον κύριο Άγγελο Χανιώτη να αφήνει εχμές κατά της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Ζαχαράκη. Σημειώνοντας ότι οι δηλώσεις της κυρίας Ζαχαράκη διαβάλλουν την ανεξαρτησία των αξιολογήσεων που κάνουν τα μέλη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, αυτό που δηλαδή που ονομάζουμε ΕΘΑΕ. Προδίκασε, λέει, σε πρόσφατες δηλώσεις της ότι το Ανατολή American University θα ανακτήσει την άδεια του την επόμενη εβδομάδα. Αυτό λέει ο κύριος Χανιώτης, πρόεδρος στην Επιτροπή Αξιολόγησης του συγκεκριμένου υποψήφιου μη κρατικού πανεπιστημίου. Και σημειώνει ότι ως πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης του εν λόγω νομοθετικού προσώπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δηλώνω ότι η Επιτροπή επιτελεί το ρίγο της με αυστηρότητα, απόλυτη ανεξαρτησιακή αντικειμενικότητα και όχι εκτελώντας εντολές του Υπουργείου. Οι δηλώσεις της κυρίας Υπουργού υπονομεύουν τη σχετική διαδικασία, την αποστολή της Επιτροπής που αποτελείται από επιστήμονες υψηλού κύρους και γενικότερα το ρόλο της ΕΘΑΕ, λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Χανιώτης.

Εδώ βέβαια να σημειώσουμε ότι η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορούσε ασυμβίβαστο συμμετοχή στην Επιτροπή μέλους που ήταν και πρώην αποφυτός του. Αλλά όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αυτό αφορά μόνο το κομμάτι το νομικό, αυτό που στην πολιτική ονομάζουμε λιγκαλισμό δηλαδή. Διότι η ουσία του πράγματος είναι πάρα πολύ απλή και δεν πρέπει κανείς, μα κανείς να αποφεύγει την απάντηση. Είτε είναι κάποιος υπέρ της δημόσιας πανεπιστημιακής τριτοβάθμιας, δηλαδή εκπαίδευσης, είτε αφήνει ανοιχτό το παράθυρο προκειμένου να έρθουν οι ιδιώτες, είτε το βαφτίζουν κερδοσκοπικό είτε μη κερδοσκοπικό, δεν έχει καμία σημασία, και να πουλάνε πτυχία σε φοιτητές. Το έχουμε ξαναπεί, το είπαμε και λίγο με έναν τρόπο την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ή κάποιος είναι υπέρ της δημόσιας εκπαίδευσης ή δεν είναι, ή κάποιος ακολουθεί δηλαδή αυτό που επιτάσσει η αριστερή, η σοσιαλιστική προοπτική, η σοσιαλιστική αντίληψη για τα πράγματα, είτε είναι στην άλλη μεριά. Δεν ξέρω αν θα το βαφτίσει κανείς κενσιανή προσέγγιση ή καπιταλιστική νεοφιλελεύθερη, αλλά εν πάση περιπτώσει η διαχωριστική γραμμή είναι εκεί και υπάρχει ανάμεσα στα ιδιωτικά και στα δημόσια πανεπιστήμια, στην ισχύ ή όχι του άρθρου 16 και βεβαίως στο μεγάλο πολιτικό ερώτημα, εάν δηλαδή το Σύνταγμα είναι ισχυρότερο από μια ερμηνευτική απόφαση που δίνει ένα δικαστήριο, ακόμα και αν αυτό είναι το μεγαλύτερο δικαστήριο της χώρας, το μεγαλύτερο κυρωτικό δηλαδή, το Συμβούλιο της Επικρατείας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5 είναι η εκπομπή Ρεζουμέ. Είναι Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, είναι Χαρά Στάγκου στις επικοινωνίες, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, σήμερα ξεχωρίζει στην ειδησιογραφία η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που γίνεται στην πλατεία Κουμουνδούρου, στα γραφεία του κόμματος. Σύνδεση λοιπόν με τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο εκπρόσωπος τύπου Δημήτρης Μελίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μελίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά. Να ευχηθούμε καλό χειμώνα. Αντιλαμβάνομαι ότι μπήκατε σε κανονικούς ρυθμούς πια. Πόσες ώρες
1: διάρκει? Για την ακρίβεια, δεν βγήκαμε από τους ρυθμούς αυτούς, γιατί ακριβώς είχαμε μια τιτάνιο έργο να κάνουμε αυτό το διάστημα, ακριβώς επειδή έπρεπε να καλύψουμε το χαμένο χρόνο όλου του προηγούμενου διαστήματος που τα συζητάγαμε και στην εκπομπή εδώ τους προηγούμενους μήνες. Ουσιαστικά μήνες ολόκληρους. Η προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εξέβαινε ένα μήνυμα που στην κοινωνία έφτανε ως κάτι όπως το να μην ψηφίσετε το κόμμα μας. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα για να μπορέσει να ανατραπεί, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ και ένα μήνα περίπου με την επανεκκίνηση που κάναμε έχουμε όλα τα στελέχη που συναπαρτίζουμε σήμερα τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια επανεκκίνησης και οργανωτικής και πολιτικής ανασυγκρότησης σε όλα τα επίπεδα, η οποία βλέπουμε να αποδίδει σιγά σιγά καρπούς. Οφείλω να το πω αυτό και να μας δίνει αισιοδοξία για την επόμενη μέρα.
0: Τώρα, το οργανωτικό κομμάτι είναι ένα δύσκολο σκάβος, όπως συνηθίζουμε να λέμε, που πρέπει να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι αυτό που σας έχει απασχολήσει 5 ώρες σήμερα.
1: Σήμερα είναι αλήθεια ότι. Λοιπόν, να πούμε το εξής εδώ για να είμαστε απόλυτα σαφείς και ειλικρινείς. Όταν υπάρχει μια νέα κατάσταση η οποία σου δίνει ελπίδα γιατί ακριβώς βλέπεις ότι έχει υγιή χαρακτηριστικά, αυτό τι κάνει? Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο να γίνονται διεξοδικές και αναλυτικές συζητήσεις πάνω σε όλα τα θέματα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η πολιτική γραμματεία, και το λέω ως ένα από τα στελέχη που μπήκα τώρα στην πολιτική γραμματεία, σε αυτή την εκδοχή της, έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι δημιουργικότητας και ενθουσιασμού, θα την πω αυτή τη λέξη. Ακριβώς επειδή όλοι όσοι μετέχουν σε αυτή την προσπάθεια αντιλαμβάνονται και την ανάγκη να υπάρχει την επόμενη μέρα το κόμμα της σύγχρονης ριζοσπαστικής και ανανοητικής αριστεράς να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρό και ενδυναμωμένο ακριβώς για να μπορεί να αποτελέσει καταλήτη των πολιτικών εξελίξεων στο επόμενο διάστημα. Γιατί όπως βλέπουμε τα τελευταία τουλάχιστον αρκετά χρόνια, σε κάθε δημοσκόπηση που μας λένε συνέχεια δημοσκοπήσεις, κανένα κόμμα δεν έχει φανεί ότι μπορεί ή έχει οποιαδήποτε δυνατότητα να πλησιάσει σε ποσοστά αυτά του πρώτου κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι ζούμε σε ένα πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον, το οποίο μέχρι τις εκλογές κανένας δεν μπορεί να προδικάσει θα γίνει. Να θυμίσω εδώ σε όσους μας ακούν ότι πριν από 1-1,5 χρόνο δεύτερο κόμμα δημοσκοπήσεις με κάτι ποσοστά τύπου 17% και όλα ήταν το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που σήμερα είναι πολύ πιο χαμηλά. Θυμίζω ότι και το Πασόκ κάποια στιγμή όταν είχε εκλεγεί πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν κοντά στο 20. Δεν τα είδε ποτέ όμως αυτά τα ποσοστά στην κάλπη. Στην κάλπη όμως, την τελευταία φορά που είχαμε κάλπη στη χώρα μας και υπήρξε μια επίσημη καταμέτρηση των ψηφοφόρων, σε ευρωεκλογές του 24, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, θυμίζω, μετά από αλλαγή ηγεσία ήταν και το ΣΥΡΙΖΑ, είχε πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη, είχε ένα ποσοστό 15%. Την προηγούμενη χρονιά στις βουλευτικές εκλογές είχε 17%. Θέλω να πω ότι αυτό δείχνει ότι παρά τις αλλαγές στην ηγεσία, κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει τη χώρα αλλά έχουν μια πλούσια παράδοση και μια μεγάλη ιστορία και κυρίως έχουν ένα σύγχρονο πρόγραμμα το οποίο στο πέρασμα των ετών ανανεώνεται μεν αλλά είναι πάνω σε πολύ ισχυρές βάσεις δομημένο. Αυτά τα κόμματα ποτέ δεν τελειώνουν και σίγουρα δεν χάνουν το ρόλο τους στη δημόσια ζωή. Το είδαμε βέβαια και την προηγούμενη δεκαετία αυτό με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πέρασε και αυτό τη δικιά του περίοδο κρίσης. Το βλέπουμε τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν τι λέμε αυτή τη στιγμή? Κρατάει πολλές ώρες μια πολιτική γραμματεία ακριβώς επειδή συζητώνται διεξοδικά πολιτικά και οργανωτικά θέματα με μια συμμετοχή που θα λέγαμε σχεδόν πλησιάζει το απόλυτο. Δηλαδή είναι από αυτές τις πολιτικές γραμματείες που όλα τα μέλη έρχονται και αυτά τα οποία είναι παρόντα με φυσικό τρόπο και αυτά που είναι μέσω τηλεδιάσκεψης. Και οι κουβέντες και οι συζητήσεις που γίνονται και αναλύσεις είναι βαθιά πολιτικές. Να πω εδώ ότι είχαμε μια πλήρη ενημέρωση και από τον Κώστα τον Αρβανίτη, τον ευρωβουλευτή μας, ο οποίος μας έκανε και ενημέρωση για όλες τις δράσεις της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και της ΛΕΦΤ στο Ευρωκοινοβούλιο και μας έδωσε φυσικά και μια αναλυτική εικόνα για το τι μέλη γενέθηκε και για τον προγραμματισμό που υπάρχει εκεί τους επόμενους μήνες. Πάλι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο που νομίζω είχαμε αρκετό καιρό να το δούμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και μάλιστα υπήρχε, ξαναλέω και θα το πω γιατί είναι δεδομένο αυτό, ένα πάρα πολύ καλό κλίμα το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Ένα κλίμα συνεργασίας και όρεξη, θα το ξαναπώ, από όλους να μετέχουν σε κάτι που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ξεπερνά τις προσωπικές επιδιώξεις, την προσωπικότητα του καθενός μας και δημιουργεί μια συλλογική προσπάθεια που έχει ως στόχο ακριβώς αυτό που έλεγα στην αρχή, το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς να διαδοθεί πλέον όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη σαφήνεια στο δημόσιο λόγο, γιατί ακούσαμε πάρα πολλά τους προηγούμενους μήνες. Έγινε ένα κρεσέντο πολιτικών και προσωπικών μάλλον επιδιώξεων από διάφορους, οι οποίοι το μόνο που ανέλεγαν στο δημόσιο λόγο ήταν τις προσωπικές τους επιδιώξεις, πως έβλεπαν τον εαυτό τους μόνο στην επόμενη μέρα. Και όπως είδαμε τελικά, όλο αυτό κατέληξε σε μια κατάσταση μαζικών παραιτήσεων και αποχωρήσεων από το κόμμα μας, που νομίζουμε ότι τελικώς ήταν λυτρωτική, υπό την έννοια ότι αφενός ξεκαθάρισε το τι ακριβώς γινόταν το προηγούμενο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλοι αυτοί ήταν δεδομένο ότι ενώ παρέμεναν στο ΣΥΡΙΖΑ και μιλούσαν και στα μέσα ενημέρωσης και μάλιστα τις περισσότερες φορές με μεγάλη δημοσιότητα, οι περισσότεροι δηλαδή σε εκπομπές που είχαν μεγάλη ακροαματικότητα και όλα αυτά και έβγαιναν και μόνο το ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά δεν υποστήριζαν στις δημόσιες τοποθετήσεις τους και δεν μιλούσαν και ποτέ και για το πρόγραμμά μας, οφείλω να το πω και αυτό. Τώρα νομίζουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ακουστούν οι ιδέες στο πρόγραμμα, προγραμματικές αρχές του ΣΥΡΙΖΑ και να καταλάβει η κοινωνία ελληνική για ποιο λόγο ακριβώς έχει πλήρως και απολύτως νόημα να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο επόμενο διάστημα, στις επόμενες εκλογές και να είναι δυνατή η φωνή ενός κόμματος που έχει κυβερνήσει στη χώρα και παραμένει κόμμα με κυβερνητικό χαρακτήρα. Θα το ξαναπώ, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα. Σε εκλογικά αποτελέσματα ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν έχει χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό καλά θα κάνουν να το λάβουν υπόψη τους όλοι όσοι το προηγούμενο διάστημα φρόντισαν η δημόσια συζήτηση αντί να γίνεται για αρχές, για απόψεις, για λύσεις, για τα μεγάλα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη χώρα, να είναι μόνο μια συζήτηση περί επιστροφών, αλλαγών και προσωποκεντρικών συζητήσεων που τελικά δεν αφορούν κανέναν στην κοινωνία παρά μόνο τις φιλοδοξίες κάποιων στελεχών.
0: Πρέπει να σας πω ότι με βάση το ύφος, το πνεύμα αλλά και το γράμμα όσων μας λέτε, αντιλαμβάνομαι, αν έπρεπε να βάλω ένα δημοσιογραφικό τίτλο, ότι μιλάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια φάση επαναφοράς στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Αυτό καταλαβαίνω δηλαδή.
1: Θα σας πω. Εξαρτάται από τι εννοεί κάποιος όταν λέει εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εμείς θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εργοστασιακές ρυθμίσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι να είναι ένα κόμμα το οποίο αποτελεί το σημείο συνάντησης πάρα πολλών απόψεων, πολιτικών και μιας ιδεολογίας η οποία ενώ έχει ως βάση την ριζοσπαστική και ανανοτική αριστερά μπορεί να καλύψει με τις λύσεις που προτείνει ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ του 2014, του 2013, του 2012, του 2015 ακόμα όταν ανέλαβε την κυβέρνηση της χώρας. Ήταν ένα κόμμα πολυσυλλεκτικό, ήταν ένα κόμμα το οποίο φιλοξενούσε πολλές απόψεις. Δεν είχε κανένα πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικήσει την κυβέρνηση και να κερδίσει τις εκλογές έχοντας μέσα του αρκετές διαφορετικές απόψεις. Αυτό είναι μια προπαγάνδα που προέκυψε εκ των υστέρων από άλλους κύκλους, οι οποίοι δεν στηρίζονταν στην λογική η ανάλυση που έκαναν και έλεγαν ότι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πολυγλωσσία εσωτερικά. Ίσα-ίσα η δημοκρατία και η πολυσυλλεκτικότητα των απόψεων είναι που έκανε τον ΣΥΡΙΖΑ κυβερνός αδύναμη, σε συνδυασμό βέβαια τότε με την δυνατότητα που είχαν τα στελέχη εκείνης της εποχής να περάσουν τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ στο δημόσιο λόγο. Δεν υπάρχει ποτέ. Οι κυβερνήσεις, ξέρετε, και τα κόμματα δεν είναι προσωπικές εταιρείες, να εξαρτώνται μόνο από έναν άνθρωπο. Προφανώς παίζουν το ρόλο τους και τα πρόσωπα, αλλά τα πρόσωπα και τις συνθήκες γύρω από τις οποίες δημιουργείται το ευνοϊκό περιβάλλον για να ευδοκιμήσουν οι ενέργειες των προσώπων, αυτά γίνονται όλα μέσα από μια συλλογική δουλειά. Επομένως, επειδή ξέρετε, το εργοστασιακές ρυθμίσεις μπορεί να παρεξηγηθεί, γιατί κατά καιρούς, ας πούμε, η δεξιά και η άκρα δεξιά και οι ορκισμένοι του αντισύριζα με τόπο, όταν έλεγαν εργοστασιακές ρυθμίσεις, υπονοούσαν πολύ χαμηλά ποσοστά. Εμείς δεν το βλέπουμε καθόλου έτσι. Θεωρούμε ότι η βασική θέση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα είναι να αποτελεί διαχρονικά τον χώρο συνάντησης των απόψεων και της ιδεολογίας αλλά και των λύσεων που έχει να προτείνει η σύγχρονη αριστερά και η κεντροαριστερά βέβαια, η οποία έχει ως πρόταγμα να εξυπηρετήσει το συμφέρον των πολλών και όχι το συμφέρον των λιγαρχών, όχι το συμφέρον των λίγων. Και νομίζω ότι πήρατε μια πολύ καλή γεύση και όσοι μας ακούν, αν ήταν στις διακοπές, να τους το θυμίσουμε εδώ. Με την ιστορία με τα πανεπιστήμια, για παράδειγμα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, εντός εισαγωγικών τη λέω τη λέξη πανεπιστήμια, όπως ήδη θυμίζω πριν την απόφαση του ΣΤΕ, δηλαδή σε προηγούμενο ακριβώς χρονικό σημείο, είχε τονίσει την ανάγκη για την κατάργηση του νόμου Κερακάκη και για το γεγονός ότι άλλα κόμματα του χώρου μας ήταν εμφανέστατα διαφοροποιημένα ως προς το σήμα που εξέρευαν σε αυτό το ζήτημα. Ήρθε βέβαια η απόφαση του ΣΤΕ μετά, η οποία ανέδειξε τα νομικά ζητήματα που έχει οι συγκεκριμένες μόνο διατάξεις του νόμου Κερακάκη. Εμείς δεν μένουμε όμως μόνο σε αυτό, παρότι συμφωνούμε ότι υπάρχουν νομικά ζητήματα στη συγκεκριμένη κυβερνητική νομοθέτηση, θεωρούμε ότι ο νόμος δεν διορθώνεται, ούτε πρέπει να μπούμε σε μια λογική να τον κάνουμε απλώς λίγο καλύτερο. Εμείς θεωρούμε ότι ο νόμος Κερακάκη πρέπει να καταργηθεί. Το άρθρο 16 του Συντάγματος είναι σαφές. Δεν μπορούν να ιδρυθούν στη χώρα μας ιδιωτικά πανεπιστήμια, κατά τη γνώμη μας, και δεν πρέπει να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πρέπει να ισχυροποιηθεί το δημόσιο σύγχρονο ελληνικό πανεπιστήμιο. Και αυτό είναι και η επιταγή του άρθρου 16. Είμαστε το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή το οποίο έχει τη συγκεκριμένη άποψη και συγκεκριμένη πρόταση από όσα έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Είδαμε φυσικά, και το λέω αυτό για να υπάρχει μια σαφή διάκριση των απόψεών μας, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να έχει μια άλλη άποψη πάνω σε αυτό. Μίλησε κάτι για ασφάλεια δικαίου και κάποια πράγματα που, παρότι επιχείρησαν μια νομικήστικη ανάλυση της πραγματικότητας, ούτε και σε αυτή ήταν απόλυτα σαφής. Γιατί άμα μπαίναμε σε λογική ασφάλεια δικαίου, αυτό σημαίνει ότι κανένας νόμος καμίας κυβέρνησης ποτέ θα μπορούσε να αλλάξει με ένα νόμο μιας επόμενης κυβέρνησης. Αυτά τα πράγματα νομίζω είναι γνωστά ακόμα και σε πρωτοετής φοιτητές νομικής σχολής. Από εκεί μετά όμως επιμένουμε ότι αυτό το ζήτημα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εντός εισαγωγικών ανέδειξε και τον λόγο για να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι και ένας από τους λόγους που έχει σημασία να αποσαφηνίζονται οι πολιτικές απόψεις. Και τι λέμε εμείς? Λέμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο στο επόμενο διάστημα να ακουστούν οι απόψεις των κομμάτων και όχι αν εγώ ή εσείς ή κάποιος άλλος είμαστε πιο ωραίοι ή καλύτεροι από κάποιον άλλο σαν πρόσωπα, γιατί αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Σημασία έχουν οι πολιτικές. Και αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι σκεπτόμενοι στον χώρο της αριστεράς ή τέλος πάντων που έχουμε ως πρόταγμα την λύση των προβλημάτων των πολλών και όχι ένα διαγωνισμό προσωπολατρίας, νομίζω ότι έτσι αναδεικνύεται πολύ εύκολα στο δημόσιο λόγο μέσω της σύγκρισης των προγραμμάτων και των απόψεων που έχει το κάθε κόμμα ακριβώς και ο ρόλος που πρέπει να έχουν στην επόμενη μέρα. Και το είδαμε και να το πούμε και αυτό με μια σημερινή δημοσκόπηση, χωρίς να θέλω να ανοίξω δημοσκοπική κουβέντα, ότι φαίνεται ότι η προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή τη στιγμή αρχίζει αργά αλλά σταθερά να αποδίδει, και ανεξαρτήτως των επόμενων δημοσκοπήσεων, εμείς έχουμε βάλει, και το ξέρετε αυτό, το έχουμε πει αρκετά το τελευταίο διάστημα, ως στόχο να έχουμε μια πολύ δυναμική παρουσία στη ΔΕΘ, να ακουστούν οι απόψεις μας. Θα έχουμε και μια πρόταση πάνω στα οικονομικά ζητήματα της χώρας που θεωρούμε ότι θα ταρακουνήσει αρκετά την υπάρχουσα κατάσταση. Το είδατε εξάλλου αυτό και με το ζήτημα της πρόορισης αποπληρωμής του χρέους. Πρώτη θέσαμε ως λανθασμένο από την πλευρά της κυβέρνησης ότι θέσαμε την ατζέντα ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παρά τα όσα έχουμε περάσει, παρά τη δύσκολη περίοδο που βρισκόμασταν. Καταφέραμε και θέσαμε κάποια ζητήματα και την πολιτική ατζέντα σήμερα στη χώρα. Γι' αυτό έχει σημασία φυσικά να είμαστε στη Βουλή και να κάνουμε τη δουλειά μας τώρα, και φυσικά στην επόμενη μέρα που λέμε πάντα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, παρά τα όσα μπορεί ορισμένοι να ήθελαν, δεν θα μετατραπεί σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να είναι ένα κόμμα το οποίο έχει την κυβερνησιμότητα μέσα στο DNA του. Φυσικά έχει και τις αριστερές ρίζες του ως βασικό πρόταγμα σε κάθε τι προτείνει, και νομίζουμε ότι στο επόμενο διάστημα θα αναδειχθεί πολύ σαφώς και με μεγάλη ευκρίνεια ο λόγος για τον οποίο οι ψηφοφόροι τουλάχιστον του χώρου της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς μπορούν να εμπιστευτούν ξανά τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Τώρα, με βάση την εικόνα που μέχρι στιγμής έχουμε, ο μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ έχει κινητοποιηθεί για την οργανωμένη παρουσία του στις 5 Σεπτεμβρίου, όταν θα γίνει δηλαδή και η μεγάλη πορεία στην Θεσσαλονίκη των συνδικάτων και των εργαζόμενων. Πότε θα είναι η παρουσία εντός της ΔΕΘ? Έχει υπάρχει το πρόγραμμα, έχει βγει?
1: Νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, είναι 11 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία ουσιαστικά που θα γίνουν και οι δύο κεντρικές ουσιαστικά εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, η συνέντευξη τύπου και η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Φυσικά θα είμαστε και στις 5 του μηνός εκεί, στις μεγάλες κινητοποιήσεις που θα γίνουν, και από εκεί και μετά νομίζουμε ότι στην πορεία προς τη ΔΕΘ, σιγά σιγά, αλλά με πολύ μεγάλη, ξαναλέω, σαφήνεια και ευκρίνεια και με μεγάλο δυναμισμό, θα ακούσετε ακριβώς τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την επόμενη μέρα της χώρας, για μια άλλη καλύτερη κοινωνία από αυτή που ζει, την τοξική δυστοπία, όπως έχουμε πει κατά καιρούς πολλές φορές, που ζει ο ελληνικός λαός τα τελευταία 7 χρόνια, μπαίνουμε στα 8 πια, της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και έχουμε την αίσθηση ότι η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη φετινή ΔΕΘ θα είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και θα δώσει ένα νέο παλμό, με στόχο μάλλον να δώσει ένα νέο παλμό στην πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή και στο χώρο συνολικά της αντιπολίτευσης.
0: Θα ήθελα να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Το βάλατε ούτως ή άλλως, το θίξατε ακροθυγώς για την οργανωμένη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον τρόπο που πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει τις αποφάσεις του. Ήθελα να ρωτήσω όμως, υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση εάν αυτό που ονομάζουμε συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει τα πρώτα του αποτελέσματα πέρα από την δημοσκοπική άνοδο, η οποία, έχετε δίκιο, καταγράφεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις?
1: Εμείς βλέπουμε την καλύτερη δημοσκόπηση από όλες, που είναι η ανταπόκριση της κοινωνίας όπου συζητούμε αυτή τη στιγμή, και οφείλω να πω ότι βλέπουμε μια επιστροφή και ψηφοφόρων και στελεχών και ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν στο χώρο μας τα προηγούμενα αρκετά χρόνια και μπορεί σε κάποια χρονική στιγμή να αποχώρησαν, να απομακρύνθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε ότι δηλαδή από κάθε προηγούμενη διάσπαση ή αποχωρήσεις υπάρχουν άνθρωποι που επιστρέφουν στο κόμμα, που ενδιαφέρονται για τις απόσμωσεις μας, που έρχονται και στα γραφεία μας κατά τόπους αλλά και κεντρικά και μας κάνουν τηλέφωνα, προσεγγίζουν με όποιον τρόπο μπορούν ξανά το κόμμα μας. Νομίζουμε ότι με την οργανωτική ανασυγκρότηση που κάνουμε πανελλαδικά θα δώσουμε και την ευκαιρία σε ακόμα περισσότερους πρώην συντρόφους αλλά και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην είχαν συναντηθεί μαζί μας το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, να έρθουν κοντά μας με τις νέες οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ κατά τόπους. Και ναι, οφείλω να πω ότι αυτή η συλλογικότητα που δείχνει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του και κεντρικά η ηγεσία του στέλνει και ένα μήνυμα, γιατί ξέρετε, για να πούμε και κάτι πολύ σαφώς αυτή τη στιγμή, όταν άνθρωποι οι οποίοι, όπως ο Νίκος Παπάς, όπως η Ειρήνη Ιδρύου, όπως ο Παύλος Πολάκης, αλλά και άλλα στελέχη μας, έχουν πληρώσει μεγάλο τίμημα από τον αγώνα που έδωσαν για την χώρα μέσα από τις ιδέες και τις γραμμές της αριστεράς και έχουν δεχτεί τέτοια επίθεση στο προηγούμενο διάστημα και τέτοιες, ακόμα και από πυροσβεστοφωνίας χαρακτήρα όλοι τους,

0: πιο προφανές από το ότι ανήκεις στο αντισύριζα, να το πω έτσι. Νομίζω είναι θέμα και κοινής λογικής αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Κάποιοι, ξέρετε, μπορεί να ήθελαν, ειδικά όσοι επλήγησαν από την διακυβέρνηση του 15-19, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ του 15-19, μπορεί να ήθελαν να εξαφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ από το χάρτη, να μην υπάρχει κανένας όνομα. Δεν τους έγινε το χατήρι. Το σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ξαναλέω, ανεξαρτήτως προσώπων, είναι εδώ και θα είναι εδώ, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο έδωσε στη χώρα και αγώνες και λύσεις, και η κοινωνία, ξέρετε, όση προπαγάνδα και αν υπάρξει, δεν ξεχνά. Δεν ξεχνούν οι άνθρωποι ότι το 2015-19 έγινε μια τεράστια προσπάθεια. Δεν ξεχνούν ότι η χώρα βγήκε από το μνημόνιο. Δεν ξεχνούν ότι πήγαιναν στο σούπερ μάρκετ και δεν υπήρχε αυτή η ακρίβεια, παρά την οικονομική δυσπραγία που είχε στη χώρα, για την οποία δεν ευθυνόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως θα θυμάστε. Και νομίζουμε ότι αυτό αποτελεί, δηλαδή, για κυβέρνηση του 2015-19 και τη μεγαλύτερη παρακαταθήκη του κόμματός μας και της ιστορίας του κόμματός μας, και το καθιστά και σήμερα επίκαιρο, φυσικά, ξαναλέω, στο συνδυασμό με τις σύγχρονες προτάσεις μας για την επόμενη μέρα.
1: Κύριε Μελίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας επιτρέπουμε να επιστρέψετε στην συνέδρια.
0: Σας ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε εμείς εδώ. Πάμε για την 6η ώρα της συνεδρίας. Λοιπόν,
1: καλό κουράγιο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Ήταν κοντά μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κύριος Δημήτρης Μελίδης, τον οποίο τον βγάλαμε από την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, που εξελίσσεται ακόμα από τις 5 η ώρα το απόγευμα που και ξεκίνησε. Ξεκίνησε και στην ώρα της, μάλιστα, για την ακρίβεια. Άρα λοιπόν 5,5 ώρες και συνεχίζουν. Πάμε μουσικούλα, Γιώργο. Μουσικούλα λοιπόν, και επιστρέφουμε μετά τα σήματα.

0: Είπαμε και νωρίτερα ότι η θερμοκρασία σήμερα ξεπέρασε τους 39 βαθμούς στην Αθήνα, χτύπησε 40, δηλαδή, για να είμαστε ακριβείς. Πρέπει να σας πω ότι το θερμόμετρο στη μηχανή έγραφε 43 βαθμούς, αλλά βεβαίως τις μοτοσυκλέτες βαράει λίγο παραπάνω ο ήλιος. Πρέπει να σας πω επίσης ότι για αύριο η πολιτική προστασία ενημερώνει πως υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών σε Red Coat, λέει, τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλή πιθανότητα για πυρκαγιές έχουμε σχεδόν στη μισή Ελλάδα, συμπεριλαμβάνεται και η Αττική. Μέση επικινδυνότητα στην Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία δηλαδή, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στη Δυτική Μακεδονία. Και για να ξαναγυρίσουμε στα θέματα της παιδείας, σήμερα μας ήρθε μία ακόμα είδηση η οποία μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Και μας χαροποίησε ιδιαίτερα διότι μάθαμε ότι η κυρία Χρύσα Χοντζόγλου, η καθηγήτρια από τον Πειραιά, η οποία ήταν σε αργία, γιατί θα μας τα πει η ίδια μάλλον, μην τα λέω εγώ, εν πάση περιπτώσει είχαμε άρση της δυνητικής της αργίας σήμερα και η κυρία Χοντζόγλου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, γεια σου Χρύσα.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχάριστα τα νέα σήμερα.
1: Είναι πολύ ευχάριστα, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Θεωρούμε ότι σήμερα είναι μια μέρα που τόσο ο κλάδος των εκπαιδευτικών όσο και ο απλός λαϊκός κόσμος μπορεί να νιώθει ευχαριστημένος και ικανοποιημένος, γιατί με τη δική του προσπάθεια, ο κάθε ένας με διαφορετικούς τρόπους και όλοι μαζί, βοήθησαν ώστε ένας εκπαιδευτικός, μια εκπαιδευτικός που απειλήθηκε αρχικά με απόλυση, απομακρύνθηκε βία από την τάξη της, βία εννοώ απότομα και ξαφνικά από τις, και τους μαθητές και τις μαθητριές της, θα επιστρέψει μετά από 2 σχεδόν χρόνια αγώνα πίσω στους μαθητές μέσα στην τάξη της.
0: Μάλιστα. Αυτό από μόνο του, ναι, βέβαια, σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό και είναι ακόμη πιο σημαντικό γιατί είναι μια συνέχεια και το προηγούμενο διάστημα είχαμε απελλακτικές αστατικές αποφάσεις για συναδέλφους νεοδιόρους τους απεργούς. Mm-hmm. Είναι αυτό το κοινό νήμα που ενώνει την επίθεση που δέχεται εκπαίδευση εδώ και αρκετά χρόνια με επίκεντρο την αξιολόγηση, όχι μόνο βέβαια, γιατί έχουν υπάρξει, γενικά υπάρχουν διώξεις και πειθαρχικά για έκφραση γνώμης, για άσκηση κριτικής, κακόβουλη λέγεται, ή οποιαδήποτε κριτική ή οποιοδήποτε κείμενο συνδικαλιστικό πολιτικό γράφεται και αφορά την κυβερνητική πολιτική ή στο επίπεδο της εκπαίδευσης και όχι μόνο, και την υπεράσπιση της ειρήνης με διάφορους τρόπους. Γενικά υπάρχει αυτό, ταλανίζει εδώ και χρόνια την εκπαίδευση, που είναι ένας χώρος που όχι μόνο αφορά εμάς τους εργαζόμενους, αλλά που περνάει η νεολαία τη μισή της μέρα. Να. Και άρα όλα αυτά φιλτράρονται μέσα από τα παιδιά. Και θεωρούμε ότι είναι και ο τελικός αποδέκτης. Γι' αυτό είμαστε και διπλά χαρούμενοι. Προσωπικά εγώ ανυπομονούσα, ήθελα να έχω ήδη γυρίσει, να προλάβω τις μαθήτρες και τους μαθητές μου που από κοινού διαμαρτυρηθήκαμε πριν από 2 χρόνια και από τότε τους έχασα, βρέθηκα εκτός τάξης. Mm-hmm. Και έχουν μείνει με αυτή την ανάμνηση, όμως πιστεύω θα το μάθουν, θα φτάσει στα αυτιά τους, τα οποία είναι είτε στο πανεπιστήμιο, έχουν τελειώσει το σχολείο. Όμως πρέπει να τους φτάσει. Η νεολαία δεν πρέπει να μένει με εικόνες καταστολής και τρομοκρατίας, αλλά είναι ένα λαμπρό παράδειγμα αυτό. Τους το έλεγα κι εγώ, όποτε επισκεπτόμουν το σχολείο, ότι με βλέπαν και στους δρόμους, σε διάφορες διαμαρτυρίες που κάναμε, τύχαινε να τους δω, κυρίως στον Πειραιά, και τους το έλεγα, το πίστευα. Mm-hmm. Ότι με τον αγώνα θα γυρίσει, θα τα καταφέρουμε. Και είναι σπουδαία η σημερινή ημέρα. Και νομίζω γι' αυτό έχει χάρη και πάρα πολύ κόσμο. Που το εκφράζει με διάφορους τρόπους, τόσο στα social όσο και σε μένα προσωπικά, στους συναγωνιστές, γιατί είναι μια νίκη που κερδίστηκε, που φυσικά έχει δρόμο, θα συνεχίσουμε, αλλά είναι μια νίκη που αφορά πάρα πολύ κόσμο και πολύ σοβαρά διακυβεύματα. Και γι' αυτό από την αρχή ξέραμε ότι είμαστε απέναντι στην άρση της μονιμότητας και στο δικαίωμα και των μαθητών να εκφράζονται δημοκρατικά μέσα στο σχολείο τους. Και αυτό έπρεπε να αναμετρηθούμε με αυτό. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Να. Έπρεπε να κερδιστεί, γιατί το έχουν κερδίσει άλλοι πριν από εμάς.
0: Η περιπέτεια δική σου ξεκίνησε όταν απέργησες η μέρα που γινόταν αξιολόγηση σε άλλο τον εκπαιδευτικό, όχι σε σένα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Είμαι κι εγώ απεργός της αποχής, απλώς δεν είμαι νεοδιόριστη. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχω κληθεί εγώ ίδια ακόμη να αξιολογηθώ. Να. Εκείνη τη μέρα θα αξιολογούνταν μια συναδέλφισά μου. Εμείς κάναμε ουσιαστικά μια διαμαρτυρία από κοινού με μαθητές και συναδέλφους και ενάντια στο μέτρο της αξιολόγησης που πλήττει επί της ουσίας όχι μόνο τα δικαιώματα, τα δικά μας τα εργασιακά, αλλά και των μαθητών. Σε ένα σχολείο που θα είναι πειθαρχημένο, χειραγωγημένο και που η μόνη φωνή που θα μπορεί να ακούγεται θα είναι κάθε φορά η κυβερνητική πολιτική, που θα περνάει μέσα από διώξη, τρομοκρατία κτλ. Σε ένα τέτοιο σχολείο, οι μαθήτρες το καταλαβαίνουν, διαμαρτυρηθήκαμε. Και αυτό είχε ως συνέπεια τη δική μου δίωξη και του Δημήτρη Χαρτσουλάκη. Τα έχουμε ξαναπεί. Mm-hmm. Απλώς εγώ θέλω να προσθέσω ότι δυστυχώς φωνές που ας πούμε ήταν πιο λιγότερο επικριτικές απέναντι στην αξιολόγηση, δυστυχώς η κυβέρνηση δεν σταματάει να επιβεβαιώνει ότι το μέσο της αξιολόγησης είναι ένα εργαλείο. Ήδη δηλαδή έχουμε φτάσει να λέει η κυβέρνηση ότι με τη συνταγματική αναθεώρηση και με το εργαλείο της αξιολόγησης θα έρθει μονιμότητα. Mm-hmm. Δεν το λέω, πια δεν είναι δική μας εκτίμηση, είναι ξεκάθαρα λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Άρα και επίσης και μαζί με την άρση της μονιμότητας και αναθεώρηση του άρθρου 16. Δηλαδή είναι τόσο συνολικά τα διακυβεύματα, γι' αυτό και η επιμονή στο ότι δεν πρέπει να διαμαρτυρόμαστε για την αξιολόγηση και άρα με έναν τρόπο τα πράγματα ερμηνεύονται πολιτικά και όχι σε επίπεδο προσώπων.
0: Μάλιστα. Πότε πας για μάθημα λοιπόν?
1: Εγώ σήμερα πήρα το χαρτί, μου δόθηκε το χαρτί, μου επιδόθηκε το χαρτί ότι λίγη αργία. Mm-hmm. Πήγα ήδη και ανέλαβα υπηρεσία στο σχολείο.
0: Α, τέλεια.
1: Ήταν μέρα εφημερίας για, για τον Πειραιά, έτυχε, mm-hmm. οπότε ήδη ανέλαβα και 1η Σεπτέμβρη θα είμαι πίσω στη δουλειά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Χρήσα μου να σου ευχηθούμε καλή πρόοδο σε σένα και στους μαθητές σου και να συνεχίσεις αγωνιστικά να κάνεις τους ανθρώπους να αντιστέκονται σε οτιδήποτε κάνει τη ζωή τους χειρότερη.
1: Πέρα από τη δουλειά του δασκάλου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αν υπάρχει ένα λεπτό, να ευχαριστήσω πρώτα εσάς για τη φιλοξενία και ήσασταν όλο αυτό το διάστημα και ξέρουμε ότι, το ξέρει ο κόσμος, ότι από πουθενά, σε κυρίαρχα μέσα δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, εννοείται ότι το θέμα δεν ανοίχθηκε ξανάλλου. Σας ευχαριστούμε από εδώ και επίσης νομίζω ότι πρέπει να, εγώ να ευχαριστώ, είστε οι πρώτοι που δίνουν τώρα το βήμα, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και στην νομική ομάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο που με την αλληλεγγύη του στήριξε και εμένα και οικονομικά και ήθηκα να είμαι στον αγώνα και σαν μέλος του ΣΟΥΔ. Διαφορετικά θα έπρεπε να βρω έναν τρόπο να είμαι εκτός του αγώνα και να πω ότι έχουμε δρόμο μπροστά, δεν τελειώνει τίποτα, όχι μόνο για μένα και το Δημήτρη που έχουμε μπροστά το πειθαρχικό και το ποινικό κομμάτι, αλλά για ένα σωρό διοκόμενους. Άρα ο αγώνας συνεχίζεται. Και έχουμε και τον πρώτο απολυμμένο πριν από εμένα, που είναι ο Δημήτρης Αντωνίου και που το κίνημα χρωστάει και σε αυτόν και εκείνος απολύθηκε γιατί στο πλάι των φοιτητών πάλεψε για το ενάντια στο άρθρο 16, τότε κινητοποιούνταν οι φοιτητές. Mm-hmm. Και το κίνημα έχει δηλαδή δρόμο μπροστά, αλλά είναι σπουδαία η παρακαταθήκη, με λαϊκά χαρακτηριστικά, ένας αγώνας που αγκαλιάστηκε από την Κρήτη μέχρι την Ξάνθη και ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Χρύσα μου, εμείς ευχαριστούμε διότι όλοι εμείς που έχουμε παιδιά στα σχολεία νιώθουμε ή εν πάση περιπτώσει εγώ νιώθω υποχρεωμένος όλους εσάς τους δασκάλους που κάνετε τα παιδιά μας κανονικούς ανθρώπους. Καλό σου βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Χρυσά Χοντζόγλου, η εκπαιδευτικός από τον Πειραιά που είχε τεθεί σε δυνητική αργία και ήταν πειθαρχικά διοκόμενη επειδή όπως έλεγε το σχετικό παραπεμπτικό είχε προκαλέσει αναστάτωση στους συναδέλφους της με φωνασκές, θόρυβο και συνθήματα προκειμένου να παρεμποδίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και την ομαλή λειτουργία της σχολικής της μονάδας, ενώ ταυτόχρονα είχε παρεμποδίσει και την διαδικασία της αξιολόγησης έτερου εκπαιδευτικού με την πρόκληση ταραχής και ψυχικής πίεσης. Αυτό το κατηγορητήριο πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί παρά τίτλος τιμής για την κυρία Χοντζόγλου.

Λέγαμε και νωρίτερα ότι ο καιρός είναι επικίνδυνος για πυρκαγιές και έχουμε ολονύχτια μάχη στην Στεφάνη και στην Λιβαδιά και στη Βιωτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να είναι επιποδός. Η φωτιά εντοπίζεται σε Χαράδρες, αλλά πλέον έχει αργή εξάπλωση λόγω της πτώσης της έντασης των ανέμων και έτσι δεν κινδυνεύουν οικισμοί, ενώ οι επίγειες δυνάμεις αδυνατούν να προσεγγίσουν, άρα θα περιμένουμε στην πραγματικότητα μέχρι το πρωί τα πρώτα πυροσβεστικά αεροπλάνα, τα πρώτα επτάμενα μέσα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της οριοθέτησης ή να εκκινήσει, αν θέλετε, η διαδικασία της οριοθέτησης της πυρκαγιάς. Οριοθετημένη φαίνεται να είναι και η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην Σαλαμίνα σε ένα σκουπιδό τόπο. Και από ό,τι με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι του avg.gr που πετάχθηκα έξω να τους ρωτήσω σύνορα εσείς ακούγατε τους Rolling Stones, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο σημείο εκεί στην Σαλαμίνα για τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Αλλά ένα ακόμα από τα δυσάρεστα θέματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτό που αφορά την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Μια εξάπλωση που πλέον χαρακτηρίζεται ως ευρεία, αφού έχει φτάσει εκτός από την Αττική και στην Κρήτη. Τα πράγματα γενικά δεν είναι ανησυχητικά, υπό την έννοια δηλαδή ότι δεν κινδυνεύει σε μεγάλο βαθμό η ανθρώπινη ζωή. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε όλοι υπατμόν και να λάβουμε μέτρα προστασίας και αυτοπροστασίας. Πρέπει, λέει, να χρησιμοποιούμε έντομο αποθητικά, πρέπει να φοράμε κατάλληλα ρούχα, δηλαδή ανοιχτόχρωμα και μακριά μανίκια δηλαδή, και μακριά παντελόνια, ειδικά τις απογευματινές και βραδινές ώρες που τα κουνούπια είναι πιο δραστήρια. Να φροντίζουμε κατά το δυνατόν να βρισκόμαστε σε χώρους που να υπάρχουν ανεμιστήρες, οπότε να δυσκολεύεται η πτήση των κουνούπιων ή κλιματισμός. Και υπάρχουν και μια σειρά από μέτρα προστασίας τα οποία μπορούμε να λάβουμε για το περιβάλλον μας, είτε να έχουμε σίτες και να τοποθετήσουμε σίτες στις πόρτες και στα παράθυρα των κατοικιών μας, είτε να χρησιμοποιούμε κουνουπιέρες εκεί που υπάρχουν πολλά κουνούπια και κυρίως όταν υπάρχουν μικρά παιδιά και βρέφη στον χώρο. Και βέβαια να μεριμνήσουμε ώστε να απομακρυνθούν όλα τα στάσιμα νερά που μπορούμε να έχουμε στο περιβάλλον μας, να αδειάσουμε δηλαδή, να απομακρύνουμε τα νερά από τα πιατάκια των γλαστρών, από κουβάδες, από ποτίστρες ζώων, από υδροροές, από λάστιχα ποτίσματος που βρίσκονται στην αυλή στο μπαλκόνι μας. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που μέχρι στιγμής έχουμε, αυτοί που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο είναι κυρίως οι ηλικιωμένοι. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος για τους νέους ή για τα μεσήλικες ή για τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι καλό είναι να ακολουθήσουμε τις συμβουλές των εμπειρών και υπευθύνων αναφορικά με την πρόληψη και την προστασία μας, διότι έχει διαφανεί το τελευταίο διάστημα ότι τα κουνούπια είναι ιδιαίτερα όχι μόνο δραστηρία αλλά και ιδιαίτερα έτσι μολυσμένα. Και δεν το λέω μόνο από προσωπική εμπειρία, πρέπει να σας πω ότι ταλαιπωρήθηκα αρκετά την περίοδο των διακοπών μέχρι που φτάσαμε να φάμε και μια μισή μέρα σε νοσοκομείο μέχρι να κάνουμε καλά το χέρι μου το οποίο έχει πριστεί. Ένας Θεός ξέρει γιατί. Αλλά αυτά είναι άλλα θέματα τα οποία θα τα δείτε μάλλον πιθανότατα, δηλαδή γραμμένα στην αυγή της Κυριακής. Πάμε σιγά σιγά να βγαίνουμε από το Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στον ήχο, από την από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στην παρουσίαση, από τη Χαρά Στάγκο που ήταν στις επικοινωνίες. Θα σας ευχηθούμε ένα καλό βράδυ και θα τα πούμε αύριο στο προκαθορισμένο μας ραντεβού στις 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκια του Αυγούστου, εδώ στην εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Με καινούρια, αλλά και παλιότερα τραγουδάκια, θα το πάμε παρέα φίλοι και απόψε, μέχρι την μία. Ξεκινήσαμε με τον Αριστομένη Θεοδωρόπουλο και το, μπορούμε να το πούμε, το πειραματικό μουσικό εγχείρημα του. Και το άλμπουμ με τίτλο FEV κυκλοφόρησε τον Ιούνιο από την Inner Ear Records. Ήταν το κομμάτι με τίτλο Ηχό. Και συνεχίζουμε με ένα σχήμα με τους Βρετανούς Do Nothing και από το άλμπουμ της κυκλοφόρησε και αυτό τώρα το καλοκαιράκι που διανύουμε με τίτλο Friend World. Ο τίτλος του κομματιού είναι Do Nothing. Ω, συγγνώμη, δεν κυκλοφόρησε ακόμα το άλμπουμ. Μας έχουν δώσει κανά δυο κομματάκια. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει το Νοέμβριο, 6 Νοεμβρίου.

Να σας πω την αλήθεια, η εισαγωγή του κομματιού που ακούσαμε μόλις από τους Do Nothing μου θύμισε πάρα πολύ το Take Me to the River από τους Talking Heads. Και λέω, θα βάζουμε και ένα κομματάκι Talking Heads. Δεν έφερα το Take Me to the River, έφερα το ένα άλλο από το άλμπουμ. Το άλμπουμ τους κυκλοφόρησε το 1983, το Speaking in Tongues. Girlfriend is better.

Νύχτες του Αυγούστου, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, πλατεία Καραϊσκάκη, στο κόκκινο 105 και 5, μουσική και τραγουδάκια για ανεμελούς παραθυριστές, αλλά και για σας που μας ακούτε από τα μικρά σας διαμερίσματα στη Μεγαλούπολη. Al Green στη συνέχεια. To love somebody.

άνθρωποι δεν είμαστε σαν το τρένο που πάνε στις ράγες. Στο ίσο μας που και τα τρένα καμιά φορά έχουμε δει τι γίνεται. Απογειώνονται. Witch Doctor, ο τίτλος του κομματιού που ακούμε από την Έρικα Μπαντού, καθώς σιγά σιγά ολοκληρώνουμε το πρώτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρος με μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Mary in the Junkyard, ένα τρίο, ένα βρετανικό συγκρότημα από το Λονδίνο. Μόλις κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο The Shall Sprout. Τραγουδίστρια, κιθαρίστρια, παίζει και τη βιόλα, την ακούσαμε άλλωστε, η Clary Freeman, στον μπάσο ο Σάλια Μπαρμπάλια και στα drums ο David Addison. Ο τίτλος του άλμπουμ, Role Model Hermit. Καθόμαστε στο κόκκινο, 105 και 5. Νύχτες του Αυγούστου, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Ήρθα απόψε, παρακαλώ το αμαξάκι μου κάτω από το σταθμό. Λέω, κάτσε να πάω να πάρουμε και ένα καπνό. Τι να κάνουμε, καπινίζουμε ακόμα. Πάω λοιπόν στο περίπτερο. Περνώντας, με πιάνει μια μυρωδιά αφόρητη. Αυτή η βαριά, η γλυκόξινη μυρωδιά που σου τρυπάει και κάθεται στα ρουθούνια, δηλαδή που απομακρύνεσαι και η μυρωδιά έχει μείνει. Φτάνω στο περίπτερο, τον ξέρω τον άνθρωπο τόσα χρόνια, εδώ κάποσα χρόνια είμαστε. Του λέω, τι γίνεται, τι μυρωδιά είναι αυτή, κούναγε ο άνθρωπος στο κεφάλι του. Είναι τα σκουπίδια, είναι οι νέοι κάδοι. Είναι οι εξελιγμένοι κάδοι αυτοί, οι οποίοι είναι ευηδωμένοι στο έδαφος. Ήτανε 6 κάδοι στη σειρά, οι 3 από αυτούς μισάνυχτοι. Του λέω, δεν έχετε διαμαρτυρηθεί σε κανένα δήμο, τίποτα, μου λέει ο άνθρωπος, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Αλλά να σας πω, μου λέει κάτι, το θέμα δεν είναι τόσο η μυρωδιά. Αλλά του λέω, τι, τα ποντίκια, μου λέει. Κατάλαβες. Και δίπλα τα γκράντε, τα ξενοδοχεία, τα φωτισμένα, οι τουρίστες πάνε και έρχονται. Oh, Greece. Beautiful, beautiful. Ξέρετε κάτι, οι τουρίστες, ό,τι και να δουν, είτε δουν μπαρουραίους, είτε δουν άστεγους, είτε δουν γκρεμισμένα πεζοδρόμια, είτε δουν βρώμα και δυσοδεία, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει γιατί είναι περαστικοί. Επίσης μας αντιμετωπίζουν σαν κάτι το εξωτικό. Δηλαδή, άμα πάμε εμείς στην Λαχώρη, άμα πήγε Λαζόρς, στο Κατμαντού, που είναι χάλια, τι θα πούμε, περάσαμε χάλια? Όχι, θα πούμε, περάσαμε υπέροχα. Γιατί είδαμε κάτι άλλο, κάτι το διαφορετικό. Ζήσαμε μια εμπειρία. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτή η απόσχηση που έχει συμβεί. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι το χρήμα, άλλο είναι η ανάπτυξη και άλλο είναι οι ζωές των ανθρώπων. Οι ζωές των ανθρώπων υποφέρουν. Οι ζωές των απλών ανθρώπων είναι ρημαγμένες. Οι ζωές των απλών ανθρώπων είναι εκείνες που παίρνουν στο νοσοκομείο και δεν βρίσκουν γιατρό. Οι ζωές των ανθρώπων είναι εκείνες που δεν μπορούν να ζήσουν. Που η φάση έχει γίνει, ζούμε για να δουλεύουμε και όχι δουλεύουμε για να ζούμε. Και κατά τα άλλα, και το παραμύθι συνεχίζεται. Με συντεταγμένα όμως, οργανωμένα. Δεν υπάρχει, σαν να έχουν κλείσει όλες οι ρογμές και οι χαραμάδες από όπου θα μπορούσε να ξεπηδήσει η αλήθεια. Για να δούμε. Έχουμε ξαναπαίξει κομματάκια από το από το 20ο solo album του Paul McCartney που κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε. Θα ακούσουμε και απόψε ένα κομμάτι. As You Lie There.

ήταν η Νίκο στο κομμάτι Little Sister από το άλμπουμ Chelsea Girl που κυκλοφόρησε το 1967 αμέσως μετά που ολοκλήρωσε τη συνεργασία τους με τους Velvet, τους Velvet Underground στο επίσης debut άλμπουμ τους που επίσης κυκλοφόρησε λίγο νωρίτερα το 1967 και όταν η Νίκο άκουσε το άλμπουμ τελειωμένο έκλαψε φίλοι μου με μαύρο δάκρυ. Γιατί δεν της άρεσε καθόλου. Ήθελε κιθάρες, δυναμικές, ήθελε τύμπανα. Αλλά ο Τόμ Βίλσον που έκανε την παραγωγή είχε άλλη ιδέα και όπως αποδείχθηκε πολύ καλή ιδέα να βάλει αυτό το φλαουτάκι, να βάλει αυτά τα έγχορδα, τα τύπου μπαρόκ. Ο λόγος όμως που διάλεξε αυτό το κομμάτι είναι γιατί έχει μια αναφορά και στο Chelsea Hotel, στο ιστορικό ξενοδοχείο του Μανχάταν, από όπου πέρασε κόσμος και ντουνιάς και πάρα πολλά κορίτσια. Κορίτσια από την επαρχία, κορίτσια από το βορρά, από το νότο, της Αμερικής, από άλλες χώρες. Κορίτσια φιλόδοξα, κορίτσια πλούσια, κορίτσια φτωχά, κορίτσια ταλαιπωρημένα, τρανς κορίτσια, διάφορες περιπτώσεις, κορίτσια εξαρτημένα. Ένα από τα άτομα που πέρασε από το Chelsea Hotel ήταν και η περίπτωση που ακούει το όνομα Βάλι Μάγερς, η Αυστραλή Βάλι Μάγερς. Μία sui generis, μία μποέμισσα, μία μαγκίτισσα της εποχής της. Αρτίστα, χορεύτρια που κινιόταν σε καλλιτεχνικούς κύκλους. Μίσα, μούσα, και όχι μίσα, μούσα πολλών καλλιτεχνών, φίλοι διαφόρων που έχουμε διαβάσει τα βιβλία τους, έχουμε ακούσει τις μουσικές τους, Tennessee Williams, του Salvatore Dalí, του Django Reinhardt, του Jean Cocteau, φίλοι της Patti Smith, του Sam Shepard. Ταξίδεψε όλο τον κόσμο και το 2003, το Γενάρη, σε ηλικία πια 72 ετών, άρρωστη στο νοσοκομείο, περιμένοντας να αποδράσει από το μάταιο, είπε: «Έζησα 72 καταπληκτικά υπέροχα χρόνια. Με αγάπησαν και αγάπησα. Τώρα είμαι στο νοσοκομείο και πιστεύω ότι γρήγορα θα τεινάξω τα πέταλα. Όπως κάθε μικρό σκαθάρι, κάθε πουλάκι, κάθε τι που ζει, κάποια στιγμή φεύγει. Έτσι όλοι ερχόμαστε στον κόσμο και κάποια στιγμή φεύγουμε». Και η Τζόνι Μίτσελ έφτιαξε ένα μικρό τραγουδάκι για την Βάλι Μάγερς, την μπαλαρίνα Βάλι Μάγερς, με τίτλο «Μπαλαρίνα Βάλερι», που το τραγούδισε το 1967 στο Canterbury House, στο φεστιβάλ. Θα το ακούσουμε πολύ μικρό, 1,5 λεπτάκι.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 νύχτες του Αυγούστου εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Ζωζ Μπαλουμή φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θεκλά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ αληθινά για τα μηνύματα. Και έχουμε το Viber του σταθμού. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, 6985-87-0059. Harold Budd και Brian Eno συναντιόνται το 1978 για ένα avant-garde album με τίτλο The Pavilion of Dreams. Ο Brian Eno υπογράφει την παραγωγή και ο Harold Budd τις συνθέσεις.

Στην Κίνα υπάρχει ένα βάθρος συνεννόησης, το οποίο αφορά το σιωπηρό νόημα της διαδικασίας ανάπτυξης των φυτών. Πως δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στη διαδικασία, πως δεν πρέπει να κοπιάζουμε, πως πρέπει απλώς να ευθυγραμμιζόμαστε με την ροπή της διαδικασίας και να τη συντροφεύουμε. Όχι να καθοδηγούμε, αλλά να υποβοηθούμε, να συνεπικουρούμε, δηλαδή να υιοθετούμε έναν βοηθητικό ρόλο, πιο διακριτικό, λιγότερο φανταχτερό, που να μην τραβάει την προσοχή, ώστε να φτάσει η ροπή στην πλήρη εκδίπλωσή της. Ο Λάο Τσε συνοψίζει με μεγαλειώδη τρόπο αυτή την ιδέα, λέγοντας «Να βοηθάς αυτό που έρχεται από μόνο του».

Ακούμε David Bowie από το Black Star, το 25ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2016, ανήμερα των 61ων γενεθλίων του. Πέθανε 2 μέρες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ από καρκίνο του ύπατος.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και 5.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

θα ακούμε την περίπτωση που λέγεται Φρανσίσκο Δαρέκα. Γεννημένος το 1852 στη Βιγιαρεάλ, ο πατέρας του επίσης κιθαρίστας του φλαμένκο και όχι μόνο, έπαιζε διάφορα μουσικά είδη, και τις ώρες που έλειπε ο πατέρας στη δουλειά, γιατί ήταν και επιστάτης κάπου, ο μικρός Φρανσίσκο έπαιρνε την κιθάρα του και έπαιζε τα δικά του. Αλλά ήταν και άταχτο παιδάκι, και μια μέρα ξέφυγε από την προσοχή της δαντάς του, πήγε, έπεσε σε ένα ρέμα και τραυματίστηκε τόσο σοβαρά που έχασε την όρασή του. Ο πατέρας του λέει, τυφλό το παιδί, ας το κάνουμε μουσικό. Και ενέτεινε τα μαθήματα της κιθάρας, μάλιστα και πιάνου. Αλλά ο μικρούλης φαίνεται είχε γενικότερα τάσεις φυγής, γιατί πάλι την κοπάνισε και για κάποιες μέρες είχε εξαφανιστεί, αφού ακολούθησε ένα καραβάνι τσιγκάνων. Τέλος τον βρήκανε, τον γυρίσαν πάλι σπίτι. Μην τα πολυλογούμε, εξελίχθηκε σε έναν σπουδαίο μουσικό, κιθαρίστα και συνθέτη και δάσκαλο, αφού στα χέρια του μαθήτευσαν και μεγαλούργησαν πολλοί.

Μην ρωτά. Καθώς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψενής μας εκπομπής.

Άλλοι γεννήθηκαν καράβια και άλλοι σωσίβιες λέμβοι. Οι πρώτοι σε πάνε κάπου, αλλά δεν θα σε σώσουν ποτέ. Οι δεύτεροι δεν σε πάνε πουθενά, αλλά είσαι ασφαλής. Και στις δύο περιπτώσεις μάθε κολύμπι καλύτερα. Κάτι τέτοια έγραφε ο Τσιμάρας Τζανάτος.

Και μετά τον Μαξ Ρίχτερ ακούμε Όλαφουρ Αρνάλντ, ο Ισλανδός Όλαφουρ Αρνάλντ, και είναι σχεδόν απίστευτο να συνειδητοποιήσει κανείς ότι εκτός από αυτά που συνθέτει που ακούμε τώρα, είναι ταυτόχρονα και ντραμίστας σε δύο hardcore punk μπάντες, η μία εκ των οποίων έχει όνομα Fighting Shit. Είπαμε, πολύ διάστατοι άνθρωποι, δεν μας πιάνεις πουθενά.

Ήταν το ensemble Artasers, Φίλιπ Ζαρούς και μια ομάδα στενών φίλων από το Conservatoire του Παρισιού. Ειδικεύονται στη μπαρόκ μουσική του 17ου και 18ου αιώνα. Όλο το τραγούδι σε φαλτσέτο, δύσκολα πράγματα, Ζορζ, αλλά ωραία. Και σας αφήνουμε. Λίγο θα ακούσουμε τον Βλάντιμιρ Χόροβιτς να ερμηνεύει Ντομένικο Σκαρλάτι. Αυτό ήταν, φίλε, απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζορζ Μπαλουμί που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και όνειρα γλυκά αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: 105 και 5.

Ταξίδι έτυχε να βλωσιά το νότο. Δύσκολες βάρδιες, κακός ύπνος και μαλάρια. Είναι παράξενα της ίδιας τα φανάρια. Και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.

Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε την τιμή να έρθετε απόψε σε αυτή τη γιορτινή βραδιά για μένα. Ξεκινώντας καταρχήν από το Θάνο, που είναι για μένα ο θεμέλιος πλήθος της καριέρας μου, και όλοι οι 30 καλλιτέχνες που ήρθαν να συγγιορτάσουν μαζί μου, είναι μεγάλη χαρά για μένα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Σκιάζεσαι μήπως το γυαλό, τα φώτα σε προδίνουν. Μα πριν απλώρα μόνη εσύ πατάς στοχαστικά.

άστρα συνωμότες κλείσανε τις πόρτες και είναι το σκοτάδι, δάγκωμα

μένει. Μέρες και νύχτες, μήνες, χρόνια, ώσπου πια γερίστα εκατό, να ξεψυχήσουν ξαπλωμένοι

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των βολών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η ώρα είναι 3.